Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα. Η ώρα είναι 6.

Εσύ που τέλειωσε, ήταν χιόνι που έλειωσε και λυπάμαι γι' αυτό. Μη ρωτάς να σου πω για μια σχέση που τέλειωσε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το πρωινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη, ο Γιώργος Παπαδάκης, στην ρύθμιση του ήχου ο Μανώλης Προνάκης. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, επί τόπου επιχείρησαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε και μία ομάδα ΕΜΟΔΕ. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου 2 ώρες αργότερα, χωρίς να επεκταθεί. Πολύ ψηλός ωστόσο παραμένει σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη και οι 4 περιφερειακές ενότητες του νησιού βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4 σύμφωνα με τον

0: μερίσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Νέα πίεση από τις μεταναστευτικές ροές καταγράφεται στην Κρήτη, με συνολικά 77 μεταναστές να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά τις τελευταίες ώρες στα νότια του Ηρακλείου. Στο πρώτο περιστατικό πρόκειται για 48 άνδρες υπηκόου Σουδάν, Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Μεταξύ τους βρίσκονται 16 υπήκοοι Σουδάν, 7 από τον Μπαγκλαντές και 25 από την Αίγυπτο, ενώ συνολικά 11 είναι οι ανήλικοι ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Σε δεύτερο περιστατικό νότια του Ηρακλείου και πάλι εντοπίστηκαν 34 ακόμα άτομα, όλοι υπήκοοι Σουδάν. Στο μεταξύ, σήμερα στη 1 το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η συνάντηση εκπροσώπων των κατοίκων και των φορέων των αθανάτων με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, με τους εκπροσώπους της περιοχής να ζητούν την ανάκλησή της. Χθες το απόγευμα, κάτοικοι και φορείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αθανάτων, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποίησεις θα κλιμακωθούν εάν δεν υπάρξει επαναχώρηση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν χθες σχεδόν ταυτόχρονα και στους 4 νομούς της Κρήτης. Προβλήματα καταγράφηκαν σε μεγάλο τμήμα του Ηρακλείου, στα Χανιά, το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο, ενώ περίπου 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα συνδέθηκε με την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής Ηρακλείου, ενώ για την αποκατάσταση ενεργοποιήθηκαν μονάδες παραγωγής στους σταθμούς Αθερινόλακου, Λινοπεραμάτων και Ξυλοκαμάρας. Συνεχίζονται τα προβλήματα στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, με την κυκλοφορία αυτές τις ημέρες να διεξάγεται με δυσκολία σε αρκετά σημεία. Ο αποκλεισμός της γέφυρας του Ξηροποτάμου στο Λασίθι λόγω των εργασιών για την απομάκρυνση επικίνδυνων βράχων παραμένει σε ισχύ από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα και θα συνεχιστεί μέχρι και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Η κυκλοφορία εκτρέπεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, με συνέπεια να επιβαρύνεται σημαντικά το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σε διευκρινήσεις για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο. Μεταξύ άλλων, εξειδικεύτηκαν οι αλλαγές στα τεκμήρια, το αφορολόγητο των αγροτών, η ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παρουσιάστηκαν τα κριτήρια και η χρηματοδότηση του προγράμματος Σπίτι μου 3. Την ίδια ώρα, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα, ενώ έντονη είναι η κριτική και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σοβαρή αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του 20χρονου διανομέα που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου. Οι γιατροί χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του λόγω της βαρύτητας του τραυματισμού. Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αγία Μαρίνα Χανίων, όταν ένας άνδρας περίπου 65 ετών έχασε τις αισθήσεις του μέσα στην θάλασσα. Ναυαγοσώστης τον ανέσυρε στην ακτή και μαζί με διασώστες του ΕΚΑΒ επιχείρησαν να τον επαραφέρουν με κάρπα, όμως στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας άνδρας μετά από σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες βράδυ έξω από σούπερ μάρκετ στη Λεωφόρο Μουρουνιών. Δύο άνδρες διαπλεκτίστηκαν αρχικά έξω από την επιχείρηση και στη συνέχεια το επεισόδιο μεταφέρθηκε στο εσωτερικό της, όπου εργαζόμενοι προσπάθησαν να τους χωρίσουν. Ένας από τους εμπλεκόμενους τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ενώ την υπόθεση διερευνά η τοπική αστυνομία. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα την League Phase του Champions League. Ο Όφη ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Ο Ηρακλής τέλος νίκησε στην Τρίπολη τον Αστέρα με 2-0 στο παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε χθες η τρίτη αγωνιστική της Super League. Γενικά ήθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Το βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνίγουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά και τα 7 μπουφόρ, ενώ στα νότια τμήματα του νησιού ενδέχεται να αγγίξουν και τα 8. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί περίπου από 22 έως και 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή σας ημέρα.
1: για πόρτες

0: Εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massif, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα έτοιμο παράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Λυκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Radio Crete 101,5.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι μια μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης η σημερινή ημέρα. Γιορτάζουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου, τη θεομητορική εορτή κατά την οποία η Χριστιανική Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου το γενέθλιο της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου, τη γέννηση της Μαρίας, της μητέρας του Ιησού Χριστού. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν, όπως βέβαια και το 15 Αύγουστο, Παναγιώτης η Μαρία, η Μαριανή, η Δέσποινα, Τσαμπίκος και Τσαμπίκα, σε πολλές περιοχές της χώρας ισχύει αυτή η εορτή και γιορτάζουν αυτά τα ονόματα σήμερα και όχι το 15 Αύγουστο. Πολλοί ναοί ανά την Ελλάδα είναι αφιερωμένοι στο γενέθλιο της Θεοτόκου. Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες τις αντλούμε από το απόκριφο πρωτοευαγγέλιο του Ιακώβου, το 2ο αιώνα, σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος

Γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργό τρόπο από μια ενάρετη γυραιά γυναίκα, την Άννα, μετά από επίμονες δεήσεις προς το Θεό, καθώς και του συζύγου της Ιακήμ. Η Άννα ήταν στήρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που θεωρεί τον τρόπο.

άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με τη μορφή των θεομητορικών εορτών. Η εορτή της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα ή στις αρχές του 6ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη Χριστιανική Ανατολή. Η εισαγωγή της στη Ρώμη έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος, ο Πάπα Σέργιος ο Πρώτος, την καθιέρωσε ως επίσημη εορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές εορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Τον 10ο αιώνα η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου είχε επικρατήσει σε όλη τη χριστιανοσύνη. Η γιορτή σημερινή κατέχει μια σημαντική θέση στην υμνογραφία της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας Εκκλησίας. Εξέχοντες υμνογράφοι όπως ο Σέργιος, ο Στέφανος, ο Γερμανός ο Πρώτος της Κωνσταντινούπολης, ο Ρωμανός ο Μεροδός, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος, έχουν γράψει ιδιόμελα, κανόνες και κοντάκια που ψάλλονται κατά τη σημερινή ημέρα. Παράλληλα, οι διηγήσεις για τη γέννηση της Θεοτόκου έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση στην εκκλησιαστική ζωγραφική. Εικόνες τέχνης βρίσκονται στο Άγιο Όρος, στο Μιστρά, εδώ στο νησί μας, ενώ αξιολογότατα μοσαϊκά υπάρχουν στη Μονή του Δαφνίου στην Αθήνα και στο Τζαμί Καχριέ στην Κωνσταντινούπολη. Και σήμερα το απολυτίκιο που ψάρεται είναι η γέννησή σου Θεοτόκε χαράνε μήνυσε. Πάση τη οικουμένη, εξού γάραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών και λύσας την κατάραν έδωκεν την ευλογία και καταργήσας το θάνατο εδωρίσατο ημίν ζωή αιώνιον. Στη λαογραφία σήμερα 8 Σεπτεμβρίου και 9 Σεπτεμβρίου γίνονται πολλά πανηγύρια σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας. Αυτά για τη γιορτή της Χριστιανοσύνης, των γενέθλιων της Θεοτόκου. Να πω ότι από σήμερα λίγο θα έχουμε μια μείωση της θερμοκρασίας, των θερμοκρασιών γενικότερα, εκτός από τις νότιες περιοχές της Κρήτης. Φυσάει ένα ωραίο βοριαδάκι που ρίχνει τη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι. Στους 29 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στο Ηράκλειο, με ενισχυμένους τους βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ, με σχετικά έτσι υψηλά ποσοστά υγρασίας, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι όμως. Αύριο Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, θα διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα η θερμοκρασία και σε αυτά τα επίπεδα και η υγρασία, πάνω από 50%. Πέφτουν όμως οι ένταση των ανέμων, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, γιατί μετά το απόγευμα θα ενισχυθούν πάλι στα 5 μποφόρ. 2-3 μποφόρ σχεδόν άπνια μέχρι το μεσημέρι. Λοιπόν, αύριο την Πέμπτη 30 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση ζέστης 33 όμως, λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας, και ενισχύονται πάλι μετά το μεσημέρι άνεμοι, θα φτάσουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 5 μποφόρ. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου τώρα, θερμοκρασία 31 βαθμοί με βορειοδυτικούς ανέμους 3-4 μποφόρ και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας εκεί στο 35%. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 31 βαθμοί θερμοκρασία με ακριβώς την ίδια ένταση των ανέμων και τα ίδια ποσοστά υγρασίας. Και τέλος την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, μέχρι την Κυριακή έχουμε εικόνα, η θερμοκρασία θα ανέβει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα, θα φτάσει στο Ηράκλειο τους 34 βαθμούς με άπνοια. Πάμε να δούμε άλλη περιοχή της Κρήτης, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Πάμε στην περιοχή της Σιτίας. Στη Σιτία σήμερα το θερμόμετρο και εκεί θα δείξει 29 βαθμούς Κελσίου, με ενισχυμένους όμως βορειοδυτικούς ανέμους στα 6 μποφόρ. Ποσοστά υγρασίας όμως υψηλά, πάνω από 50%. Αύριο Τετάρτη ακριβώς η ίδια θερμοκρασία και τα ποσοστά υγρασίας, αλλά και οι άνεμοι βορειοδυτικοί πάλι στα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 30 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτικοί άνεμοι στα 5 μποφόρ.
την Παρασκευή 11 του μήνα, 31 βαθμοί.

ή με υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω από 55% και οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με ένταση έως 5 μποφόρ. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου στην περιοχή της Ιτίας. Πάμε στην περιοχή του Αγίου Νικολάου και ευρύτερα βέβαια στον κόλπο Μεραμβέλου να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα και τις επόμενες ημέρες. 28 βαθμοί σήμερα θα δείξει το θερμόμετρο στον Άγιο Νικόλαο, η άνεμη βορειοδυτική στα 6 μποφόρ και ποσοστό υγρασία 49%. Αύριο Τετάρτη η ίδια θερμοκρασία, 28 βαθμοί, 56% υγρασία και δυτική άνεμη στα 6 μποφόρ. Την Πέμπτη 30 βαθμοί Κελσίου. Εκτοξεύονται όμως τα ποσοστά υγρασίας πάνω από 60%. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική στα 5 μποφόρ. Την Παρασκευή 30 βαθμοί Κελσίου με επίσης διατήρηση των ανέμων στα 5 μποφόρ. Το Σάββατο 31 βαθμοί και την Κυριακή 33 βαθμοί Κελσίου με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Πάμε τώρα πιο νότια. Θα δούμε νότιες περιοχές. Στην Ιεράπετρα το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει τους 31 βαθμούς. Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές σε σχέση με τα βόρεια παράγια του Λασιθίου. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί με ένταση 5-6 μποφόρ και σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 33%. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς με άπνοια όμως και χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Την Πέμπτη 33 με τα ίδια χαρακτηριστικά. Την Παρασκευή ανεβαίνει λίγο περισσότερο ο υδράριος, θα φτάσει τους 35 βαθμούς. Το Σάββατο 35. Την Κυριακή 31 βαθμοί με αίσθηση ζέστης όμως 35, ποσοστό υγρασίας πάνω από 60% και άπνοια. Πάμε νότια στο Ηράκλειο να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή των Μυρών και ευρύτερα στην περιοχή της Μεσαράς. Σήμερα το θερμόμετρο εκεί θα είναι στους 36 βαθμούς, πολύ υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το Ηράκλειο. 29 είναι η ανώτερη θερμοκρασία με σήμερα στο Ηράκλειο, 36 βαθμοί στις Μοίρες, με άπνοια όμως και ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας που σημαίνει ότι αυτή η ζέστη θα είναι υποφερτή. Αύριο Τετάρτη 33 βαθμοί Κελσίου με επίσης άπνοια και χαμηλά ποσοστά υγρασίας, την Πέμπτη το ίδιο, την Παρασκευή 36 βαθμοί, επίσης με άπνοια, το Σάββατο 35 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς με τα ίδια χαρακτηριστικά, χαμηλά ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια. Πάμε λίγο πιο δυτικά να δούμε τις θερμοκρασίες στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στο Ρέθμνο σήμερα το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς, λίγο χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με τις ανατολικές περιοχές της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση 4-5 μποφόρ και σχετικά όμως υψηλά ποσοστά υγρασίας πάνω 50%. Αύριο Τετάρτη η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, ποσοστό υγρασίας 47% και οι άνεμοι βόρει βορειοδυτική με ένταση 3-4 μποφόρ. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θερμοκρασία 29 βαθμοί, ποσοστό υγρασίας όμως πολύ υψηλό πάνω από 60% και σχεδόν άπνοια. Την Παρασκευή 29 βαθμοί Κελσίου με τα ίδια χαρακτηριστικά, το Σάββατο 30 βαθμοί και την Κυριακή 35 βαθμοί Κελσίου με άπνοια και ευτυχώς χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Τέλος πάμε να δούμε και την περιοχή των Χανίων. Στα Χανιά το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 30 βαθμούς, ποσοστό υγρασίας 46%, οι άνεμοι βόρει ασθενείς 2-3 μποφόρ. Αύριο Τετάρτη 30 βαθμοί Κελσίου με τα ίδια χαρακτηριστικά, την Πέμπτη 31 βαθμοί, την Παρασκευή 32 με σχετικά μέσα ποσοστά υγρασίας περίπου στο 40% και οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς έως 3 μποφόρ. Το Σάββατο 33 βαθμοί Κελσίου και την Κυριακή 33 ακριβώς το ίδιο με χαμηλά ποσοστά υγρασίας και σχεδόν άπνοια 2-3 μποφόρ. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά τις θερμοκρασίες των επόμενων ημερών. Έτσι θα κλείσει μάλλον το πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη μέχρι την επόμενη Δευτέρα Τρίτη. Θα δούμε τι θα επικρατήσει την ερχόμενη εβδομάδα τις επόμενες μέρες.
Πάμε τώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό.

0: διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας και επιστρέφουμε.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλήτα 15.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη στα μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίε και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Στις τελευταίες ώρες, στις τελευταίες 2-3 μέρες προσπαθεί και η κυβέρνηση να εξειδικεύσει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, προσπαθώντας να πείσει τους πολίτες ότι πρόκειται για μέτρα ανακούφισης της κοινωνίας, τα οποία όμως θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται σταδιακά τα επόμενα 2-3-4 χρόνια. Ωστόσο, ο πληθωρισμός καλπάζει, κυρίες και κύριοι. Καλπάζει ο πληθωρισμός και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται την Πέμπτη να προχωρήσει σε μια δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, 3 μόλις μήνες μετά την αύξηση του Ιουνίου, καθώς η ένταση στον Περσικό κόλπο αυξάνει την ανησυχία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος βρίσκεται σε σταθερά ανωδική τροχιά. Και προσέξτε τώρα, εάν ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αρχίσει πάλι την άνοδό του, όπως γίνεται τους τελευταίους μήνες, στην Ελλάδα τι θα γίνει? Είναι ένα ερώτημα. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν 400 για το 26 τα μέτρα, τώρα πριν κλείσει το έτος, είναι το μόνο μέτρο, δηλαδή ουσιαστικά το μόνο μέτρο που θα πραγματοποιηθεί είναι η καταβολή των 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Τίποτε άλλο. Και πάμε μετά στο 27. Την αύξηση του κατώτατου μισθού, την αύξηση 2, τόσο λέει όσο είναι ο πληθωρισμός. Αυτοί έχουν προβλέψει τον πληθωρισμό 2,6, εγώ δεν νομίζω ότι ήταν 2,6 ο πληθωρισμός. Η αύξηση λοιπόν στο ύψος του πληθωρισμού των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων, η αύξηση του κατώτατου μισθού που είπαμε τον Απρίλιο και τέλος του επόμενου χρόνου, του 27 δηλαδή, τα 500 μεικτά προς τους δημόσιους υπαλλήλους και πάει λέγοντας από το 28, 29 και 30 τα υπόλοιπα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση. Όλα αυτά όμως εξανεμίζονται, κυρίες και κύριοι, δηλαδή τα 20-30 ευρώ που θα πάρει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος έχουν ήδη τελειώσει πριν καμπούν στο πορτοφόλι του. Παρότι σε πρόσφατες δηλώσεις της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, άφηνε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Ιωακίμ Νάγκελ, τόνιζε ότι οι αγορές δίνουν πιθανότητα 95% για μια δεύτερη αύξηση των επιτοκίων. Το πιο πιθανό είναι να γίνει αυτή η αύξηση. Αυτό σημαίνει ότι όλα θα είναι πιο ακριβά όσον αφορά τα τραπεζικά προϊόντα. Αυτή την περίοδο ο πληθωρισμός τρέχει στην Ευρώπη, κυρίες και κύριοι, μέσω όρο, γιατί εντάξει υπάρχει μια διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα, περίπου στο 3,3%. Θέλουν να το επαναφέρουν στο 2%. Αυτό σημαίνει η αύξηση των επιτοκίων σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές και τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα βοηθήσει η αύξηση των επιτοκίων να διατηρηθεί σε αυτά τα επίπεδα. Η αύξηση των επιτοκίων του ευρώ στο 2,5% δεν θα είναι ανώδυνη για την Ευρωζώνη και την Ελλάδα. Η δεύτερη αύξηση αυτή θα ερμηνευτεί από τις αγορές ως νέα αναθεώρηση προς τα κάτω της ανάπτυξης για την Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω της αύξησης του κόστου χρήματος εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης που βρίσκει την Ευρώπη σε δυσκολία να εξασφαλίσει τα στρατηγικά της αποθέματα σε φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα. Εξού χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα. Θα είναι δύσκολος ο φετινός χειμώνας σε όλα τα επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε νέες πιέσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης και ειδικά στις χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, όπως είναι η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία. Η Ελλάδα δεν πιέζεται προς το παρόν, λένε οι αναλυτές, να δανειστεί από τις αγορές. Θα πρέπει όμως να ανησυχεί περισσότερο για μια απότομη άνοδο του πληθωρισμού. Η πανευρωπαϊκή ανησυχία για τις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου προϊονίζει αυξήσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν και κάποιες κρατικές παρεμβάσεις. Επίσης, μια αυξημένη διάρκεια και ένταση της κρίσης μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και την εθνική προσπάθεια για τη μείωση των τιμών, η οποία έχει ξεκινήσει από 31 Αυγούστου με τη μείωση 1.684 κωδικών στα σούπερ μάρκετ. Στις τράπεζες, η δεύτερη αύξηση αυτή των επιτοκίων που ετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα πιέσει προς τα πάνω το Euribor των 12 μηνών, το οποίο έχει ξεπεράσει ήδη το 3%. Αυτό θα φέρει αύξηση των επιτοκίων σε όλες τις νέες επιχορηγήσεις, αλλά και δόσεων στα υφιστάμενα στεγαστικά με κειμενόμενο επιτόκιο, αλλά και κάποια ανακυκλούμενα δάνεια επιχειρήσεων. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά στην Ευρώπη, για τους πολέμους που οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν καμία ευθύνη. Και αναρωτιέται μετά ο καγκελάριος Μέρτς στη Γερμανία, αναρωτιούνται οι πολιτικοί αναλυτές, αναρωτιούνται οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, μα γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη με αφορμή τα αποτελέσματα στη Σαξονία και την άνοδο του ΑΦΕΝΤΕ που κυριάρχησε στις πρόσφατες εκλογές με 43%. Φυσικά, όταν υποφέρουν οι πολίτες, και μην ξεχνούμε ότι στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, πολλές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν προχωρήσει σε απολύσεις τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον 250.000 υπαλλήλων τους. Αυτό κάτι σημαίνει για την υποτίθεται μέχρι πριν από 2-3 χρόνια μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτό επηρεάζει τους πάντες και τα πάντα. Αυτά τα έχουμε το περιθώριο και στη συνέχεια της εκπομπής να αναλύσουμε διάφορα θέματα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα στη μία μετά το μεσημέρι, συνάντηση εκπροσώπων των κατοίκων του Δημάρχου Ηρακλείου αλλά και φορέων των Αθανάτων με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Ζητούν την ανάκληση της απόφασης για την δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδι. Στο μεταξύ, νέα περιστατικά μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκαν στα νότια του Ηρακλείου, με συνολικά 82 άτομα να εντοπίζονται σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ανάμεσά τους και αρκετοί ανήλικοι. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα στον Πανασό του Δήμου Γόρτινας, επί τόπου επιχείρησαν 9 πυροσβεστικά οχήματα και μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου 2 ώρες αργότερα. Ωστόσο, πολύ ψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε ολόκληρη την Κρήτη, με τους 4 νομούς να βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4. Στην Αίγυπτο μεταβαίνουν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης για συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά τις χθεσινές εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Σημειώθηκαν περίπου 30 εγκλωβισμοί σε ασανσέρ, ενώ το πρόβλημα διαπιστώθηκε ότι είχε να κάνει με την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής Κρήτης. Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία στον ΒΟΑΚ λόγω του αποκλεισμού της γέφυρας Ξηροποτάμου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, μέχρι και το Σάββατο, λόγω εργασιών. Στα 500 ευρώ μεικτά τον χρόνο, δηλαδή περίπου 42 ευρώ τον μήνα, αντιστοιχεί το μέρισμα ανάπτυξης για τους δημοσίους υπαλλήλους το 27, σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων του Βενιζελίου Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις τα ακούσατε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 9.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πάμε να δούμε τα θέματα που προβάλλει αυτή την ώρα το ειδησιογραφικό site του Ράδιο Κρήτη, το ecriti.gr. Πρώτο θέμα, πέρασε πάνω από τα κολονάκια του ΒΟΑ και μετάρρεξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα. Είναι αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες, κυρίες και κύριοι, επί του βορειοϊκού άξονα, σε σημεία που πραγματοποιούνταν τα έργα για το βορειοϊκό άξονα. Η αστυνομία, η τροχέα ΒΟΑΚ, προχώρησε στην ταυτοποίηση ενός 16χρονου, παρακαλώ, που φέρεται να βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου που είχε προκαλέσει την αναστάτωση αυτή. Πρόκειται για το ίδιο ανθρακή αυτοκίνητο μάρκα SEAT που είχε καταγραφεί να κινείται επικίνδυνα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα και να παρασύρει τα πλαστικά κολονάκια. Επικίνδυνη προσπέραση. Όλοι είδαμε στο διαδίκτυο αρχικά, μετά στα μέσα ενημέρωσης, τις εικόνες αυτές. Άκρως επικίνδυνη οδήγηση. Λίγο αργότερα το όχημα βρέθηκε στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου, στη Νεάπολη, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση. Ο 16χρονος βέβαια δεν συνελήφθη μετά την ταυτοποίηση, καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο, όμως σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και υψηλό πρόστιμο. Αντίθετα, συνελήφθησαν ο πατέρας, ο παππούς του και ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου μετά από την έρευνα της αστυνομίας. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι συλλήψεις συνδέονται με διαφορετικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τους ελέγχους, μεταξύ άλλων για ναρκωτικά όπλα, λέει, και ζωοκλοπή. Την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει η τροχέα ΒΟΑΚ Ηρακλείου. Άρα, η καταγραφή αυτή του αυτοκινήτου με την παράνομη προσπέραση, με το ότι είδαμε στο διαδίκτυο, τις εικόνες αυτές του βίντεο που τράβηξε αυτοκίνητο που ήταν πίσω από αυτό το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 16χρονος, ταυτοποιήθηκε μέσω του αριθμού προφανώς του αυτοκίνητου και έτσι βρέθηκαν οι υπέτη. Άλλο θέμα, το μεσημέρι το ραντεβού με τον Πλεύρη για τη δομή μεταναστών στους αθανάτους, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, τους επικεφαλής των παρατάξεων, προσώπους από την περιφέρεια και βεβαίως από τη Συντονιστική Επιτροπή των Κατοίκων κατά της δημιουργίας δομής στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στους αθανάτους. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγει από αυτή τη συνάντηση. Έχουμε όμως ένα δεδομένο και την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην δημιουργία δομής στο Ηράκλειο, όπως είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δομής στο Ηράκλειο. Δεν αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη σε σημείο, αλλά είπε στο Ηράκλειο ότι θα γίνει η δομή. Είναι η λυμένη απόφαση και να αφήσουν κάποιοι, λέει, τις παιδιάστικες αντιδράσεις. Αυτό είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα δούμε λοιπόν τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι. Άλλο θέμα, Κρήτη, νέες αφήξεις μεταναστών στα νότια. Ηράκλειο, νυχτερινή πυρκαγιά σε χωριό σήκωσε στο πόδι την πυροσβεστική υπηρεσία. Ένα περιστατικό στον Πανασό του Δήμου Κόρτινας κινητοποίησε την πυροσβεστική υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετείχε και μία ομάδα της Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. Η φωτιά τέθηκε ευτυχώς υπό έλεγχο 2 ώρες αργότερα, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός παραμένει σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε ολόκληρη την Κρήτη και οι 4 νομοί του νησιού βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, σύμφωνα με το ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Οπότε, με αυτά τα δεδομένα και τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους, πρέπει να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο θέμα, τραγωδία στον Κάφκασο με τουλάχιστον 11 νεκρούς. Χιονοστιβάδα έθαψε ομάδα 33 ορειβατών. Χιονοστιβάδα. Βενιζέλιο, οι εργαζόμενοι δεν ζητούν χειροκρότημα αλλά μισθό αντίστοιχο της δύσκολης δουλειάς τους, λένε οι εργαζόμενοι με αφορμή τις εξαγγελίες της κυβέρνησης. Συνελήφθη γνωστός φωτογράφος και πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών, εξέντε, λέει, 2 ανήλικα κορίτσια. Μέτρα ΔΕΘ, οι τέσσερις βασικοί άξονες, η πλήρης εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο. Θεσσαλονίκη απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του, επηρεάστηκα από σειρές στο διαδίκτυο, είπε. Ένα περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που προβληματίζει. Φωτιά στην Εύβοια, μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους. Ηράκλειο, άγρια επίθεση σε 47χρονο, τραυματίστηκαν και τα παιδιά του. Ένα περιστατικό που σημειώθηκε εδώ στο Ηράκλειο με πρωταγωνιστές 6 Παλαιστίνιους. 5 άντρες επιτέθηκαν, λέει, σε ένα 47χρονο ομοεθνή τους και τον ξυλοκόπησαν, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες ελαφρά τραύματα υπέστησαν και τα δύο παιδιά του ηλικίας 14 και 19 ετών. Οι 5 δράστες μετά την επίθεση εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις αρχές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφορμή αυτό το περιστατικό φέρεται να ήταν μια καταγγελία για κλοπή ηλεκτρικών συσκευών από σπίτι ομοεθνή τους. Το περιστατικό έγινε προχθές το βράδυ. Άλλο θέμα του η Κρήτη, στην εντατική ο 20χρονος διανομέας, δεν σώθηκε το πόδι του. Νοσηλεύεται ένα νέο παιδί μετά το σοβαρό τροχείο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δυστυχώς όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, χρειάστηκε να προχωρήσουν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του, καθώς είχε υποστεί ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. Ο 20χρονος στην γέφυρα της Λεωφόρου Παπαναστασίου συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο, ήταν διανομέας. Και εδώ θα πρέπει να επισημάνω το εξής, κυρίες και κύριοι, επειδή το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας και χθες άλλο ένα περιστατικό μπροστά μου σε φανάρι στην περιοχή της Λεωφόρου Δημοκρατίας, διανομέας πέρασε με κόκκινο. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, τα νέα παιδιά που τρέχουν για το μεροκάματο, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς δεν προσέχουν ούτε την ίδια τους τη ζωή, αλλά ούτε και τους άλλους. Δηλαδή ο άλλος που θα ερχόταν με το πράσινο από την αντίθετη πλευρά και έπεφτε πάνω του, αν ερχόταν κανένας, τι θα γινόταν. Θέλω να πω ότι δυστυχώς οι παραβιάσεις των κόκκινων φαναριών, που είναι στις περισσότερες φορές θανατηφόρες, το έχουμε συναντήσει αυτό και εδώ στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές, μας δίνει για άλλη μια φορά την ευκαιρία να επισημάνουμε την τραγικότητα της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει ακόμα και εντός της πόλης του Ηρακλείου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να περνάς με το κόκκινο. Και όμως την προηγούμενη εβδομάδα πάλι σχολίαζα ένα ανάλογο περιστατικό, 3 μοτοσυκλέτες με νεαρά παιδιά απάνω να περνούν, 2 μάλιστα δεν φορούσαν ούτε καν κράνος, ο τρίτος ήταν πάλι διανομέας, περάσανε με κόκκινο. Εκεί στα φανάρια της Λεωφόρου Ικάρου. Είναι απαράδεκτες αυτές οι εικόνες. Δηλαδή, εκτός ότι θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, θέτουν σε κίνδυνο και τον άλλο που περνάει με το πράσινο. Γι' αυτό έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει και με πράσινο να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή, έχουμε πράσινο, θα πρέπει να κοιτάζουμε μήπως ο άλλος από την άλλη πλευρά έχει παραβιάσει το κόκκινο. Δεν μπορείς να κυκλοφορείς έτσι με ασφάλεια στους δρόμους. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά υπάρχουν οι ασυνείδητοι αυτοί, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν δυστυχώς. Και αυτό ειδικά με τους διανομείς και τα delivery το έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Άλλο θέμα του Ικρήτη, ΒΟΑΚ αλλαγές στην κυκλοφορία. Υπάρχει, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι το τμήμα του ΒΟΑΚ από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο που έχει κλείσει και κλείνει κάθε μέρα από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα μέχρι το ερχόμενο Σάββατο θα γίνεται αυτό, έχει προκαλέσει, κυρίες και κύριοι, πραγματικό έμφραγμα. Έμφραγμα όχι μόνο βέβαια αυτό το σημείο αλλά και το άλλο εδώ στο Κοκκίνη Χάιμ που έχουν κλείσει με τα κολονάκια μέχρι το αεροδρόμιο χωρίς να έχουν ξεκινήσει τα έργα. Πολλές μέρες τώρα, χωρίς να έχει ξεκινήσει κανένα έργο. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία που μας παίρνουν και σε καθημερινή βάση, εδώ στο Ράδιο Κρήτη, οι οδηγοί και οι επαγγελματίες να διαμαρτυρηθούν. Αλλά όταν έχεις ένα παλιό οδικό δίκτυο για να το έχεις ως εναλλακτική διαδρομή, κλείνοντας βεβαίως το υποκατασκευή τμήμα του ΒΟΑΚ, προκαλείς κυκλοφοριακό έφραγμα. Είναι πολύ στενός ο δρόμος, ο παλιός, το παλιό εθνικό οδικό δίκτυο, για να περάσουν και τα λεωφορεία και τα γεωταχή. Υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, κυρίες και κύριοι, μεγάλη ταλαιπωρία, και όλα αυτά τα έργα γίνονται βέβαια εν μέσω τουριστικής περίοδου, ξεσηκώντας θύελλα αντιδράσεων και από τους επαγγελματίες. Έχει μειωθεί και η κίνηση προς τον ομό Λασιθίου, φωνάζουν και οι καταστηματάρχες της εστίασης, γενικότερα οι επαγγελματίες όλοι, αλλά και αυτοί που διακινούν τουρίστες. Έχουν χάσει αεροπλάνα, έχουν χάσει πτήσεις, δηλαδή κατά την επιστροφή τους προς τις χώρες τους. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ένσημα πριν το 2002, πώς θα τα βρείτε, πώς θα βρείτε τα χαμένα χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Και τα αθλητικά του ικρή.gr με όλη την αθλητική δραστηριότητα των ημερών. Πάμε τώρα να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
6: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Λέγαμε για τα μέτρα που ακόμα και σήμερα υπάρχουν σε πάρα πολλά ειδησιογραφικά site σε όλη την Ελλάδα με την εξειδίκευση των μέτρων που προχώρησε χθες το Οικονομικό Επιτελείο των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και όλα αυτά. Ωστόσο, έλεγα πριν το δελτίο ειδήσεων ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσει την Πέμπτη, το πιο πιθανό δηλαδή, δίνουν οι οικονομικοί αναλυτές ένα ποσοστό περίπου στο 95% να γίνει αυτό, να προχωρήσουν σε νέα αύξηση των επιτοκίων για να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό, ο οποίος τρέχει μεσοσταθμικά στην Ευρώπη αυτή την περίοδο στο 3,3%. Φανταστείτε πόσο θα είναι ο πληθωρισμός του Αυγούστου στην Ελλάδα. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει δυσαρέσκεια από όλες τις ομάδες, δεν έχω ακούσει κανένα εκπρόσωπο, είτε από ελεύθερους επαγγελματίες, από επαγγελματοβιοτέχνες, από συνταξιούχους, από εργαζόμενους στο δημόσιο, να είναι ευχαριστημένοι με αυτά που άκουσαν. Και αυτό είναι εύλογο, διότι όλα τα μέτρα θα αρχίσουν να τρέχουν από το 2027 και ύστερα, εκτός από τα 400 ευρώ των συνταξιούχων τον Νοέμβριο που μας έρχεται, δηλαδή εντός του 2026, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να καταπίνει ό,τι αύξηση δοθεί. Γι' αυτό ζητήσαμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο των συνταξιούχων Νίκα Ηρακλείου, τον κύριο Λενακάκη. Να δούμε τι λένε οι συνταξιούχοι, αν είναι ευχαριστημένοι με αυτά που άκουσαν και αν τελικά ανακουφίζονται και οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί με όλα αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι θα δώσει άλλα τα επόμενα χρόνια. Κύριε Λενακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς τα ακούσατε τα μέτρα της κυβέρνησης που ανακοινώθηκαν?
1: Κοιτάξτε, σε ένα δελτίο τύπου που έχουμε έτοιμο να στείλουμε,
0: ναι,
1: γράφουμε άνθραξ ο θησαυρός.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονός ότι τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός είναι μακριά από την πραγματικότητα και είναι και μακριά από τα προβλήματα των συνταξιούχων και είναι και μακριά από τα αιτήματα των συνταξιούχων.
0: Ναι.
1: Τώρα το να μας δώσει 400 ευρώ, δηλαδή μας έδωσε κάτι παραπάνω εκεί, τι σημαίνει 400 ευρώ? Σημαίνει 33 ευρώ το μήνα και 1,5 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι τα προβλήματα των συνταξιούχων εκεί. Έχουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα αιτήματα και δυστυχώς, κύριε Βαρδάκη, δεν κάλυψε η κυβέρνηση κανένα από τα αιτήματα των συνταξιούχων. Κανένα. Και αυτό το καταγγέλουμε και από την εκπομπή τη δική σας, γιατί και ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι που ήταν εκεί γνωρίζουν τα προβλήματα των συνταξιούχων, κύριε Βαρδάκη. Mm. Γνωρίζουν ότι τώρα και 13 χρόνια μας έχουν φτωχοποιήσει όλοι. Και με το πρώτο μνημόνιο και με το δεύτερο μνημόνιο και με το τρίτο και με τα προγράμματα και με όλα αυτά. Εσείς πολύ καλά είστε έμπειρος δημοσιογράφος, γνωρίζετε. Μας πήραν από την πληρωμένη με κόπους μια ζωής τη 13η, 14η σύνταξη. Είναι πληρωμένη από μας. Και δεν βγήκε κανένας να πει πού είναι τα χρήματά μας.
0: Ναι.
1: Μόνο από αυτή τη 13η, 14η σύνταξη, κύριε Βαρδάκη, κλέβει από μας 5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ξέρετε πόσα χρόνια από το 13. Που τότε το Πασόκ με τους άλλους και τη Νέα Δημοκρατία μας κόψανε τα δώρα.
0: Λέει η κυβέρνηση ότι δεν αντέχει ο προϋπολογισμός να δώσει 13ο... μισθό, 13η σύνταξη, δεν ξέρω τι. Τι λέτε εσείς? Ναι. Αντέχει ή δεν αντέχει?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Α, συγγνώμη. Πριν συνεχίσουμε, έχουμε ένα φίλο.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Λενακάκη, επιτρέψτε μου. Για να μην αφήνουμε τους ακροατές να περιμένουν, επειδή έχουμε ένα φίλο ακροατή, για να μην τον αφήσουμε να περιμένει, ας τον ακούσουμε και συνεχίζουμε μετά τη συζήτηση. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Πρώτον ήθελα να, επειδή είμαι και εγώ συνταξιούχο, ήθελα να μιλήσω με τον κύριο που μιλάει.
0: Ναι, είναι ο κύριο Δενακάκη, ο πρόεδρο των συνταξιούχων.
2: Ναι, αλλά οι κυβερνήσει μα νομίζουν ότι ζούμε στο 1950. Κόψανε αυτά τα δώρα το 13ο, 14ο λόγω κρίση και μετά θα επανερχόταν κανονικά. Βγάλανε τον έμφυα, ο οποίο θα ξαναερχόταν, ο έμφυα θα αντιμηδενιζόταν. Αλλά ποιος είναι αυτός κυβερνήτης που θα βγάλει αυτά τα πράγματα που είναι κάτι δισεκατομμύρια και να αφήσει ανοιχτό το πεδίο και ίσως να μην ξαναβγεί και σου λέει γιατί να αφήσω το πεδίο ανοιχτό στον άλλο. Αλλά εκτός και αυτό, τα μέτρα που έβγαλε ο Πρωθυπουργός στη διλέκθεση, ναι, αυτά είναι κοροϊδία για τον ελληνικό λαό, αλλά αυτό ο ελληνικός λαός εάν θα τους ψηφίσει. Διότι δίνει μέτρα για το 2028 την κατώταση της σύνταξης. Μα δεν τρεπόμαστε τον Ιανουάριο του 28. Και κάθονται όλοι αυτοί που τον στηρίζουν, αλλά και οι βουλευτές του. Και δεν μιλάει κανείς. Τι είναι αυτά τα πράγματα, δεν τρέπονται. Νομίζουν ότι είμαστε πλέον εντελώς στον τριτοκοσμικό αιώνα. Ναι. Τι είναι αυτά, είναι ξεφτιλίσματα. Γιατί, για να πάρει την ψήφο του ελληνικού λαού και μετά με συγχωρείτε του κάτι πάλι το αγκούρι στον κόλο. Αυτά μέτρα δεν είναι. Τα μέτρα έπρεπε να αρχίσουν.
0: Το παραταβήξαμε τώρα. Τέτοιες εκφράσεις τώρα δεν κάνει να ακούγονται.
2: Ναι, αλλά τα μέτρα έπρεπε να τα αρχίσουν από τώρα, από το 26-27, όχι το 28. Και δεν τρέπεται και ο Πρωθυπουργός και η ακόλουθή του.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ντροπή.
0: Αυτά συζητάμε τώρα με τον πρόεδρο των συνταξιούχων. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λενακάκη, υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση από τους πολίτες, ναι, και τους συνταξιούχους. Διότι σου λέει, αν ξεκινήσουν αυτά τα μέτρα τώρα να εφαρμόζονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, εμείς τι κάνουμε τώρα και τι θα κάνουμε και τα επόμενα χρόνια, έτσι όπως τρέχει η ακρίβεια και όλα αυτά που βιώνουμε.
1: Κύριε Βαρδάκη, το ότι υπάρχει αγανάκτηση, το ότι υπάρχει αγωνία, το ότι υπάρχει ανασφάλεια στο συνταξιούχο, ο οποίος ζει πραγματικά την τρίτη του ηλικία και οι περισσότεροι καταφεύγουν στο μεροκάματο για να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους και σκοτώνονται στα εργοτάξια. Γι' αυτό ακριβώς και στη Θεσσαλονίκη αυτό που έγινε ήταν πρωτόγνωρο. Ήταν χιλιάδες συνταξιούχοι, χιλιάδες εργαζόμενοι, αλλά για τους συνταξιούχους που μιλάμε, από όλη την Ελλάδα, από κάθε γωνιά της χώρας, από την Κρήτη πήγαμε όλοι οι αντιπροσωπείες από τα σωματεία μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά πλημμύρισε η Θεσσαλονίκη, πλημμύρισαν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης από συνταξιούχους με πραγματικά με δύσκολες συνθήκες να μετακινούνται από όλη τη χώρα για την Αθήνα, για τη Θεσσαλονίκη, και ακριβώς υπήρχε αυτή η αγανάκτηση για τα μέτρα τα οποία έδωσε η κυβέρνηση.
0: Μα είπατε κάτι, κύριε Λενακάκη, είναι 320.000 οι συνταξιούχοι που αναγκάζονται μετά τη σύνταξη να εργαστούν για να τα βγάλουν πέρα, να επιβιώσουν. 330.000. Δεν είναι λίγος αριθμός, δεν είναι 50.000, δεν είναι 20.000. Είναι 330.000 συνταξιούχοι που αναγκάζονται να πάρουν ξανά στο μεροκάματο για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι ενδεικτικό της κατάστασης.
1: Κύριε Βαρδάκη, και δεν είναι 300.000, είναι περισσότεροι.
0: Και
1: τώρα
0: περισσότεροι μπορεί να είναι, βεβαίως. Αλλά εγώ λέω για τα καταγεγραμμένα.
1: Σίγουρα ένας άνθρωπος 70 και 75 χρονών δεν πάει στο μεροκάματο για να πάει διακοπές στα νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Πάει ακριβώς στο μεροκάματο γιατί ακριβώς δεν έχει να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες της οικογένειάς του. Και πραγματικά η σύνταξη, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η σύνταξη τους δεν φτάνει το 15ήμερο, για να μην πω λιγότερο από το 15ήμερο.
0: Λοιπόν, έχουμε και άλλο ακροατή, η συζήτησή μας έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον. Να τώρα, το κύριε Λενακάκη, να μην τους αφήνουμε τους ακροατές να περιμένουν τώρα, μπορεί να παίρνουν από κινητό τηλέφωνο. Ας ακούσουμε και τον άλλο ακροατή. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, παρακαλώ.
3: Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ είμαι συνταξιούχος. Έχει γίνει, δεν ξέρω, μια παρεξήγηση υπάρχει στην Ελλάδα από τον κάθε πρωθυπουργό που πάει στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι μια διεθνής έκθεση. Πιστεύω ότι είναι άλλος ο σκοπός της. Όχι να πηγαίνει ο πρωθυπουργός και να βγαίνει να λέει θα δώσω, θα κάνω, θα φτιάξω, και εκτός του ότι, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει ο κάθε πρωθυπουργός Αυτός κυβερνάει τώρα 8-9 χρόνια, πόσα κυβερνά.
0: 7
3: χρόνια. Ωραία, αυτά τα 7 χρόνια δεν μπορούσε να κάνει πράγματα. Μπορούσε. Γιατί δεν τα έκανε. Θα πάει στη Θεσσαλονίκη να πει αυτές τις αηδίες που αραδιάζει αυτός και όλοι που ακολουθούν τις ψευχές. Όλα αυτά που λέει, θα πρέπει να πάει στη Θεσσαλονίκη να μας αλλάξει την άποψη και το πώς βλέπουμε εμείς πώς κυβερνάται η Ελλάδα και τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος της. Δηλαδή είναι, ο κόσμος είναι, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά είναι ηλίθιος. Δηλαδή όταν πας και παίζεις παλαμάκια σε κάποιον ο οποίος έχει δείξει 7 χρόνια την πολιτική που ακολουθεί και τα νοσοκομεία μας είναι διαλυμένα και οι συντάξεις μας διαλυμένες και το ρεύμα είναι στα ύψη, επουλήσανε την Ελλάδα, τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, δεν έχουμε πλούτο, τον έχουνε πουλήσει. Μας έχουνε κάνει εργάτες όλους και λέει να αποταμιεύσουμε, λέει. Πώς θα αποταμιεύσουμε που δεν φτάνουν τα λεφτά για τα φάρμακα του μήνα. Δηλαδή είναι μια κοροϊδία και δεν ξέρω αν ο λαός πίνει τίποτα χαπάκια και έχει χάσει την αίσθηση και δεν καταλαβαίνει αυτό που τραβάει και υποφέρει, υποφέρει.
0: Μάλιστα. Αυτά συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο να συζητήσω και με τον κύριο Ελενακάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό όμως, κύριε Ελενακάκη, λένε όλοι οι συνταξιούχοι. Αυτό που μας είπε μόλις τώρα ο ακροατής.

0: Κύριε Βαρδάκη, είναι πάρα πολύ μικρή. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι μόνο η φορολογία, δεν είναι μόνο η ΕΜΦΙΑ. Είναι αυτή τη στιγμή, γι' αυτό ένα από τα πάγια αιτήματα που έχουμε εμείς σαν συνταξιούχοι είναι ότι πρέπει ο ΦΠΑ να μειωθεί οπωσδήποτε στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι γεγονός ότι πρέπει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα να μειωθεί, για να έχουμε κι εμείς μια ανακούφιση, να αναπνεύσουμε λιγάκι από αυτό το βάρος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, επειδή προηγούμενα κύριε Βαρδάκη με ρωτήσατε και δεν σας απάντησα, επειδή κυκλοφορεί το αφήγημα πού θα τα βρουν τα χρήματα, εγώ πιστεύω ότι χρήματα υπάρχουν, αλλά ακριβώς δεν υπάρχει πολιτική βούληση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων ή των συνταξιούχων. Και θα πω τούτο, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι κοροϊδία, δεν είναι πρόκληση για τους συνταξιούχους, όταν είπα προηγούμενα ότι μας παίρνουν 4 δισεκατομμύρια ανά έτος από την 13η και 14η σύνταξη, δεν μας απαντούν πού είναι τα χρήματα αυτά. Όταν μας παίρνουν 900 εκατομμύρια ανά έτος από την κατάργηση του ΕΚΑΣΗ, τους χαμηλούς συνταξιούχους, όταν αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί 24 δισεκατομμύρια από τον άδικο φόρο αλληλεγγύης υπέρ του ΑΚΑΓΕ και τόσα δισεκατομμύρια ακόμα, πού είναι τα χρήματα αυτά? Και ακριβώς λένε δεν έχουμε δημοσιονομικό χώρο. Αυτό εμείς δεν το καταλαβαίνουμε και δεν μας το απαντάει κανείς.
1: Ενδεικτικά να πω βέβαια, γιατί τώρα όση ώρα μιλάμε το έψαξα.
0: Εδώ κύριε Βαρδάκη προχθές για το θόλο του Αχιλλέα εκταμιεύσανε 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Έχουν υποσχεθεί στο Ζελένσκι δισεκατομμύρια. Έχουν υποσχεθεί στους πολέμους στην Ερυθρά Θάλασσα δισεκατομμύρια. Η κάθε φρεγάτα που είναι εκεί κάνει μισό δις την ημέρα. Και από την άλλη δεν έχουν χρήματα για τις ανάγκες του κόσμου.
1: Εγώ να πω ενδεικτικά, γιατί έλεγα πριν από λίγο και για την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα επηρεάσει και τα πάντα βέβαια και στη χώρα μας, ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε τον Αύγουστο στο 3,7%. 3,7%, σημειώνοντας ρυθμό αύξησης τιμών αισθητά υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που ήταν και αυτός υψηλά βέβαια, δεν ήταν χαμηλά. 3,3%, εμάς έφτασε 3,7%. Αυτό σημαίνει ότι αντί να μειώνονται οι τιμές που λένε, αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή τα νούμερα, γιατί άκουσα και κάποια νούμερα που παρουσιάστηκαν στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν εμείς είμαστε στο μέσο όρο των τιμών ενέργειας. Εγώ ξέρω ότι ο δείκτης τιμών ενέργειας στην Ελλάδα, διαβάζοντας τα στοιχεία αυτά που βρήκα και είναι επίσημα στοιχεία, κατέγραψε αύξηση 15,3% σε ετήσια βάση. Πώς ανταπεξέλθει ένας μισθωτός, ένας συνταξιούχος με αυτά τα χρήματα στην ενέργεια, στα καύσιμα και βεβαίως στα τρόφιμα που είναι και απαραίτητα? Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Ελενακάκη.
0: Αυτή είναι. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα. Πάντως απεδείχθη ότι για μια φορά ακόμα οι συνταξιούχοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από την σημερινή κυβέρνηση, αλλά ούτε και από τους νέους σωτήρες που έρχονται, διότι εμείς δεν ακούσαμε τίποτα για όλα αυτά τα αιτήματα που σας προανέφερα προηγουμένως. Δεν ακούσαμε από κανέναν επίδοξο σωτήρα ότι θα μας δώσει πραγματικές αυξήσεις, ότι θα μας δώσει τη 13η, 10η σύνταξη, ότι θα καταργηθεί ο φόρος αλληλεγγύης, ότι θα μας δώσουν τα αναδρομικά, ότι το αφορολόγητο συνταξιούχων που είναι πάγιο αίτημα να ανέβει στο 12.000, δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν ακούσαμε ότι αυτή τη στιγμή, κύριε Βαρδάκη, για να το πούμε αυτό, έχει γίνει μόνιμη από εδώ στα νοσοκομεία να πληρώνουμε. Πήγα προχθές στο Παγνί και είχαν χωρίσει τον κόσμο και φωνάζαν αυτοί που είναι μετρητά από εδώ και αυτοί που είναι με κάρτες από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτά?
1: Μάλιστα.
0: Έπαθα σοκ.
1: Ντροπή πραγματικά.
0: Τα δημόσια νοσοκομεία να μην μπορούμε να πλησιάσουμε. Και απειλούν τους συνταξιούχους. Απειλούν την ευαίσθητη ομάδα του ελληνικού λαού.
1: Αυτό ισχύει για όλους.
0: Δεν θέλεις το πρόβλημά σου.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις για αυτά. Και βέβαια ο κόσμος έχει καταλάβει, γι' αυτό είναι αγανακτισμένος, έχει καταλάβει ο κόσμος ότι τα προβλήματά μας χρειάζονται αγώνες. Εμείς είμαστε μεγάλοι στην ηλικία, έχουμε εμπειρία. χωρίς αγώνες μέχρι τώρα δεν κερδίσαμε τίποτα.

0: τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και ίσως και θα είναι πραγματικά η μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη να είναι η αφετηρία νέων αγώνων, πιο μαζικών και πιο αποφασιστικών αγώνων το επόμενο διάστημα. Διότι, κύριε Βαρδάκη, μην ξεχνάμε, έρχονται νέα πράγματα άσχημα. Η πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει επιτάσει από την ελληνική κυβέρνηση, από κάθε κράτος, να πάρει 30 δις. Από πού θα βγουν τα χρήματα αυτά, δεν μας είπαν. Από πού θα βγουν τα χρήματα αυτά. Τι θα γίνει με τα αποθεματικά, θα τα κατασπαράξουν και αυτά, όπως έγινε και με προηγούμενο διάστημα. Τι θα γίνει με τις κοινωνικές παροχές που στοχεύουν εκεί για τους λαούς. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, τα θέματα που έχουν μπροστά μας είναι πάρα πολύ μεγάλα και πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και εμείς καλούμε και τους συνταξιούχους, ξέρουν που είναι το σωματείο μας, να έρθουν να γραφτούν το σωματείο και όλοι μαζί να διεκδικήσουμε αυτό που δικαιούμαστε. Δεν δουλέψαμε 30 και 40 χρόνια για να μην βγαίνει ο μήνας ή να απλώνουμε το χέρι στα παιδιά μας. Αυτό είναι απαράδεκτο σήμερα που τα κέρδη πραγματικά των επιχειρήσεων είναι στα ύψη. Να μην αναφέρω ακριβώς τι γίνεται με τους ενεργειακούς όμιλους, τι γίνεται με τους τράπεζες που δεν πληρώνουν φόρους, τι γίνεται με τους εφοπλιστές το ίδιο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρενακάκη.
0: Ναι. Και εμείς μας έχουν, εμείς τι ζητάμε, να ανέβει το αφορολόγητο στο 12.000 ευρώ. Δεν γίνεται και αυτό για μας. Πόσοι μεγάλοι είναι οι κόφτες. Δεν ξέρω εγώ. Αυτή είναι ακριβώς η σκέψη δική μας, ότι πρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι για να διεκδικήσουμε πραγματικά και να πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Ρενακάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε.
0: Εγώ, κύριε Βαρδάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να μιλήσουμε. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
0: Και μιλήσαμε και θα τα ξαναπούμε.
1: Υποχρέωσή μας, γιατί πραγματικά υπάρχει πολύ κόσμο.
0: Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα. Το ράδιο πρέπει πάντα φιλικό κοντά στους συνταξιούχους, που μας δίνετε την δυνατότητα να πούμε κι εμείς τα θέματά μας, τα αιτήματά μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ρενακάκη, είναι υποχρέωσή μας, γιατί υπάρχει κόσμος που υποφέρει και εμείς πρέπει να δίνουμε το βήμα στους αδύνατους και αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θέλουν να εκφραστούν. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή σας ημέρα, καλημέρα. Και μην νομίζετε τώρα, εντάξει κυρίες και κύριοι, τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά μου κάνει νόημα ο Μανώλης να πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος G10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμό ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank.

0: η τράπεζά σου.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε ακούσει όλους τους φορείς. Έχουμε ακούσει και χθες και τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα βέβαια με τους συνταξιούχους το τι λένε για τα μέτρα της, που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τα μέτρα τώρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εξειδικεύτηκαν μεν χθες, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει και έτσι ικανοποίηση για αυτά τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν λόγω των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι. Και πριν από λίγο και ο πρόεδρος των συνταξιούχων μας έλεγε ότι εντάξει, δεν είναι τα μέτρα αυτά μέτρα ανακούφισης. Τι λέτε εσείς, κύριε Κεφαλογιάννη?
1: Ο Πρωθυπουργός έδωσε όσα χρήματα ήταν δυνατό να δοθούν. Δεν μπόρεσε, δεν θα μπαίναμε ποτέ σε μια διαδικασία πλειοδοσίας με την αντιπολίτευση. Όπου όταν είσαι αντιπολίτευση είναι πολύ εύκολο να τάζεις και 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Τα μέτρα μοιράστηκαν σε πολλές και διαφορετικές κοινωνικές ομάδες σε μια προσπάθεια να μην μείνει κανένας εκτός. Έχουμε το 500 το επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, έχουμε μια αύξηση του επιδόματος 400 ευρώ για τους συνταξιούχους, έχουμε το αφορολόγητο για τις τρίτεκνες οικογένειες έως 20.000 ευρώ, αφορολόγητο για τους αγρότες έως 20.000 ευρώ και έχουμε και ένα αρκετά πρωτοποριακό μέτρο για με τον Κουμπαρά, όπου το κράτος στην πραγματικότητα βάζει όσα χρήματα βάζει και ο γονιός για το παιδί του. Θεωρώ ότι ήταν ένα λελογισμένο πακέτο μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που επιτρέπουν οι συνθήκες. Γιατί μπορείς να δίνεις μέχρι εκεί που αντέχεις. Γιατί αν κάνεις κάτι άλλο λόγω της πίεσης, για παράδειγμα των εκλογών, και με δεδομένο ότι ήταν η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές της Άνοιξης, υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγήσεις τη χώρα σε περιπέτειες όπως είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό δεν θέλουμε να συμβεί σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως η κριτική που έχω ακούσει τις τελευταίες ημέρες και από, βεβαίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από φορείς, από σωματεία εργαζομένων, συνταξιούχων, επαγγελματοβιοτεχνών, δεν ξέρω τι και ελεύθερων επαγγελματιών, βλέπουμε ότι ναι, υπάρχει μια, από τους ελεύθερους επαγγελματίες μια μερική ικανοποίηση εν πάση περιπτώσει για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν, αλλά όσον αφορά μισθωτούς συνταξιούχους, όταν θα ξεκινήσουν αυτά τα μέτρα να εφαρμόζονται από το 27-28 είναι αργά. Δηλαδή δεν φαίνεται μια έτσι ικανοποίηση για αυτά τα μέτρα, κύριε Κεφαλογιάννη, γιατί θα αργήσουν και να εφαρμοστούν. Δηλαδή όταν βλέπουμε για τους δημόσιους υπαλλήλους τα 500 ευρώ μεικτά, βέβαια δεν είναι καθαρά, σωστά, να δίνονται τέλος του 27, σημαίνει ότι υπάρχει ένας 1,5 χρόνος ακόμα περίπου.
1: Πρέπει όμως να δούμε και να σκεφτούμε λογικά και σε ποιο πλαίσιο δίνονται αυτές οι παροχές και γίνονται αυτές οι μειώσεις που αναφέρατε προηγουμένως με το φόρο επιτιδεύματος και την προκαταβολή φόρου, αλλά και αυτό που αναφέρατε για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο μιας Ευρώπης όπου περνάει μια μεγάλη ύφεση, έχει δύο πολέμους στη γειτονιά της, έχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το ενεργειακό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει η χώρα μας να είναι καλυμμένη και όχι να μπούμε σε μια λογική ποιος θα δώσει τα περισσότερα, γιατί σε μια τέτοια λογική που επικράτησε τις προηγούμενες δεκαετίες μας οδήγησε στα τρία μνημόνια και μας οδήγησε και στη χρεοκοπία της χώρας, όπου κάναμε 10 χρόνια για να συνέλθουμε από αυτά που περάσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό πρέπει να είναι μέσα σε ένα πλαίσιο σοβαρότητας και μέσα σε ένα πλαίσιο ρεαλισμού. Εγώ νομίζω ότι καλώς μοιράστηκε σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και δεν δόθηκε όλο το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε μία, για παράδειγμα, κοινωνική ομάδα, αλλά ικανοποιήθηκαν κάποια αιτήματα των ελεύθερων επαγγελματιών, κάποια των συνταξιούχων. Μην ξεχνάτε ότι στην προηγούμενη είχε ήδη θεσπιστεί κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους, που ήταν επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επειδή αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο κλάδο, μέχρι να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις κόβανε από τους συνταξιούχους, είτε με τον νόμο Κατρούγκαλου, είτε πιο πριν περικοπές λόγω των μνημονίων. Είναι η πρώτη κυβέρνηση των τελευταίων ετών που όχι μόνο δεν κόβει τις συντάξεις των συνταξιούχων, αλλά σταθερά και όχι με τις δεν έχουμε απεριόριστες δυνατότητες, αλλά εκεί που φτάνουν τα πόδια μας δίνει και κατάργησε την προσωπική διαφορά. Είδατε τώρα και τη ρύθμιση που έγινε για τις συντάξεις χειρίας, ναι. Και φυσικά αυτό το 400 της ενίσχυσης για τους συνταξιούχους. Το ίδιο ισχύει και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης, τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν περικοπές όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Πλέον βλέπετε ότι υπάρχει μια σταθερή στήριξη και όσον αφορά τους μισθούς που έχουν αυξηθεί, τον κατώτατο μισθό, ο οποίος έχει πάει από τα 650 στα 950, αλλά και ο μέσος μισθός, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα 1500 ευρώ. Οπότε νομίζω ότι είναι καλοδεχούμενη η κριτική. Προφανώς καταλαβαίνω ότι ο κάθε κλάδος θα ήθελε περισσότερα και είναι λογικό αυτό και ανθρώπινο, αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση λειτουργήσε με σοβαρότητα και έδωσε όσα χρήματα μπορούσε να δώσει στην παρούσα χρονική στιγμή.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά το νησί μας, υπάρχει κάτι, κύριε Κεφαλογιάννη? Γιατί διάβαζα χθες, καταρχάς να πω για το φράγμα του Πλατή Ποταμού, κάτι διάβαζα χθες ότι θα προχωρήσει η δημοπράτησή του. Τι γίνεται? Γιατί και αυτό είναι
1: το φράγμα του Πλατή Ποταμού είναι ένα πολύ μεγάλο έργο αρχιτεκτονικό, το οποίο κουβεντιάζεται πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένα έργο που αφορά το Νότο, τη Μεσαρά και το Ρέθυμνο και το Νότιο Ρέθυμνο, και το οποίο πιέζουμε όλοι να προχωρήσει όσο το δυνατό γρηγορότερα. Αυτή τη στιγμή συζητείται το ζήτημα των απαλωτριώσεων, το οποίο ανέκυψε λόγω του νέου κτηματολογίου, δηλαδή υπήρχε ένα ζήτημα με το κτηματολόγιο, γιατί ήδη η υπηρεσία είχε βρει ποιοι θα αποζημιωθούν για να προχωρήσουν οι απαλωτριώσεις, γιατί όπως ξέρετε με την εμπειρία σας, για να μπορέσει να γίνει η δημοπράτηση ενός έργου πρέπει να έχουν γίνει οι απαλωτριώσεις. Οπότε με το νέο κτηματολόγιο εμφανίστηκαν άλλοι δικαιούχοι και πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή και να μπορέσουν να βρουν ποιοι δικαιούνται τις απαλωτριώσεις για να μπορέσουν να δοθούν αυτά τα χρήματα στον να προχωρήσει το έργο. Οπότε πάνω σε αυτό έγινε και η συζήτηση με τον Υπουργό. Είχα μια επικοινωνία με τον κύριο Ταχιά, ο οποίος με διαβεβαίωσε, ο αρμόδιος Υπουργός με διαβεβαίωσε ότι μέχρι το τέλος του 26 θα έχουν προχωρήσει απαλωτριώσεις ώστε να μπούμε μετά στο στάδιο της δημοπράτησης του έργου, του φράγματος του Πλατή Ποταμού.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί δεν μπορώ να μην σας την κάνω. Είστε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Βεβαίως δεν έχετε εσείς αρμοδιότητα ούτε ευθύνη για τα έργα στο ΒΟΑΚ, αλλά υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία, κύριε Κεφαλογιάννη. Το τελευταίο διάστημα, ή μάλλον τους τελευταίους 5 μήνες, βλέπουμε ιδιαίτερα, και δεν αναφέρομαι μόνο στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλας, που κλείνει αυτή την εβδομάδα σχεδόν όλη μέρα δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά ιδιαίτερα στο κομμάτι από το Κοκκίνη Γάνη μέχρι το αεροδρόμιο τώρα Ηρακλείου, που έχουν μονοδρομήσει το ένα κομμάτι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα έργα, και αν εσείς μπορείτε να κάνετε κάποια παρέμβαση στο Υπουργείο να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία. Περιμένουν πάρα πολλή ώρα στην ουρά να περάσουν και επαγγελματίες και ιδιώτες. Τι γίνεται? Μια σύντομη έτσι, αυτή δεν είναι η δημοσιογική σας αρμοδιότητα, αλλά αν μπορείτε να κάνετε μια παρέμβαση θα ήταν καλό βέβαια.
1: Κάνετε πολύ καλά και το μεταφέρετε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί και εμένα με ενημερώσανε χθες και πράγματι προτίθεμαι να κάνω μια παρέμβαση για το συγκεκριμένο ζήτημα, για να ενημερωθούμε και να μπορώ να ενημερώσω και εγώ τους πολίτες. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα πολύ δύσκολο έργο, γιατί ο ΒΟΑΚ στην πραγματικότητα είναι ένας αυτοκινητόδρομος ο οποίος κατασκευάζεται ταυτόχρονα με τη λειτουργία του, δεν κλείνει δηλαδή. Αλλά υπάρχει κυκλοφορία και ταυτόχρονα κατασκευάζεται, που αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αντικειμενική δυσκολία.
0: Ναι, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο που σας λέω έχουν μπει τα κολονάκια, ναι, αλλά έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Αυτό πρέπει
1: σωστά,
0: να το πούμε.
1: Σωστά. Στο ανατολικό τμήμα είναι ένα τμήμα του ΒΟΚ το οποίο προχωράει, ναι, και στην Νεάπολη και στον Άγιο Νικόλαο και στη Χερσόνησο. Ναι. Το συγκεκριμένο τώρα κομμάτι, το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο έχουν τοποθετηθεί κολονάκια, περιμένω και εγώ άμεσα να γίνουν, να προχωρήσει το έργο. Γι' αυτό το λόγο θα έχω και επικοινωνία το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε. Θα δούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Καλογιάννη, να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, λέει και ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Πάμε όμως να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά κοντά σας με Νόης Αργυράκης. Καλημέρα από εμάς.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ολονύκτιες ήταν οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινα. Στην μία περίπτωση οι φλόγες ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ σε περιοχή του Πανασού, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μούλια. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στην Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά. Το πετρέλαιο Brent ενισχύθηκε κατά 0,35% στα 97,3 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου, εκπροσώπων των κατοίκων και φορέων των Αθανάτων με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη. Ζητούν την ανάκληση της απόφασης για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Ταυτοποιήθηκε ο 16χρονος που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ πριν αυτό καταλήξει στη θάλασσα στη Νεάπολη. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο πατέρας, ο παππούς και ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Σοβαρή αλλά σταθερή παραμένει η κατάσταση του 20χρονου διανομέα που νοσηλεύεται στην εντατική του Παγνή. Μετά το σοβαρό τροχαίο το περασμένο Σάββατο, οι γιατροί προχώρησαν στον ακροτηριασμό του κάτω άκρου του. Συνολικά 158 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες σε διαδοχικά περιστατικά νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Η αντίστροφη μέτρηση για την ετιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, ενώπιον του οποίου δικάζονται οι δύο αλλοιείς για την δολοφονία του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, ξεκινά σήμερα με την πρόταση του εισαγγελέα της έδρας. Η ΑΕΚ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει.

0: η νικηφόρα την League Face του Champions League. Ο Όφη ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Γενικά ηθρίως θα είναι σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Βασικό χαρακτηριστικό της ημέρας οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα πνέουν ισχυροί, φτάνοντας τοπικά και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί περίπου από τους 22 έως τους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το ράδιο Κρήτης στις 10.
1: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
8: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Φίλοι και φίλες, καλημέρα. Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στη Μαρία, στη Μαριέτα, στο Μαριανό, στη Μαριανή, στο Μάριο, στον Παναγιώτη, την Παναγιώτα, τον Τζαμπίκο και την Τζαμπίκα που γιορτάζουν σήμερα. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει τη γέννηση, το γενέσιον της Παναγίας, που ο Ιωακείμ και η Άννα απόκτησαν ύστερα από πολλές δυσκολίες και προσευχές. Στη γιορτή της αυτή η Παναγία ονομάζεται Πλατιτέρα και Ελεούσα. Το Αγία Ελεούσα ο λαός το μετέτρεψε σε Αγία Λεχούσα, οπότε έφτασε να πιστεύει πως προστατεύει τις έγκυες και τις λεχόνες. Η γιορτή συμπίπτει με την περίοδο της συγκομιδής των καρυδιών και σε αυτή τη λεπτομέρεια θα πρέπει πιθανότατα να αναζητήσουμε την ονομασία Καρδιώτισσα, που συνήθως ερμηνεύεται ως Παναγία της Καρδιάς. Δεν είναι τυχαίο που σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως στην Καστοριά, τη λένε Παναγία της Καρυδούς. Στην Αιτωλία τη λένε της Αποσοδιάς, γιατί τελειώνει η συγκομιδή των προϊόντων. Στην Κεφαλονιά της Συνεμπάστρας, γιατί τα αποθηκεύουν, και στον Πόντο της Σταφυλόψης, γιατί τότε άρχιζαν τον τρίγο και πήγαιναν στην εκκλησία στα φύλλα και ροδάκινα να τα βλογήσει ο ιερέας και να τα μοιράσουν στους πιστούς. Τα πανηγύρια που γίνονταν παλαιότερα στην Κρήτη στις 8 Σεπτεμβρίου ήταν φημισμένα. Είναι στην Παναγία τη Λιγιώτισσα στη Βιάνο, στην Καρδιώτισσα Αμαριανού και άλλα. Ένα από τα πιο σημαντικά που κρατάει ακόμα και σήμερα την έγκλη του είναι εκείνο της Παναγίας της Κεράς, της Καρδιώτισσας, πάνω στα λασιθιώτικα βουνά. Και είπαμε, το όνομα Καρδιώτισσα το πήρε γιατί την περίοδο εκείνη η γιορτή της συμπίπτει με τη συγκομιδή των καρυδιών. Και η Κερά, πάνω από τις γωνιές, η περιοχή του Κρασίου, η ευρύτερη περιοχή, είναι γεμάτη καρυδιές. Χιλιάδες προσκυνητές μαζεύονται από κάθε σημείο της Κρήτης, κυρίως της Ανατολικής, για να παρευρεθούν στη γιορτή της. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για αρχαίο προσκύνημα με περιπετειώδη ιστορία. Η Παναγία Κερά είναι η θαυματουργή εικόνα που βρίσκεται σήμερα στο τέμπλο του Καθολικού της Μονής και φέρει το προσωνύμιο «Η Κυρία η Καρδιώτισσα». Πρόκειται για έργο άγνωστου ζωγράφου και χρονολογείται στα 1795. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα είχε κλαπεί 3 φορές από Βενετούς αλλά και από Τούρκους και είχε μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Η εικόνα ξαναγύρισε πάντα στο μοναστήρι. Την τρίτη φορά, για να μην ξαναφύγει, την έδεσαν σε ένα μαρμάρινο κύωνα με μία χοντρή αλυσίδα. Η εικόνα εκλάπη αλλά ξαναγύρισε μαζί με την αλυσίδα και τον κύωνα. Σήμερα ο κύωνας και η αλυσίδα βρίσκονται στη Μονή. Ο κύωνας είναι στη νότια πλευρά του ναού. Ο επισκέπτης πολύ εύκολα τον αντιλαμβάνεται. Καθώς η εικόνα πλησίαζε από την Κωνσταντινούπολη στο μοναστήρι, ακούμπησε σε ένα απότομο ψηλό βράχο
και άφησε το αποτύπωμά της και διακρίνεται ακόμα και σήμερα σε ένα βράχο επάνω, πολύ ψηλά βρίσκεται αυτό το αποτύπωμα της εικόνας της Παναγίας της Καρδιώτισσας. Η τοποθεσία αυτή λέγεται σήμερα αποτύπωση. Στην εικόνα της Παναγίας της Κεράς είναι κρεμασμένη η αλυσίδα που λέγαμε προηγουμένως, η οποία σύμφωνα με την παράδοση που ακούγεται στο μοναστήρι, οι Τούρκοι που είχαν κλέψει την εικόνα και την είχαν μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη, την έδαιναν σε μια κολόνα για να μην φύγει. Η εικόνα που επέστρεψε στον τόπο της έφερε και την αλυσίδα και την κολόνα. Πολλοί προσκυνητές ζητούν την άδεια από την υπεύθυνη της Μονής να κατεβάσουν την αλυσίδα και να ζωστούν με αυτή για να τους περιβάλλει η Παναγία, να τους προστατεύει και να τους θεραπεύει. Δεκατρία λεπτά μετά τις 9, Μανώλης Αργυράκης στο μικρόφωνο, Μανώλης Προνάκης στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. 2-81-0-382-300 το τηλέφωνο του Ράδιο Κρήτη με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, και φυσικά μέσω του Messenger όπου μπορείτε να στέλνετε βίντεο και φωτογραφίες. Και πάμε αμέσως στο επαιτειολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη λικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκο του ναυπλίου. Το 1901, σαν σήμερα, ανάστατη η Αθήνα μετά τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον Αλέξανδρο Πάλι, ηγετικό στέλεχος του δημοτικισμού.

Το 1903, σαν σήμερα, ο Σπυρίδων Μερκούρης κερδίζει τις δημοτικές εκλογές στην Αθήνα. Το 1907 αρχίζουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της Οδού Πανεπιστημίου. Το 1939 απαγορεύεται η αναχώρηση από την Ελλάδα για το εξωτερικό στρατευσίμων από 20 έως 50 ετών. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες, μόλις πληροφορούνται την είδηση, αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνι και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. Το 1964, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο αριθμός των Ελλήνων μεταναστών στη Δυτική Γερμανία φτάνει τους 144.000 έναντι εισάριθμων Ισπανών, 289.000 Ιταλών και 69.000 Τούρκων. Το 1975 στην Ελλάδα η τριετής φίτηση στο γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτική. Το 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Το 2005, σε θερμό κλίμα, πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Αυτά από το επετειολόγιο της ημέρας, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα.

0: Σήμερα είναι επίσης Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα κυστικής σύνωσης και Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπείας. Την καλημέρα μας στους ακροατές που μας στέλνουν μηνύματα από διάφορες περιοχές του νησιού. Τους ευχαριστούμε πολύ για τα καλά τους λόγια. Μας στέλνουν αρκετά μηνύματα. Είναι μάλλον, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι από την χθεσινή γιορτή που έγινε μάλλον στην Κερά, στο μοναστήρι της Κεράς, και μας στέλνουν, ο Σπύρος μας στέλνει φωτογραφίες και οροπέδιο, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, αγαπητέ Σπύρο. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω το μήνυμα όμως, δεν ξέρω γιατί είναι μεγάλο, εάν είναι προσωπικό ή αν είναι για να το διαβάσω δημόσια. Ευχαριστώ πολύ το Μανώλη, ευχαριστώ το Στάθη, ευχαριστώ τους ακροατές από κάθε γωνιά της Κρήτης που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και τις ευχές για μια καλή εκπομπή. Πάμε αμέσως στα θέματα της ειδησιογραφίας. Να ξεκινήσουμε με τα διεθνή. Μετά τη σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία με ποσοστό πάνω από 44% στο ανατολικό κρατήδιο της Σαξονίας, Anhalt, το κόμμα θα έχει συνομιλίες με κοινοβουλευτικές ομάδες άλλων κομμάτων και με μονομένους βουλευτές για να διαπιστώσει αν είναι διατεθειμένοι να το στηρίξουν για να σχηματίσει η κυβέρνηση. Αυτά δήλωσε χθες ο επικεφαλής του κόμματος στο κρατήδιο, προπύργιο πλέον της ακροδεξιάς, μετά τη μεγάλη νίκη που κατέγραψε στις χθεσινές εκλογές. Για τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα και για συθέμελο κλονισμό του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος μετά τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία στη Σαξονία, μίλησε ο καγκελάριος Μέρτς στο πλαίσιο της κλειστής συνεδρίασης του Προεδρείου του κόμματός του που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με την Bild, ο Μέρτς αναφέρθηκε σε επικείμενη δεξιά εξτρεμιστική κυβέρνηση με ακροδεξιό πρωθυπουργό στο Μαγδεβούργο και εξέφρασε την απογοήτευσή του. Δεν μπορούμε απλώς να επιστρέψουμε στην κανονική μας ζωή, ούτε εγώ ούτε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παραδέχτηκε και αναγνώρισε ότι απέτυχε να βρει μια συναισθηματική σύνδεση με το λαό. Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο δήλωσε χθες ότι δεν αποκλείει την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, επισημένοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί πότε και πού θα μπορούσαν να διεξαχθούν τέτοιες συνομιλίες. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Πεσκόφ, προέβησε αυτές τις δηλώσεις όταν ρωτήθηκε σχετικά με την επίσκεψη που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο στη Μόσχα και το Κίεβο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίκ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι επιχειρούν να δώσουν νέα όθηση στις παγωμένες συνομιλίες που αποσκοπούν στην εξέβρεση τρόπου τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Το τελευταίο διάστημα, για να πάμε σε άλλο θέμα, κάποιες πρωτοβουλίες του Αμερικανού Προέδρου προβληματίζουν σε έντονο βαθμό. Καταρχάς, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης παίζει, όπως το ακούτε, παίζει και δημιουργεί εικόνες όπου εμφανίζεται να βομβαρδίζει το Ιράν ή να το σφυροκοπεί κρατώντας ένα τεράστιο σφυρί. Επίσης ο Τραμπ πρότεινε να αλλάξει ονομασία η λίμνη του Οντάριο, ο κόλπος του Μεξικού και το στενό του Ορμούς να μετονομαστεί σε στενό Τραμπ. Χθες ξαναχτύπησε. Πρότεινε να μετονομαστεί η πολιτεία του Νέου Μεξικού σε Νέα Αμερική. Η αιμονή του με τα ονόματα εκλαμβάνεται από παρατηρητές και επικριτές του 80 αρχηγού του κράτους ως μέρος προσπάθειάς του να στρέψει αλλού την προσοχή της κοινής γνώμης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε ιστορικό ναδύρ και η παράταξή του, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, φοβάται πως οδεύει σε βαριά ήττα το Νοέμβριο στις εκλογές που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, όπου είχε οριακή πλειοψηφία ως τώρα. Βέβαια, εμείς ανησυχούμε για την πορεία της ανθρωπότητας με όλες αυτές τις φωτιές που έχει ανάψει σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σε αυτό το σημείο πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να έχουμε το χρόνο δικό μας να ασχοληθούμε και με την εσωτερική επικαιρότητα.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5€ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα φιλικρή 2€ και 20 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
8: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Στην εσωτερική επικαιρότητα λοιπόν παραμένει ο απόϊχος από την εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και τα όσα εξήγηλε. Η συνολική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη σε αντίθεση με άλλες φορές δεν ενέπνεε ούτε αποφασιστικότητα ούτε αυτοπεποίθηση. Στάθηκε αδύνατο να κοιτάξει στα μάτια τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε η οικονομική πολιτική.

πολιτική του στην επταετία της διακυβέρνησής του ήταν εριστικός, το είδαμε, και μονότονα απορριπτικός με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά και αντιφατικός και φοβικός, θα λέγαμε, απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά. Στο βαθμό που από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στόχευε σε κάποιο είδους αντεπίθεση, απέτυχε καταφανώς, και το πιο εύγλωτο μέτρο της αποτυχίας του ήταν η νοθρή, χωρίς δυναμική και ελάχιστα πιστική εμφάνισή του στην προχθεσινή συνέντευξή του. Ήταν φανερό όλα τα μηνύματα που πήρε ο ίδιος, αλλά και τα κυβερνητικά στελέχη, οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η πολιτική και κοινωνική απήχηση των μέτρων που εξήγηλε το Σάββατο ήταν αποθαρρυντική. Θα έπρεπε να είναι απόλυτα αναμενόμενο. Η οικονομική πολιτική της επταετίας συσσόρευσε τόσα οικονομικά και κοινωνικά διέξοδα που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τους δημοσιονομικούς θριάμβους των υπερπλεονασμάτων και της μείωσης του χρέους όπως ως ποσοστό του ΑΕΠ, καθώς γίνεται πλέον φανερό ότι κι αυτοί οφείλονται σε συστηματική πολιτική λιτότητας στις κρατικές δαπάνες, στην υπερφορολόγηση και στην ακρίβεια. Με τη συνολική του παρουσία, ο Πρωθυπουργός έστειλε ακριβώς το μήνυμα που δεν ήθελε. Τόσο μπόρεσα, τόσο έκανα και θα συνεχίσω έτσι. Αυτό δεν είπε. Αυτό είπε και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή το μεσημέρι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στους δημοσιογράφους και η οποία κράτησε παρά 10 λεπτά 3 ώρες. Ίσως οι προσδοκίες που είχαν δημιουργήσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις διαρροές που είχαν γίνει από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να απαξίωσαν ουσιαστικά τα όσα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω ότι υπήρξαν δημοσιεύματα από φιλοκυβερνητικές εφημερίδες που έκαναν λόγο για τις εκπλήξεις που θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, ότι έχει στο μανίκι του Άσους, ότι θα ανακοινώσει 13η σύνταξη για τους ανθρώπους που είναι αρκετοί, πάνω από 2,5 εκατομμύρια, και 13ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Έτσι έλεγαν, έτσι έγραφαν, και ξέρετε, όταν δημιουργείς προσδοκίες και αυτό δεν γίνεται, είναι boomerang. Και θα πούν κάποιοι, ποια θα ήταν η εναλλακτική, ποια θα ήταν η λύση εκείνη που θα μπορούσε να είχε ακολουθηθεί. Να είχαμε πετύχει ρυθμούς ανάπτυξης πολύ υψηλότερους που θα είχαν διαχυθεί στην οικονομία και οι πολίτες θα ένιωθαν το όφελος στις τσέπες τους. Να είχε αποκατασταθεί το εισόδημα που χάθηκε στα χρόνια της κρίσης, να είχαν πραγματοποιηθεί παραγωγικές επενδύσεις και να είχε αποκατασταθεί η χρηματοδότηση και η ρευστότητα της αγοράς, ώστε να μην χρειαζόμαστε τις παροχές του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σαν να είναι ο θείος από την Αμερική. Αυτά δεν έγιναν. Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση φροντίζει να έχει δημοσιονομικά πλεονάσματα
και επιδιώκει να προσελκύει ξένες επενδύσεις. Αυτά τα δύο ήταν οι κεντρικοί στόχοι της οικονομικής της πολιτικής. Πέτυχε τα δημοσιονομικά πλεονάσματα και μάλιστα εισέπραξε τα εύσημα από την Κομισιόν, τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης των εθνικών οικονομιών, τα ξένα funds, μην τα ξεχνάμε αυτά που έχουν μπει στη ζωή μας, τα ξένα funds, κατά την άποψή μας τα περισσότερα είναι ντόπια, το έχουμε εξηγήσει, μην μείνουμε άλλο σε αυτό. Όμως όλα αυτά τα πλεονάσματα, όπως είναι λογικό, οφείλονται πού? Στα υψηλά φορολογικά έσοδα. Οφείλονται στο υστέρημα του ελληνικού λαού. Φόροι που είναι περισσότεροι από τις δαπάνες του κράτους. Τα έσοδα αυτά η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί για την αποπληρωμή του χρέους όπως οφείλει, αλλά φτάσαμε στο σημείο να προπληρώνουμε τα δάνεια. Δάνεια που έπρεπε να εξοφλήσουμε μετά από χρόνια. Όμως υπάρχει ένα ζήτημα επιλογής στόχων της οικονομικής πολιτικής. Όταν μια χώρα και ένας λαός έχει περάσει μια τόσο δύσκολη δεκαετία με βαθιά κρίση, όταν το εισόδημα των εργαζομένων έχει καταρρεύσει, όταν έχουν κλείσει χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όταν οι πολίτες έχουν πληρώσει την πτώχευση του ελληνικού κράτους και την αναχρηματοδότηση των τραπεζών, όταν έχουν χάσει τις περιουσίες τους από τα κόκκινα δάνεια, ίσως οι στόχοι της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα έπρεπε να είχαν αλλάξει. Ίσως το ανέκδοτο με τον γάιδαρο του Χότζα θα έπρεπε να τους είχε διδάξει. Ας ρίξουν μια ματιά και στους άλλους αριθμούς, όχι μόνο αυτούς των πλεονασμάτων, όχι μόνο αυτούς που δείχνουν την έγκαιρη και πολλές φορές συντομότερη εξόφληση των δανείων, να ρίξουν μια ματιά στους αριθμούς που δείχνουν το πρόβλημα της χώρας, στο ιδιωτικό χρέος, στις οφειλές στα δημόσια ταμεία, στις κατασχέσεις που έχουν γίνει, στους πληστηριασμούς που έρχονται, στην αναλγησία των ντόπιων και ξένων funds. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν πείθεται. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν μπορεί να επιβιώσει. Προσέξτε. Έδωσε, λέει, 400 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Τον άνω των 65 ετών το καταλαβαίνουμε. Αλλά προσέξτε. Έδωσε αύξηση μεικτά 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους. Ρωτήστε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Θα ήθελαν αυτό το φιλοδόρημα, θα ήθελαν αυτό το, πώς να το πω, το επίδομα, ή θα ήθελαν μια κυβέρνηση που θα μπορούσε να τιθασεύσει την ακρίβεια και θα μπορούσαν οι άνθρωποι αυτοί τα χρήματα και η σύνταξη που παίρνουν να έχει μια καλύτερη απήχηση στην αγορά? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι σύνθετα. Και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, υπάρχουν και οι καυγάδες στη δεξιά πολυκατοικία, η κόντρα Μητσοτάκη-Σαμαρά, η απομάκρυνση του Κώστα Καραμαλή,
μακριά και αγαπημένη, βουλευτές και υπουργοί οι οποίοι ήταν στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έκρυβαν το μεγάλο προβληματισμό τους ως προς τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτή η κόντρα κορυφής.

Έτσι λένε. Να σας πω την αλήθεια, όλη η εικόνα του τριημέρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εκπέμπει παλαιοκομματισμό, πανηγυριτζίδικο θέαμα, κρατικοδίαιτη φιέστα και αλαζονία. Και φυσικά από τα παρεάκια που βλέπεις στα χλιδάτα μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, καταλαβαίνεις ότι η διαπλοκή και το νταλαβέρι του κυβερνώντος κόμματος 8 χρόνια μετά έχει ξεφύγει. Έχει χτυπήσει κόκκινο που λένε. Και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα, από χαμηλά έως πολύ ψηλά στο κόμμα, αλλά κυρίως στην κυβέρνηση, υπουργοί και Μαξίμου. Όλοι μαζί μια παρέα που πότε τσακώνεται και μετά τα βρίσκει, όλοι οι αδέρφια, τι να κάνουμε, για όλους έχει ο Μπαξές, τώρα που διεκδικούν και τρίτη γύρα και τρίτη θητεία. Θέλω να είμαστε, πώς να το πω, θέλω να καταγράφουμε ό,τι γίνεται και να σας τα μεταφέρουμε για να έχετε πλήρη εικόνα. Πλήρη εικόνα. Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν σοβαρότατες αναταράξεις. Για το Σαμαρά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας πω. Ο Κώστας Καραμαλής απέχει, έχει διαχωρίσει τη θέση του. Μαζί με αυτόν όμως, εμείς λέμε εδώ αλήθειες, σε όποιους αρέσουν, αλλά θέλουν να κάνουν την αυτοκριτική τους και να πούν αυτά που λέμε είναι έτσι ή είναι ψέματα. Πίσω από τον Κώστα Καραμαλή έχουν στοιχηθεί στελέχη πανελλαδικά. Εσείς που με ακούτε τώρα και ανήκετε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, ξέρετε αν αυτά που λέω έχουν απήχηση και εδώ στο Ηράκλειο. Και εδώ στο Ηράκλειο υπάρχουν στελέχη, δεν λέω ονόματα, τα οποία είναι έτοιμα να πιαστούν στο άρμα του Αντώνη Σαμαρά σε περίπτωση που τους το ζητήσει, δεν λέω ονόματα. Επίσης υπάρχουν στελέχη που είναι του κλίματος Καραμαλή, που ακούνε Μητσοτάκη και βγάζουν σπηριά. Έτσι είναι. Αυτό είναι η κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι έχουν τα πράγματα αυτή την περίοδο.

Και πάμε και στην άλλη πολυκατοικία, την πράσινη, εκεί που επικρατεί πυρετός σκέψεων και προετοιμασίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης στη Χαριλάου Τρικούπη, με την ηγεσία του Πασόκ να επιδιώκει να τραβήξει σαφείς διαχωριστικές γραμμές τόσο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει θα επιδιώξει να εμφανιστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, έχοντας ως προμετωπίδα το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι της συζήτησης των προετοιμασιών έχει τεθεί η παρουσίαση της κυβερνητικής πρότασης του κινήματος, συμπεριλαμβανομένων των νόμων, προσέξτε, και των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν τις πρώτες 100 ημέρες πράσινης διακυβέρνησης, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα. Είναι εφικτό? Εσείς ξέρετε. Μπορεί να γίνει αυτό? Ο Δούκας ξέρει. Είναι έτοιμος ο Δούκας. Είμαι κάτι παραπάνω από βέβαιος ότι είναι έτοιμος πάλι να χύσει την καρδάρα με το γάλα.

0: γάλα. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνεται και η πρόσφατη πρόταση του κινήματος για το ιδιωτικό χρέος. Ωστόσο, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί και όπως όλα δείχνουν, η τελική στρατηγική θα αποφασιστεί εντός των επόμενων ημερών. Θα περιμένουμε βέβαια τις επίσημες ανακοινώσεις και φυσικά θα τις σχολιάσουμε, αλλά αυτές οι εικόνες με το τραχτέρ και με τη βουλευτίνα τραχτερατζού νομίζω ότι μας ξεπερνά. Το τονίζω γιατί σημασία έχει να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη. Μη δούμε κανένα στέλεχος πάλι εκεί στη Θεσσαλονίκη να έχει σκαρφαλώσει σε κανένα αγροτικό μηχάνημα. Είναι επικίνδυνα αυτά, δεν είναι για αυτούς. Να σας ενημερώσουμε με την ευκαιρία πως κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενο από τον τομεράρχη διαφάνειας Παύλο Πολάκη, τον συντονιστή του τμήματος διαφάνειας Μάρκο Χατζησάβα και τον δικηγόρο Γιάννη Απατσίδη, θα επισκεφθεί σήμερα στις 12 τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σκοπός της επίσκεψης είναι η κατάθεση επίσημης αίτησης για την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας που αφορά στα διευκρίνιστα ποσά του Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και βέβαια ο Πολάκης δεν θα τον αφήσει σε χλωρόκλαρη τον Άδωνη. Πρόκειται για την υπόθεση την οποία είχαν θέσει στο αρχείο οι εισαγγελείς Παναγιώτης Καψιμάλης και Χρήστος Μπαρδάκης, με τον τελευταίο πρώην επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας να τελεί επί δύο συναπτά έτη υπό παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό πρέταντορ για άγνωστους λόγους, σίγουρα όμως σχετιζόμενους με την άσκηση των καθηκόντων του, τονίζεται στην ανακοίνωση. Όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλαδίτσα μας. Από την τοπική επικαιρότητα να σας ενημερώσω ότι σήμερα θα γίνει συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη για το μείζον θέμα της χωροθέτησης της δομής προσωρινής φιλοξενίας αλλοδαπών στο Ηράκλειο. Το ραντεβού με τον κύριο Πλεύρη ορίστηκε για τη μία το μεσημέρι σήμερα στο γραφείο του, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κατοίκων και των τοπικών αρχών, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συρηγονάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, Μιχάλη Καραμαλάκη, Μαρία Καναβάκη και Δημήτρη Δουλουφάκη. Περιμένουμε τις εξελίξεις, να μάθουμε τι θα γίνει. Ακούσαμε όμως από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι είναι αποφασισμένος να γίνει η συγκεκριμένη δομή, ότι και μάλιστα κάλεσε, πώς το είπε, να αφήσουν τα παιδιάστικα οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και να προχωρήσουν άμεσα στην οριοθέτηση της περιοχής που θα γίνει αυτή η δομή. Τι να πω, είναι από τα ζητήματα εκείνα που μας προβληματίζουν για το πώς αποφασίζονται όλα αυτά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βούληση της τοπικής κοινωνίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η βούληση του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι από τα ζητήματα που μας απασχολούν και μας ενοχλούν. Πάμε σύντομα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση.

0: για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΔΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΔΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Hondo Center.
8: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
9: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
8: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
9: Σιγά τα λάχανα.
8: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
9: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
8: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
9: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
8: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
10: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
12: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με αυτά που σχολιάζουμε, σε σχέση με αυτά που επισημαίνουμε. Φυσικά και συμβνενείτε και συμφωνείτε. Επιτρέψτε μου όμως να πάμε σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Στην προσπάθεια που γίνεται από το Σύλλογο Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα να επικοινωνήσουν με την πολιτική ηγεσία, να επισημάνουν τα προβλήματα, όχι τα δικά τους, αλλά του Κέντρου Υγείας που αφορά την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε μια ολόκληρη κοινωνία. Έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων Κέντρου Υγείας Χάρακα, την κυρία Κατερίνα Χάουσνερ, για να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Καλή σας μέρα και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
13: Καλημέρα σας κύριε Αργυράκη και καλημέρα στο ακροατήριό σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή μας μέσα από την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ.
12: Να είστε καλά. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει.
13: Διανύουμε μια περιπέτεια ετών.
12: Ναι.
13: Με την προσπάθειά μας να ανακαινήσουμε ένα κέντρο υγείας το οποίο η φθορά είναι καταφανής και επικίνδυνη πλέον.
12: Δηλαδή.
13: Πέρα από τους οδάδες, τα πλακίδια και όλα αυτά, η στέγη είναι εντελώς διαβρωμένη. Όταν βρέχει, περνάει η βροχή όπως είναι σε κάποια σημεία. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
12: Mm-hmm.
13: Είμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή. Εάν κάποια στιγμή, όπως αντιλαμβάνεστε, κινδυνεύει η ασφάλειά του και ασφαλώς και η λειτουργία του. Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι αυτό. Ότι κάποια στιγμή μπορεί και να κρυθεί ακατάλληλο για τη λειτουργία του. Μπορείτε να διανοηθείτε τι θα συμβεί σε μια ολόκληρη περιοχή 52 χωριών. να μην υπάρχει το κέντρο υγείας που προσφέρει τόσο πολύτιμες υπηρεσίες,
12: ναι,
13: και αποτελεί πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα για τους ηλικιωμένους, για τις οικογένειες. Τώρα το καλοκαίρι ειδικά έχουμε πάρα πολλούς ξένους, πολλούς τουρίστες, επισκέπτες Έλληνες που έρχονται στα χωριά τους και μαθαίνω από αυτούς, γιατί μου τηλεφωνούν, πόσο γρήγορα και πόσο σωστά εξυπηρετηθήκανε από αυτό το κέντρο. Γι' αυτό μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος και δυστυχώς από όπως σας είπα προηγουμένως, από το 23 μας έχουν υποσχεθεί ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Δυστυχώς το 24,
12: ναι,
13: δεν εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και μετά από 2 μήνες η κυρία Δαπιδάκη δημοσίευσε,
12: ναι,
13: στον τύπο ότι εντάχθηκε ο Χάρακας στις 6 Τρίτου του 24 και ήρθε ένα συνεργείο μετά από μερικούς μήνες, άνοιξε παντού τρύπες, επιδείνωσε την κατάσταση του κέντρου υγείας και έκτοτε έχουμε εξαφανιστεί όλοι. Έχουμε κάνει απίστευτες προσπάθειες, έχουμε στείλει πάρα πολλές επιστολές, δεν πήραμε ποτέ καμία απάντηση.
12: Ναι.
13: Έτσι, μας δόθηκε και μια υπόσχεση μέσω των δημάρχων της Γόρτινας που ανήκει η Δημοτική Ενότητα του Κόφινα στο Χάρακα, mm-hmm, και του Ασκανών Αστερουσίων μέσω του κυρίου Υπουργού Υγείας, ότι θα χρηματοδοτηθεί από το περιφερειακό, από το ΠΟΔΟΕ το ταμείο, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα αυτή η υπόσχεση δόθηκε πέρσι το Δεκέμβριο,
12: ναι,
13: που δεν μία απάντηση παίρνουμε στις επιστολές μας.
12: Μάλιστα. Πόσες επιστολές έχετε στείλει μέχρι σήμερα?
13: Έχουμε στείλει πάρα πολλές, αλλά οι τελευταίες που έχουμε στείλει είναι 3 προς την κυρία Αγαπητάκη συγκεκριμένα. Η πρώτη ήταν το πέρσι τον Οκτώβριο,
12: ναι,
13: η δεύτερη, αφού μας δόθηκε υπόσχεση αυτή περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο, ξαναστείλαμε επιστολή τον Ιούνιο,
12: ναι,
13: ξαναστείλαμε επιστολή τώρα πρόσφατα, mm-hmm, μια ανοιχτή επιστολή η οποία έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα,
12: ναι,
13: και ο κύριος Αβγενάκης έχει κάνει μια αναφορά στον Υπουργό Υγείας,
12: ναι,
13: μαθαίνουμε ότι την πήρε. Δεν ξέρω,
12: έχετε,
13: όμως,
12: δεν μου λέτε έχετε μεριμνήσει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αν δεν κάνω λάθος, έχει αλλάξει πλέον η διοικητική σχέση των κέντρων υγείας, δεν ανήκει στο Βενιζέλιο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, έχει περάσει πλέον στην 7η ΔΥΠΕ, καλά θυμάμαι?
13: Ναι, κύριε Αργυράκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
12: Ωραία.
13: Δηλαδή
12: έχετε,
13: από το
12: ωραία,
13: χρόνο.
12: Ωραία, ωραία. Έχετε επικοινωνήσει με τον Διπεάρχη, τον υπεύθυνο υγείας εδώ, τον άνθρωπο που είναι, έχει την ευθύνη της περιφερειακής υγείας στην Κρήτη, και αν του πείτε, βρε αδερφέ, εμείς είμαστε φίλοι, δεν είμαστε αμοιβόμενοι, εμείς είμαστε θελοντές, εμείς αγαπάμε το κέντρο υγείας. Μήπως να κάνετε κάτι... Ναι, και...
13: Κύριε, η τελευταία επίσκεψη που είχαμε στον κύριο ο Παπαβασιλείου, τον Διπεάρχη, ήταν το 25 του Φεβρουάριο, όπου τότε είχε προκύψει και ένα άλλο θέμα που είχε καθιερωθεί κάποια κέντρα υγείας να χαρακτηριστούν ως άγονες περιοχές Α κατηγορίας, ώστε οι γιατροί θα πάρουν ένα επίδομα,
12: ναι,
13: για να γίνει πιο ελκυστική η απασχόλησή τους στα κέντρα υγείας και ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι και το κέντρο υγείας του Χάρακα.
12: Mm-hmm.
13: Τότε λοιπόν πήγαμε μια μεγάλη επιτροπή,
12: ναι,
13: και στο ερώτημά μας πότε επιτέλους θα ανακοινωθεί η έγκριση της χρηματοδότησης και θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο κέντρο υγείας Χάρακα,
12: ναι,
13: μας απάντησε.
12: Μάλιστα.
13: Τις επόμενες ημέρες, ίσως και αύριο.
12: Α, τέτοια ευκολία.
13: Αυτή την απάντηση μας έδωσε.
12: Μάλιστα.
13: Το 25, το Φεβρουάριο.
12: Από τότε δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί του?
13: Από τότε, να σας πω κάτι, το θεωρώ πλέον μόνον άδερο
12: ναι,
13: απευθύνομαι στον κύριο ο Παπαβασιλείου, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πλέον την ηγεσία,
12: μάλιστα,
13: του Υπουργείου Υγείας και κυρίως την κυρία Αγαπηδάκη, η οποία φέρεται σαν υπέροχη.

0: στην υπερτεροβάθμια σφροντίδα υγείας και εκείνη είχε κάνει τη δήλωση στον τύπο, αλλά και προς τον Υπουργό Υγείας απευθυνόμαστε. Και συγκεκριμένα τώρα συγκεντρώνουμε υπογραφές από όλους τους φορείς, πρόεδρους κοινοτήτων, πρόεδρους των πολιτιστικών συλλόγων, των ιερέων, και θα κάνουμε ένα νέο δυναμικό διάβημα προς τον κύριο Υπουργό, και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας, θα δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα. Θέλουμε να ασκήσουμε πίεση, γιατί αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Για όλη την περιοχή εδώ.
1: Σωστό. Μιλάμε για μια περιοχή με πόσους κατοίκους?
0: Έχει 52 χωριά.
1: Ναι, 52 χωριά. 52 χωριά.
0: Κύριε Αργυράκη, και να φανταστείτε ότι έχει πάρα πολύ απομακρυσμένους οικισμούς και όχι προσβάσιμους. Μάλιστα. Όπως παραδείγματος να σας πω χάρη, είναι η Μονή του Κουδουμά που συνεχώς έχει επισκέπτες και κατ' επανάληψη πρέπει να πάνε τα ασθενοφόρα, το ασθενοφόρο, και η διάρκεια του ταξιδιού είναι μια μισή ώρα να πάει και μια μισή ώρα να επιστρέψει. Είναι ο διπλανός οικισμός ο Αγιάννης που δεν έχει άσφαλτο, είναι ο χωματόδρομος που επίσης έχει κόσμο, ειδικά το καλοκαίρι, είναι το Μαριδάκι, είναι όλα τα ορεινά χωριά των Αστερουσίων.
1: Μάλιστα,
0: με πληθυσμό μόνο σχεδόν απολυθιωμένους.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι αυτή η παρέμβασή σας και η δημοσιοποίηση του θέματος να πιάσει τόπο, και μπράβο σας, μπράβο σας που συνεχίζετε θελοντικά να στηρίζετε ένα κέντρο υγείας όπως αυτό του Χάρακα, που προσπαθεί να δώσει τις υπηρεσίες του, τις φροντίδες υγείας στους ανθρώπους της περιοχής. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσαμε την ευκαιρία να πω και ευχαριστώ στο διοικητικό μας συμβούλιο, το οποίο στέκεται σταθερά δίπλα μου.
1: Σωστά.
0: Και υποστηρίζει στεναρά.
1: Σας ευχαριστώ. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε να ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στη μία το μεσημέρι η συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους των κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού. Τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο μπαρ στο Ρέθυμνο αναζητά η αστυνομία καθώς φέρονται να επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικα παιδιά τα οποία μάλιστα χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε Πανασό και Μούλια του Δήμου Γόρτινας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για την κατάσβεση επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 16χρονος είναι σύμφωνα με τις αρχές το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο που πέρασε πάνω από τα προστατευτικά κολονάκια του ΒΟΑΚ με υπερβολική ταχύτητα και το οποίο λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε να έχει πέσει στη θάλασσα του Αγίου Αντωνίου στην Νεάπολη. Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται πλέον ψηφιακά με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Για παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 600.000 ευρώ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τέλος των μετρητών στα ενίκια. Από 1η Οκτωβρίου, οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση των μισθωμάτων. Στην Αίγυπτο σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης για συνομιλίες με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάλ Χασίση. Σε ποινή 40 μηνών καταδικάστηκε 40χρονος Χανιώτης από το μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων για το αδίκημα της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής βίας. Επιστρέφει το Dentist Pass, δωρεάν οδοντιατρική έλεγχη για 300.000 παιδιά από 5 έως και 14 ετών. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 11.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχής σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα.

0: σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
2: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτάς σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Ράδιο Κρήτη 101,5.
3: Λοιπόν, πάρα πολλοί ακροατές, ομολογώ ότι δεν το ήξερα, με ενημέρωσε ο ακροατής καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, ο οποίος μου λέει, μα είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά, είναι δυνατόν να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, μία συστολή. Θα διαβάζω την είδηση για να καταλάβετε. Τη μετονομασία της οδού Πλάτωνος στο κέντρο των Χανίων σε οδό Μανούσου Βολουδάκη θα κληθεί να αποφασίσει ανάμεσα σε 17 νέες ονοματοδοσίες το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Τετάρτη. Μετά από σχετική αίτηση της κυρίας Σέβη Βολουδάκη, προσέξτε, της κυρίας Σέβη Βολουδάκη, η Επιτροπή για την Ονομασία και Μετονομασία Οδών και Πλατιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ψήφισε κατά πλειοψηφία τη μετονομασία του Πλάτωνος κάθετη στην Οδό Δημοκρατία σε Οδό Μανούσου Βολουδάκη στη μνήμη του αείμνηστου βουλευτή και πρώην υφυπουργού. Η απόφαση λήφθηκε πάντως κατά πλειοψηφία, καθώς δύο εκ των μελών της Επιτροπής την καταψήφισαν λόγω της παγκόσμιας, προσέξτε, λόγω της παγκόσμιας πολιτισμικής βαρύτητας του ονόματος του φιλόσοφου Πλάτωνος. Να πω κάτι εγώ τώρα, χρειάζεται. Χρειάζεται. Εμείς τιμούμε τη μνήμη του αείμνηστου Μανούσου Βολουδάκη. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει όμως και μία σεμνότητα και μία, πώς να την πω, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα για να δοθεί το όνομα σε μία οδό. Για να δοθεί το όνομα πρέπει να υπάρξει και μία δικαιολογία και ένα αιτιολογικό. Δηλαδή τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι, πώς να το πω τώρα για να μην προσβάλλω, δεν θέλω να προσβάλλω. Θέλω να επισημάνω ότι, βρε παιδί μου, ορισμένα πράγματα μας ξεπερνούν. Θέλω να τονίσω πως δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά στον τόπο μας χωρίς να υπάρχει καμία συστολή. Είναι δυνατόν η υφυπουργός, προσέξτε, η υφυπουργός να προτείνει την ονομασία, τη μετονομασία μάλλον για να είμαι ακριβής, ενός δρόμου του φιλόσοφου Πλάτωνος να αλλάξει και να δοθεί το όνομα. Σας παρακαλώ, μη θεωρηθεί ύβρις. Σεβόμαστε, αλλά ρε παιδιά, για ποιο λόγο να γίνει αυτό. Δηλαδή μας έχει πιάσει μια πρεμούρα να δίνουμε ονόματα πολιτικών σε δρόμους από εδώ, δρόμος από εκεί. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να σταματήσει και πρέπει, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν προσφέρει στον τόπο. Ένας πολιτικός, εντάξει μην πω τώρα τι έχει προσφέρει, αλλά δεν είναι σωστό να το κάνει, δεν είναι σωστό να το κάνει ένα πρόσωπο συγγενικό. Δεν είναι σωστό, και μάλιστα όταν είναι σε θέση εξουσίας. Δεν είναι σωστό. Και νομίζω ότι με ένα ωραίο τρόπο, με ένα πολύ όμορφο τρόπο, πρέπει κάποιος να το μεταφέρει στην κυρία Βολουδάκη ότι ας ασχοληθεί με το αντικείμενό της, με το μεταναστευτικό, ας τελειώσει αυτή η ιστορία και έχουμε καιρό, βρε παιδί μου, έχουμε καιρό να τα δούμε αυτά. Δεν μπορεί τώρα ένας δρόμος που είχε το όνομα αυτής της παγκόσμιας πολιτισμικής βαρύτητας, του ονόματος του φιλόσοφου Πλάτωνος, να καταργείται και να βάζουμε οδός Μανούσου Βολουδάκη. Με όλο το σεβασμό το τονίζω. Το τονίζω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί, τι να πω, δεν ξέρω. Στενοχωριέμαι όμως, γιατί όπως μου γράφει εδώ ο Γιάννης, έχουν χαθεί οι αξίες, μου λέει. Μου γράφουν κι άλλα οι ακροατές, δεν θέλω να τα μεταφέρω. Τι να πω. Ακούστε λίγο τώρα. Κάτι γίνεται εδώ με τους κόνους. Τώρα λέει κλείνουν με κόνους το ρεύμα αεροδρόμιο Γούβες. Άλλο είναι πάλι αυτό. Μα ρε παιδιά, είπαμε να φτιάξουμε ένα βόρειο οδικό άξονα Κρήτη. Δεν είπαμε να μας γεμίσουμε κόνους. Στο τέλος θα κυκλοφορούμε και θα μας βάλουν κόνους στο κεφάλι για να μας βλέπουν από μακριά. Ντροπή. Έχουμε γεμίσει κόνους. Κόνους εδώ, κόνους εκεί, κόνους παραπέρα. Κανένα δρόμο θα δούμε. Κανένα δρόμο θα δούμε. Έχουμε δει κόνους, έχουμε δει κολονάκια. Ο Μανώλης, είναι εκπρόσωπος της δημοτικής επιχείρησης αποχέτευσης Δήμου Χερσονήσου και μου γράφει, είναι ο κύριος Μανώλης Μαθεάκης και μου γράφει, η ΔΔΕ με τις διακοπές και σήμερα δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην υδροδότηση Μαλίων Χερσονήσου. Χθες είχαμε διακοπή από τις 12 παρα 20 έως τις 12 και 4. Σήμερα όμως έχουμε από τις 8 και 20 και συνεχίζει. Παρακολουθούμε την εξέλιξη με αγωνία, καθώς η τουριστική περίοδος βρίσκεται ακόμα σε πλήρη εξέλιξη. Στις ανακοινώσεις του ΔΔΕ, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση σχετικά με τις διακοπές. Η διακοπή ρεύματος σήμερα είναι στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων, όπου υπάρχουν και περισσότερες γεωτρήσεις που ιδρεύουν μάλια και το ανατολικό κομμάτι, μισό λεπτό, και το ανατολικό κομμάτι της Χερσονήσου μαζί με το λιμάνι. Μήπως μπορεί κάποιος υπεύθυνος του ΔΔΕ να μας ενημερώσει και να μας δώσει μία εικόνα γιατί γίνονται όλα αυτά. Προσέξτε, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Έχω πολλά μηνύματα ακροατών που μου λένε ότι με τις διακοπές ρεύματος που γίνονται και στην πόλη του Ηρακλείου αλλά και σε άλλες περιοχές έχουν υποστεί μεγάλες βλάβες οι ηλεκτρικές συσκευές στα σπίτια τους. Καλά, δεν υπάρχει κανείς εδώ που να ενδιαφέρεται. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας σε αυτόν τον τόπο, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Ο ΔΔΕ κάνει ό,τι θέλει, ο εργολάβος στο ΒΟΑ κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε, τι να πω. Πάμε όμως να δούμε ένα άλλο θέμα που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πριν από μερικές μέρες είχαμε φιλοξενήσει το Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρία Δοξαστάκη, και είχαμε μιλήσει για αυτό τον αχαρακτήριστο σχεδιασμό που έχει γίνει για να δημιουργήσουν ένα λατομείο πάνω ακριβώς από την περιοχή, την κατεξοχήν τουριστική περιοχή της χώρας, και δεν είναι υπερβολή, στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας Μοχού, ένα λατομείο για να παίρνει αδρανή υλικά ο εργολάβος που κατασκευάζει το αεροδρόμιο και τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ακούσαμε την άποψή του, μάλιστα μιλήσαμε και με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη, για αυτό το θέμα. Μαθαίνω όμως ότι εκεί η περιοχή είναι καζάνι που βράζει. Ό,τι έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν γίνει συνελεύσεις.

0: και μάλιστα ετοιμάζουν και επόμενες κινητοποιήσεις, γιατί είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν να γίνει αυτό το λατομείο, είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν τον τόπο τους, αφού δεν μπορεί να το κάνει η πολιτεία. Μάλιστα στα γύρω χωριά έχουν γίνει συναντήσεις, έχουν γίνει συζητήσεις και ετοιμάζουν αντιδράσεις. Έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Κώστα Λαγουδάκη. Ο κύριος Λαγουδάκης είναι πρώην δήμαρχος Μαλίων, είναι δικηγόρος, ενεργός πολίτης της περιοχής. Κύριε Λαγουδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγυράκη, και σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούν, και βοήθειά μας η χάρη της Παναγίας της Καρδιώτισσας που εορτάζει σήμερα στο ιστορικό μοναστήρι της Κεράς.
0: Αμήν. Αμήν. Το ιστορικό μοναστήρι, ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής εκεί. Λοιπόν, καζάνι που βράζει ο τόπος λόγω του σχεδιασμού που γίνεται, δεν είναι ακόμα απόφαση, λόγω του σχεδιασμού να γίνει εκεί στην περιοχή, στην κορυφή του βουνού, κάτω από το οποίο έχει αναπτυχθεί πώς να το πω, μια τεράστια τουριστική υποδομή, να γίνει λατομείο. Σας ακούω.
1: Επιτρέψτε μου κύριε Αργυράκη να κάνω μια σύντομη αναφορά στο τι συμβαίνει και τι προβλέπετε. Σήμερα ζητείτε από το Υπουργείο, το οποίο θα δώσει την τελική έγκριση, η τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι Κρήτης, προκειμένου να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει νέος δανειοθάλαμος, όπως τον ονομάζουν αυτοί, εμείς ως λατομείο
0: εντέχνος,
1: για την εκμετάλλευση
0: εντέχνος
1: ασβεστόλιτου, ναι, στην περιοχή του Μοχού.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Η διαβούλευση του Υπουργείου τελειώνει την Παρασκευή αυτή.
0: Αυτή
1: η διαβούλευση
0: της, ναι,
1: αυτή την Παρασκευή. Η διαβούλευση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας έχει κλείσει, έχει ολοκληρωθεί η ημερομηνία, αλλά είναι ακόμα ανοιχτή.
0: Ναι.
1: Και φυσικά η έγκριση θα δοθεί από το Υπουργείο. Ναι. Με δεδομένη την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου και του Δημάρχου του κ. Δοξαστάκη, ότι, ναι, απορρίπτουν τη δημιουργία του λατομείου στην περιοχή για τους λόγους που και εσείς αναπτύξετε παραπάνω, αλλά και που αναφέρει αναλυτικότερα η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Τώρα, να πούμε ότι οι αποστάσεις από το λατομείο που θα δημιουργηθεί είναι από τις ποταμιές 2 χιλιόμετρα 450 μέτρα. Οι,
0: ναι,
1: ποταμιές που έχουν σήμερα το στολίδι της Λαγκάδας με τη Μονή Γουβερνιώτησος και που εκεί επιτελούνται σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει καταγραφεί ως κέντρο πολιτισμού αλλά και λατρείας.
0: Mm-hmm.
1: Από τον οικισμό Μοχού 2.060 μέτρα, από το Κουτουλουφάρι 2.060 μέτρα, από το Χερσόνησο 3,17 και 2 χιλιόμετρα από τη Σταλίδα. Η διάρκεια θα είναι 3 χρόνια, πρόσβαση από το δρόμο που οδηγεί στο Σιτά, που τον παραβλέπουν, που τον παραβλέπει η μελέτη,
0: ναι,
1: μια σημαντική εγκατάσταση, θα τα πούμε όμως αν δώσει την ευκαιρία παρακάτω.
0: Βεβαίως.
1: Το προτινόμενο λατομείο θα έχει 60 στρέμματα έκταση, το, ναι, κύτταρο μαζοστόλιθο, και η παραγωγική διαδικασία, προσέξτε, εξόρυξη που σημαίνει εργασίες διάτρησης, γόμωσης, ανατίναξης,
0: ναι,
1: με ζελατοδυναμίτιδα και δευτερογενή θράψη των όγκων με υδραυλικές σφύρες. Φόρτωση, μεταφορά και επεξεργασία στην κινητή μονάδα θράψης και κοσκίνησης εντός του χώρου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δεν είναι ένας δανειοθάλαμος που θα παίρνουν το υλικό και θα το μεταφέρουν εκεί που κατασκευάζεται η σύραγγα την περιοχή της Άγνου, αλλά θα επεξεργάζεται το υλικό με όλες τις παρενέργειες αυτές και την παραγωγή της κόνης, η οποία θα πασπαλίζει τις περιοχές της Χερσονήσου και κυρίως της Σταλίδας αλλά και των ποταμιών. Να σημειωθεί ότι η περιοχή των ποταμιών και της Σταλίδας, λόγω απόσταση πρωτίστως, αναφέρω τους οικισμούς αυτούς, αλλά και η Χερσονήσος, δοκιμάστηκαν αγρίως μέχρι και το 2004 που λειτουργήσε ο ΣΥΤΑ, από την ανεξέλεγκτη κάψη των απορριμμάτων, από το περίσσευμα της ευμάρειά μας. Λοιπόν, όλες αυτές λοιπόν οι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσονται στην περιοχή θα πληγούν
0: και ολόκληρη Λαγκάδα. Θυμάμαι την περίοδο εκείνη.

0: όταν έκαιγαν τα απορρίμματα που έπαιρναν κάτοικοι από την περιοχή των ποταμιών του Αυδού των γονιών για να διαμαρτυρηθούν, γιατί με τον αέρα η κάπνα πήγαινε στη λαγκάδα και η ατμόσφαιρα γινόταν αφόρητη. Το θυμόμαστε σαν να είναι χθες. Έτσι.
1: Ακριβώς, κύριε Αργυράκη, και η λειτουργία του ΧΙΤΑ νομίζω ότι είναι μια κατάκτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης που διαχειρίζεται σήμερα με τον καλύτερο τρόπο τα παραγόμενα απορρίμματα. Να πω επίσης ότι προσδιορίζεται η απολύψιμη ποσότητα στα 3 χρόνια που λένε ότι θα λειτουργήσει, αλλά που για μας θα λειτουργήσει περισσότερο, διότι ενδεχομένως θα χρειαστούν τα υλικά και στο βόρειο ειδικό άξονα. Υπολογίζεται λοιπόν για τα 3 χρόνια ότι το απολύψιμο υλικό θα είναι 1500 τόνοι. Δηλαδή τα σπλάχνα του βουνού θα εξαφανιστούν τελείως και σε κάθε τη τομή, και με κλίση 75% με ό,τι συνεπάγεται για τις πλημμύρες. Η διακίνηση των τελικών προϊόντων, και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, θα γίνεται με φορτικά αυτοκίνητα, θα διατίθενται στο μέτωπο εισόδου της νέας υποκατασκευής σύραγγα και στις κατατόπους θέσεις της οδού για την κατασκευή της. Δηλαδή θα φορτωθεί όλη η περιοχή αυτή με τη διέλευση σε κάθε στιγμή του 24ωρου, διότι δεν προσδιορίζεται στη μελέτη ούτε η συχνότητα των δρομολογίων, ούτε και πότε θα γίνεται αυτό και ποιες ποσότητες θα μεταφέρουν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τη λειτουργία όχι μόνο του βόρειου ειδικού άξονα, αλλά και της τοπικής οδικής κυκλοφορίας που γίνεται στις περιοχές του λιμένου Χερσονήσου, του Χερσονήσου κλπ.
0: Ωραία. Θέλω να βάλετε μία ανωτελεία. Κρατάμε αυτό το ανατριχιαστικό που ακούσαμε, ότι το λατομείο θέλουν να το κάνουν σε μία περιοχή που απέχει από τον οικισμό ποταμιών 2 χιλιόμετρα και από τον οικισμό της Σταλίδας άλλα 2 χιλιόμετρα, και βέβαια από την περιοχή Κουτουλουφάρη Πισκοπιανού, αν συγκράτησα καλά, είναι 2.454 χιλιόμετρα, 2.454 μέτρα.
1: 200 μέτρα από το ΧΙΤΑ που εκεί προγραμματίζεται τώρα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή. Συγγνώμη, εγώ νομίζω ότι αυτό σαν να γίνεται επίτηδες, βρε παιδί μου, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Φανταστείτε σε μια περιοχή που έχουμε τόσους τουρίστες να βλέπουμε φορτηγά αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν όλα αυτά τα αδρανή υλικά που λέτε μέσα από τους κεντρικούς δρόμους για να πηγαίνουν στον προορισμό τους. Δεν βάζω
1: με
0: ούτε...
1: Με μια ποσότητα, κύριε Αργυράκη, ναι, που είναι 1500 τόνοι, το τονίζω με αυτό,
0: οι άνθρωποι
1: για να
0: έχουν...
1: και οι επιχειρηματίες, λοιπόν, τι πρόκειται να συμβεί.
0: Ωραία. Δώστε μου το χρόνο να πάω σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό και μετά θέλω να μου δώσετε μια εικόνα τι γίνεται στο Μοχό. Μαθαίνω ότι γίνονται κινητοποιήσεις, ότι ενημερώνεται ο κόσμος και τα λοιπά. Και θέλω μετά να κάνουμε και μία γύρα στις γύρω περιοχές, να δούμε τι λένε οι άνθρωποι, να μιλήσουμε με εκπροσώπους εκεί περιοχών για να ακούσουμε τα υπόλοιπα. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή, και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
3: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
4: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank, η τράπεζά σου.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
12: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κονσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
13: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Για ένα τρελό και παλαβό. Ό,τι δηλαδή ακούσαμε τον κύριο Λαγουδάκη να μας λέει, ότι το λατομείο που διεκδικούν κάποιοι να γίνει πάνω ακριβώς από την τουριστική περιοχή απέχει περίπου 2.000 μέτρα από τη Σταλίδα και περίπου 2.400 μέτρα από τη Χερσόνησο, το Κουτουλουφάρι, το Πισκοπιανό κτλ. Και από την περιοχή της Λαγκάδας περίπου 2.060 μέτρα, αν συγκράτησα καλά τα στοιχεία που μας έδωσε. Είναι απίστευτο. Κύριε Λαγουδάκη, ο κύριος Λαγουδάκης, ο Κώστας, είναι πρώην δήμαρχος Μαλίων, είναι δικηγόρος, ενεργός πολίτης της περιοχής. Κύριε Λαγουδάκη, πολύ περιληπτικά για να προλάβουμε να ακούσουμε και άλλους εκπροσώπους, θέλω να μου πείτε τι γίνεται στο Μοχό.
1: Ναι, αφού κύριε Αργυράκη μου επιτρέψετε να αναφέρω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται αυτό. Το 2009, τότε που υφίστανται ο Δήμος Μαλίων και ο Δήμος Χερσονήσου, επιχειρήθηκε ξανά να γίνει αυτή η δραστηριότητα στην περιοχή και τα δημοτικά συμβούλια έδρασαν ακαριαία και με ομόφωνες αποφάσεις απέτρεψαν τη λειτουργία του λατομείου. Δεν είναι δηλαδή πρώτη φορά.
0: Κατάλαβα.
1: Που γίνεται.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό. Τώρα, αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα, πίσω από την κεντρική εκκλησία του Μοχού σε αίθουσα της Ενωρίας, θα γίνει η συνέλευση όλων των φορέων της περιοχής και των Ενωριών, όλων των σωματείων και των κοινοτήτων, ούτως ώστε να συσταθεί και τυπικά πια Επιτροπή Αγώνα και να εξουσιοδοτηθεί ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει και να αναστείλει υπόμνημα προς το Υπουργείο που λύγει διαβούλευση την Παρασκευή, να παραστούν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και εξετάζεται ήδη νομικά το πώς θα προσβληθεί αυτή η μελέτη η οποία εισήχθη προς έγκριση στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Πολύ ωραία. Άνω τελεία. Δεν ξέρω αν έχετε πρόβλημα, μπορώ να σας κρατήσω ακόμα για λίγο.
1: Ευχαρίστω κύριε Αργυράκη.
0: Πάμε αμέσως.
1: Προτεύει ο κίνδυνος
0: για την περιοχή.
1: Για την περιοχή και το να διαθέσουμε μια ώρα ή και πολλές ώρες.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Παρέχουμε για άλλη μια φορά υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Περάκη. Ο κύριος Περάκης είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου. Να ακούσουμε την άποψη του ανθρώπου αυτού, τι έχει να πει για αυτό που σχεδιάζεται ή μάλλον για αυτό που διεκδικούν κάποιοι να γίνει στην περιοχή. Κύριε Περάκη, καλή σας ημέρα.
1: Κύριε Αγυράκη, καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, καλημέρα στον κύριο Λαγουδάκη. Ακούσαμε, άκουσα πολύ.

0: προσεκτικά, άκουσα πολύ προσεκτικά αυτά που είπε ο κ. Λαγκουδάκης, τα οποία η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ, τουλάχιστον στην παραλία, δεν τα γνωρίζαμε τόσο αναλυτικά και τόσο την πραγματικότητα. Είναι φοβερό, κ. Αργυράκη, να μια τουριστική περιοχή όπως η Χερσόνησο να πάμε σε ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο στην ουσία θα μηδενίσει τη Χερσόνησο. Ναι. Δηλαδή να φανταστούμε όλο το καλοκαίρι να έχουμε σκόνη, θόρυβο, σεισμούς. Γιατί οι εξορίξεις αυτές θα γίνονται με δυναμίτες. Βέβαια. Φανταστείτε το τι θα ζήσουν οι επισκέπτες μας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
1: Ναι.
0: Τι σχόλια θα κάνουν, τι δυσφήμιση θα υπάρχει για την περιοχή.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Αργυράκη. Η αλήθεια είναι ότι δεν το γνωρίζαμε σε τόσο βάθος, σε τόση λεπτομέρεια.
1: Mm-hmm.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Λαγκουδάκη που μας έδωσε έτσι μια εικόνα πραγματική, η οποία είναι και αληθινή.
1: Mm-hmm.
0: Εμείς θα σταθούμε στο πλευρό όλων των φορέων που κάνουν τον αγώνα, mm-hmm. θα παλέψουμε ούτως ώστε να υπάρξει μια εναλλακτική λύση που να μην επιβαρυνθεί για άλλη μια φορά πάλι η Χερσόνησο, πάλι το τουριστικό κομμάτι, πάλι όλη η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.
1: Είναι φοβερό πάντως αυτό που γίνεται, δηλαδή μόνο εάν κάποιος σχεδιάζει να τορπιλήσει την περιοχή θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχει μια βάση, δηλαδή είναι δυνατόν στα 2 χιλιόμετρα από τη Σταλίδα, στα 2,5 χιλιόμετρα από τη Χερσόνησο, Σκοπιανό, Κουτουλουφάρι, στα 2 χιλιόμετρα από τη Λαγκάδα, να σχεδιάζουν κάποιοι να κάνουν λατομείο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εκεί η περιοχή που έχει μια εκρηκτική ανάπτυξη. Η ίδια η πολιτεία είπε ότι στα παράλια του Δήμου Χερσονήσου πρέπει να μπει φραγμός, γιατί υπάρχει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη. Και σε αυτή την περιοχή έρχεται η ίδια η πολιτεία και σκέφτεται σοβαρά να δημιουργήσει ένα λατομείο με όλες αυτές τις οχλήσεις και τις επιβαρύνσεις που μας εξήγησε ο κύριος Λαγκουδάκης. Είναι απίστευτο.
0: Πραγματικά απίστευτο, κύριε Αργυράκη. Η ελληνική πολιτεία φάσχει και αντιφάσχει. Δηλαδή από τη μια μεριά έχουμε ανάπτυξη, έχουμε έσοδα, έχουμε, αλλά από την άλλη μεριά κοιτάζουμε να υποβαθμίσουμε το προϊόν, να υποβαθμίσουμε την όλη διαφήμιση, την όλη προσπάθεια που κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες,
1: ναι.
0: ώστε να κρατήσουμε ψηλά το όνομα της Χερσονήσου και του τουριστικού προϊόντος,
1: ναι.
0: και κοιτάζουν με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και με το ΒΟΑΚ αυτή τη στιγμή, κυρία Αργυράκη, κοιτάζουν να υποβαθμίσουν το τουριστικό προϊόν. Είναι λυπηρό.
1: Είναι φοβερό. Ειλικρινά, εγώ δεν έχω να δώσω ερμηνεία σε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Περάκη, να είστε καλά. Κύριε Λαγκουδάκη, μόνο, δηλαδή, δεν υπάρχει ερμηνεία σε αυτό που γίνεται και ξέρετε, είναι σημαντικό. Γιατί έχουμε από τη μια πλευρά τη θεσμική αντίδραση, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συνεδριάσει, του Δήμου Χερσονήσου αναφέρομαι, έχει πάρει αποφάσεις, προσπαθεί
0: ομόφωνη
1: και διεκδικεί, έτσι ομόφωνη απόφαση, και από την άλλη πέρα από τη θεσμική υπάρχει και η αντίδραση των κατοίκων της περιοχής που προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό που θα έπρεπε η ίδια η πολιτεία να έχει αποτρέψει. Λοιπόν, μία άνω τελεία.
0: Να προσθέσω, ναι, να
1: πείτε
0: προσθέσω,
1: μου, πείτε
0: κύριε Αντιράκη,
1: γρήγορα.
0: Η ίδια απόφαση έχει πάρει και η Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου.
1: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
0: Είναι κάθετη.
1: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον κύριο Χαλκιαδάκη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Να ακούσουμε έναν ακροατή που ζήτησε να παρέμβει, παρακαλώ πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να μιλήσω με εκπροσώπους διαφόρων περιοχών. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Κύριε Αργυράκη,
1: ναι.
2: έχω να κάνω την εξής παρατήρηση. Όταν ένα τεράστιο έργο, όπως λένε, εθνικής κλίμακας και τεράστιο έργο από πλευράς όγκου και χρημάτων κτλ., όπως είναι το αεροδρόμιο του Καστελίου, όλα αυτά έπρεπε να καταγράφονται από την αρχή και λεπτομερώς. Δηλαδή,
1: ναι.
2: οι δανειοθάλαμοι,
1: ναι.
2: συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ουστιά,
1: ναι.
2: είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει παρά μόνο σε αυτούς που είναι καταφερτζίδες.
1: Μάλιστα. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν νοιάζει τι γίνεται, τι καταστρέφεται, τι επιπτώσεις έχει στους υπόλοιπους φορείς.
1: Ναι.
2: Και σου λένε θα πάρουμε και εμείς και κουρεύεστε εσείς.
1: Μάλιστα. Αυτό κατάλαβα.
2: Δεν πρέπει να γίνεται. Οπότε συντάσσομαι και εγώ μαζί με όλους τους κατοίκους που λέω ο λόγος που διατρανώ.

0: λοιπόν αυτή τη στιγμή τα αιτήματά τους.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Δανελάκη. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ποταμιών του Δήμου Χερσονήσου. Κύριε Δανελάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιάκη. Χαίρομαι ειλικρινά που ακούω παλαιούς συναδέλφους να
1: λένε στο παιχνίδι. Λέτε την ιδιότητα
2: καλημέρα,
1: και του,
2: Γιώργο,
1: του πρώην Δημάρχου Χερσονήσου. Με τον Κώστα τον Λαγουδάκη. Λοιπόν, πείτε
2: μου. Το Λαγουδάκη, μπράβο, ναι. Ναι. Είναι κάτι που μου δίνει μια ευχή πραγματικά κάποιοι άνθρωποι να ξαναμπούν σε ένα παιχνίδι που χρειάζεται ο τόπος όλος.
1: Ναι.
2: Ήθελα να σου πω το εξής όσον αφορά το θέμα αυτό. Εμείς βεβαίως έχουμε πάρει μια απόφαση και μάλιστα με σκληρούς χαρακτηρισμούς,
1: ναι,
2: την οποία την έχω δώσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο και την έχουν προωθήσει όπως έχει κάνει ο Δήμος εσύμη κανονικά, με τους ανθρώπους να αρχίσουν πλέον να παίρνουν και αυτοί θέσεις και μάλιστα με άγριες διαθέσεις, όχι απλές.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, επειδή έτυχε,
1: ναι,
2: να είμαι αυτή τη στιγμή ο υπεύθυνος αυτής της περιοχής,
1: ναι,
2: τη χάνη να ξέρω και τον τόπο αυτόν που κάναμε τότε το 2004-2005 και τα λοιπά που φτιάχναμε το ΧΙΤΑ,
1: ναι,
2: για να δω περίπου και ξέρω ποια είναι η έκταση για την οποία συζητούνται,
1: ναι,
2: αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
2: Και απορώ και εξίσαμε. Μυαλό δεν έχουν. Αυτοί δηλαδή που μας κυβερνάνε,
1: ναι,
2: δεν έχουν τίποτα, τίποτα άλλο να σκεφτούν, να δώσουν μια απλή απάντηση ότι αυτός ο τόπος, ρε παιδιά, είναι τόπος για άλλες δουλειές, όχι για αυτά. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπουμε, δεν υπάρχουν ούτε μυαλά,
1: μάλιστα,
2: αλλά ούτε και καμία απόφαση για κάτι καλό.
1: Μάλιστα.
2: Ό,τι είναι, και από ό,τι βλέπετε επίσης, τώρα τελευταία μάλιστα μου δίνει και κάποιες αφορμές.
1: Ναι.
2: Από πού ξεκινήσανε? Λατομία Ανώπολης, λατομία από εδώ, λατομία από εκεί.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, κάτι συμβαίνει.
1: Αυτό έλεγα προηγουμένως.
2: Δεν μπορεί όλα αυτά τα πράγματα,
1: ναι,
2: να είναι σε μια στιγμή. Κάτι έγινε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ βασικά έχω ενημερώσει τους ανθρώπους και τους συντοπίτες μου να πάρουν θέση,
1: μάλιστα,
2: να έχουν άποψη,
1: μάλιστα,
2: και να τους διευκρινίζω το τι μέλη συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως, μια που έθεσε και το θέμα ο Κωστής το 4 και το 5, το 2004 και 5,
1: ναι,
2: ήτανε. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία αυτή.
1: Ναι.
2: Και δυστυχώς πρέπει να θυμηθούμε και οι υπόλοιποι που μπήκαν στη συζήτηση μέσα ότι το 1990,
1: ναι,
2: που ξεκίνησε ο ΒΟΑΚ, έτσι ξεκινήσανε, με φουρνέλα από πάνω από το Ψικοπιανό και με όλα τα σχετικά καταγκρινίσεις μεγάλων όγκων τα οποία πήγαιναν μέσα στα χωριά.
1: Τι γινόταν?
2: Αν δείτε δηλαδή μερικοί όγκοι τεράστια αυτή τη στιγμή κάτω από το ΒΟΑΤ,
1: λέει,
2: είναι από εκεί.
1: Ναι, και δεν μου λέτε.
2: Αυτά τα θέματα λοιπόν δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να τα καταλάβουν.
1: Δεν μου λέτε.
2: Και αν δεν τα καταλαβαίνουν,
1: ναι,
2: να ρωτήσουν ή να έρθουν εκεί να τα δουν.
1: Ναι. Πώς δηλαδή, αντιδρούσαν?
2: Να περιμένει κάποια
1: μου
2: επιτροπή να πάρει,
1: ναι,
2: μια απόφαση για ανθρώπους ή για περιοχές που αυτή τη στιγμή καίγονται.
1: Πείτε μου κάτι.
2: Με 200.000 κρεβάτια.
1: Πώς αντιδρούσαν δηλαδή, τότε οι κάτοικοι?
2: Αυτή πράγματα, ειλικρινά λέω.
1: Ναι.
2: 200.000 κρεβάτια, Χερσόνησο, Σταλίδα, δεν βάζω και τις γούγες αυτή τη στιγμή και παίζονται με αυτά τα θέματα. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά και κανονικά έπρεπε να έχει τελειώσει. Όχι να δώσουν μια απάντηση. Τίποτα. Έπρεπε να κλείσει αυτό το θέμα. Καθόλου. Και όσον αφορά για τον Κωστή που λέει, όσον αφορά τα 2.000 μέτρα από τις ποταμιές, αν δείτε από πάνω τα πράγματα, οι ποταμιές φαίνονται.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είναι αστεία όλα αυτά.
1: Δεν μου λέτε.
2: Αστεία, ειλικρινά.
1: Την περίοδο που αναφέρατε,
2: άλλο
1: που
2: πράγμα
1: με ακούτε,
2: το οποίο έπρεπε να το γνωρίζει ο καθένας από εκεί, λίγο αεράκι να φυσήσει, αυτοί οι ανθρώποι εκεί θα είναι μία ζωή μέσα σε μία σκόνη.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
3: Και να προσθέσω, σε μία σκόνη. Κύριε.
2: Σκεφτείτε το ανάποδο,
1: ναι,
2: που ο τόπος μας,
1: ναι,
2: εσείς γνωρίζετε,
1: ναι,
2: ότι ο Νοθιάς είναι ένα από τα,
1: έτσι,
2: από τα προβλήματα της περιοχής.
1: Κάτι, θέλει, είπε, κάτι θέλει να προσθέσει ο κύριος Λαγουδάκης. Κύριε Λαγουδάκη.
0: Ναι, και να πω, οι πληροφορίες μας, κύριε Αργυράκη και Γιώργο, λένε ότι στο σβέρκο της, των ποταμιών είναι προσέγκριση ένα τεράστιο φωτοβολταϊκό εργοστάσιο.

0: Λοιπόν, κύριε Δανέ.
1: Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι αδιανόητα και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και πολύ έντονη, με πολύ έντονη και δύσκολη για τους ανθρώπους βέβαια, ανταπόκριση για το ότι γίνεται δίπλα τους.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Το τελικά, και ειδικά η Λαγκάδα, πρέπει τελικά κάποιος να τη δει, ρε παιδί μου. Όλα τα κακά έχουν πέσει από τον τόπο και μέσα. Ειλικρινά δηλαδή.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία και από τις ποταμιές πάμε αμέσως στο Αυδού. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Σπύρο Μαραγκάκη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος Χερσονήσου, έλκει την καταγωγή από το Αυδού. Κύριε Μαραγκάκη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αργυράκη, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ένα μείζον θέμα για την περιοχή, μείζον θέμα.
2: Ένα ακόμη μείζον θέμα για την περιοχή.
0: Ναι, σωστό.
2: Το οποίο μας ήρθε το δημοτικό συμβούλιο την προηγούμενη Τρίτη, την Τρίτη που μας πέρασε, και ομόφωνα ταθήκαμε κατά συγκεκριμένης θεσμοποιητικής μελέτης.
0: Ναι.
2: Εγώ όταν μας έστειλε το θέμα, μπήκα από την εμπειρία του αρκοχωρίου βασικά αρμόμενος, μπήκα στην ελληνική βάση των ενεργών ρηγμάτων της γεωποίησης των δεδομένων της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
0: Ναι.
2: Είδα ότι ένα ενεργό ρήγμα, το οποίο μάλιστα έχει κατηγορηθεί δραστηριότητα ως σεισμική, ξεκινάει από το Aquas Plus, δηλαδή λίγες σε δεκάδες μέτρα από το χώρο που θέλουν να φοροδοτήσουν το συγκεκριμένο δανειο θάλαμο. Και μου κάνει εντύπωση επίσης ότι το ηλεκτρονικό περιβαλλοντικό μητρό, το Γεωδρομικό Ινστιτούτο, δεν είναι στους φορείς οι οποίοι γνωμοδοτούν για το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν θα πρέπει οπωσδήποτε μάλλον να ζητηθεί η γνώμη των ειδικών, αν οι συγκεκριμένες δονήσεις, γιατί η παραγωγική διαδικασία με σαφήνεια περιγράφεται στη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα γίνει με αναπίναξη. Μολονότι στον πίνακα της έντασης αναφέρουν ότι είναι αμελητέα, η δόνηση θα γίνει ότι είναι αμελητέα. Αμελητέα δόνηση δεν συνάδει με την ποσότητα που θέλουν να παράξουν.
0: Βέβαια.
2: Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό να λυθεί σοβαρά υπόψη, γιατί αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιδράσεις τόσο στη λειτουργία του ΣΥΤΑ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Σε θέματα στεγανώσεων, ενδεχομένως διαφυγής μολυσματικών τρύπων κτλ. Όσο και στη λειτουργία του φράγματος από σελέμη. Δηλαδή, ποιος εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχει κάποια αστοχία στην περιορισμή του φράγματος. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για την κοινότητα των ποταμιών και γενικότερα για το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το φράγμα.
0: Μάλιστα. Και βέβαια υπάρχει αντίδραση από τους κατοίκους της περιοχής και των ποταμιών και του Αυδού. Μιας και μιλάμε για τη Λαγκάδα, και των γονιών. Στο Μοχό αύριο το βράδυ θα γίνει μια ευρεία μάζοξη υποστηρικτικά των πρωτοβουλειών που παίρνει ο Δήμος Χερσονήσου. Κινητοποιείται δηλαδή και ο κόσμος, βεβαίως.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι ο σκοπός του αεροδρομίου του Καστελίου είναι η αύξηση των αφήξεων και να τονωθεί, ας πούμε, το τουριστικό κύμα στο νησί. Αυτό σημαίνει όμως ότι η ενδοχώρα θα έπρεπε να ασχολούμαστε με άλλα θέματα τώρα στην Ενδοχώρα. Όχι με θέματα τα οποία την αναδεικνύουν και την υποβαθμίζουν. Όχι με θέματα τα οποία την υποβαθμίζουν.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Η μη λειτουργία του συγκεκριμένου δανειοθάλαμου δεν θέτει σε κανένα κίνδυνο.
0: Να μην το λέτε δανειοθάλαμο, μην το λέτε δανειοθάλαμο.
2: Ναι, το λατομείο.
0: Το λατομείο, έτσι.
2: Γιατί ήδη η λειτουργία αντίστοιχη υποδομή εντός του Δήμου Χερσονήσου, στην περιοχή Κούπος.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Με πιέζει ο χρόνος. Πάμε αμέσως στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Χαλκιαδάκη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι λέτε για όλα αυτά που συζητάμε? Είστε ενήμερος?
3: Κοιτάξτε,
0: έχετε πάρει και απόφαση ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων την άποψή σας και δημόσια μέσω της συχνότητας του Ράδιο Κρήτη.
3: Έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται και πρέπει ο κάθε ένας που παίρνει μια απόφαση και να λαμβάνει υπόψη του τι επιπτώσεις θα έχει και στον τουρισμό και στην όλη περιοχή, διότι υπάρχουν τόσα μέρη στην κυρία να το κάνουν κάπου ορεινά. Είναι δυνατόν να το κάνουν δίπλα σε μια τουριστική περιοχή αυτό το πράγμα?
0: 2 χιλιόμετρα από την περιοχή της Σταλίδας, 2.400 μέτρα από την περιοχή του Λιμένα Χερσονήσου, Κουτουλουφάρι, Πισκοπιανό, 2 χιλιόμετρα

0: μέτρα από τα χωριά της Λαγκάδας. Τόσο απέχει από τις ποταμιές μέχρι το Λατομείο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Ποιος παίρνει αυτές τις αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Διότι ούτε καν ρωτάνε, δεν μπορούν να καταλάβουν, ούτε καν τους φορείς.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αστείο. Δεν είχαμε λάβει καθόλου.
0: Είναι αστείο. Είναι αστείο. Και θέλω να πιστεύω ότι θα προλάβουμε αυτές τις αστειότητες πριν το πληρώσει ο τομέας του τουρισμού πολύ ακριβά. Κύριε Χαλκιαδάκη, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Θα σας ευχαριστώ, θα είμαστε σε επαφή και αν χρειαστεί θα αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή αναζητώντας εκείνους που βάζουν την υπογραφή τους για να γίνουν τέτοια έργα σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή, εκεί που έχουν επενδυθεί τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Λαγκουδάκη, επιτρέψτε μου να πάω σύντομα σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε για τον επίλογο.
2: Εντάξει.
0: Πάμε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: 3 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Radio Crete, ο δικός σας σταθμός.
2: Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Κώστα Λαγουδάκη. Κύριε Λαγουδάκη, περιττό να σας πω ότι γίνεται ένας πανικός στο τηλεφωνικό κέντρο του Radio Crete από κατοίκους της περιοχής, από ανθρώπους που έχουν επενδύσει στον τουρισμό και ακούγοντας όλα αυτά που είπατε, πώς να το πω, θέλουν να παρέμβουν, να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Γίνεται πανικός από ανθρώπους από εδώ, από την περιοχή του Ηρακλείου, που προφανώς σκέφτονται λογικά και σου λένε, μα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τον τόπο μας. Νομίζω δεν είναι του παρόν, δεν είναι κατάλληλη μέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θέλω να μας πείτε περιληπτικά τον επίλογο.
3: Ναι, κύριε Αργυράκη, επιτρέψτε μου πριν τον επίλογο να επισημάνω κάτι και το απευθύνω ιδιαίτερο στους κατοίκους της Σταλίδας, ναι, και σε όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής. Να θυμηθούμε την καταστροφική πλημμύρα του 2020, που δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι συνέβη μέρα η πλημμύρα.
2: Να πω ότι εκεί που
3: σχεδιάζεται η θέση του Λατομείου, γυπνιάζει άμεσα με κρίσιμο υδρολογικό σημείο που ενώνονται τρία ρέματα σε ένα. Το ρέμα, ο δαίμονας, όπως ονομάζεται στην επιστημονική ορολογία, όπως προκύπτει από μελέτες και του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και από πρόσφατη μελέτη που ανέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου όσον αφορά την υδρολογική μελέτη της περιοχής. Αυτό το ρέμα έπνιξε τη Σταλίδα. Και στο ρέμα αυτό, γυτνιάζει το Λατομείο. Θα προκαλέσει λοιπόν άμεση και με δεδομένη την κλιματική κρίση, τα έντονα καιρικά φαινόμενα κλπ. Αυτό θα προκαλέσει άμεση έμφραξη της σύντης του ενιαίου ρέματος, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την εκτεταμένη πλημμύρα των παρακείμενων τουριστικών υποδομών και κατοικιών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, επιχειρητών και εργαζομένων, καθώς και πολλές περιουσίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Επομένως, από ό,τι βλέπουμε από τη μελέτη, δεν έχει διερευνηθεί η υδρολογική λειτουργία της περιοχής και η σχέση του έργου με το υφιστάμενο δίκτυο απορροής και τα ιτανικά ρέματα. Μάλιστα. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό, κύριε Αργυράκη.
2: Μάλιστα.
3: Το οποίο τίθεται παράλληλα με το κυκλοφοριακό φόρτο που θα δημιουργηθεί στα τροπικά αλλά και στο εθνικό δίκτυο από την κυκλοφορία των οχημάτων. Επαναλαμβάνω, 1500 τόνοι αδρανού επεξεργασμένου υλικού θα μεταφερθεί στα περίπου τρία χρόνια που θα λειτουργεί, και μη σταματούμε ότι θα λειτουργήσει για τρία χρόνια.
2: Σωστό.
3: Θα λειτουργήσει στη συνέχεια, διότι θα χρειαστούν να καλυφθούν ανάγκες και στον
2: λοιπόν,
3: χώρο. Και δεν μας λέει κανείς, εάν εξαιτίας της ανάγκης ελλείψεως χώρου εναπόθεσης αποδομημένων υλικών των οικοδομών,
2: ωραία,
3: θα χρησιμοποιηθεί και ως μαζότοπος.
2: Προσέξτε τώρα και ένα άλλο επιχείρημα από τη στιγμή που η εταιρεία, η Παγκρίτια εταιρεία, έτσι έχει εξελιχθεί τώρα. Η ΓΕΚ Τέρνα είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει τα έργα στην Κρήτη. Έτσι, δηλαδή, λέμε τώρα Κρήτη, Παύλα, ΓΕΚ Τέρνα. Έτσι τα λέμε τώρα. Έχει υπάρξει εισήγηση, μας το είπε χθες ο κύριος Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, έχει υπάρξει εισήγηση από το Γενικό Διευθυντή του Αρμόδιου Υπουργείου Υποδομών, που πρότεινε να γίνει διπλή σύραγγα στην περιοχή του Κακού Όρους, που θα πάρουν από εκεί ένα θαυμάσιο υλικό το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως αδρανή υλικά, προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας και το κόστος κατασκευής και του δρόμου αλλά και άλλων έργων που έχει αναλάβει συγκεκριμένη εταιρεία. Άρα λοιπόν υπάρχει εναλλακτική λύση. Δεν πρέπει να καταστρέψουν μία περιοχή. Και σας το λέω ως επιχείρημα σε αυτούς που επιμένουν πού θα βρούμε αδρανή υλικά.
3: Ακριβώς. Και να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Αργυράκη, ότι εμείς δεν στρεφόμαστε κατά της ολοκλήρωσης του νέου διεθνούς αερολιμένου Ηρακλείου.
2: Δεν νομίζω ότι κατάλαβαν αυτό οι άνθρωποι με τους οποίους οι οποίοι μας παρακολουθούν. Δεν προκύπτει από πουθενά
3: να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς έχουμε χρέος να επισημάνουμε τον επικείμενο κίνδυνο.
2: Ωραία.
3: Και να υπερασπιστούμε την διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας αλλά και της επιχειρηματικότητας που ασκείται στην περιοχή.
2: Σωστό.
3: Θέλω να πω, να δανειστώ ένα στίχο του ποιητή, ότι τούτο το χώμα είναι δικό τους αλλά είναι και δικό μας.
2: Mm-hmm.
3: Και δεν μπορεί εμείς να είμαστε αδιάφοροι, ούτε και να κλείνουμε τα αυγιά μας και τα μάτια μας σε ό,τι συμβαίνει. Έχουμε χρέος στις επόμενες γενναίες, στους κόπους των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που έδρασαν για να λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ, για να κατασκευαστεί ο δρόμος, για να πούμε ότι ο ΧΙΤΑ αυτός εξυπηρετεί τη Χερσόνησο, τον Άγιο Νικόλαο, το Δήμο Μινώα Παιδιάδα, τη Βιάνο, το Οροπέδιο Λασιθίου.
2: Έτσι.
3: Και απέχει μόλις 200 μέτρα από εκεί που είναι να γίνει το Λατομείο. Επενδεδημένα εκατοντάδες εκατομμύρια από ευρωπαϊκούς αλλά και εθνικούς πόρους και με τόνους ιδρώτα που σχήθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες και από το ένα το Συμβούλιο Περιοχής για να πείσουν τις τοπικές κοινωνίες να λειτουργήσει ο ΧΙΤΑ στην περιοχή.
2: Ωραία.
3: Μην το ξεχνάμε, αυτό το ξέρετε και εσείς κύριε Αργυράκη ο συντοπίτης.
2: Έτσι.
3: Το τι είχε συμβεί την περίοδο εκεί για να πιστούν οι κάτοικοι, κυρίως των ποταμιών, στην περιοχή των οποίων δημιουργήθηκε ο ΧΙΤΑ, στο περίφημο Τριεθνές που λέγαμε τότε.
2: Έτσι.
3: Και το πόσο κόπος χρειάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί αυτή η οδός. Προεξάρχουσα την τότε κοινότητα λιμένου Χερσονήσου για να πηγαίνουν τα οχήματα σήμερα και να αναποθέτουν τα απορρίμματα για να τα επεξεργαστούν. Και μην ξεχνάμε τη μονάδα που σχεδιάζεται να λειτουργήσει στην περιοχή που θα εξυπηρετεί όλους αυτούς τους δήμους και θα δέχεται και 10.000 τόνους απορριμμάτων επεξεργασμένων από το Ηράκλειο. Εκεί λοιπόν πάμε να δημιουργήσουμε ένα λατομείο το οποίο δεν θα λειτουργήσει για 3 χρόνια αλλά θα λειτουργήσει για πολλαπλάσια.
2: Μάλιστα.
3: Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε βιώσει και είμαστε πεισμένοι για το τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια.
2: Λοιπόν.
3: Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους κατοίκους, τους επιχειρηματίες, όλους τους ενδιαφερόμενους και ενεργούς πολίτες αύριο το βράδυ στην αίθουσα της Ενωρίας Μουχού πίσω από την Κεντρική Εκκλησία, ούτως ώστε να διατρανώσουμε και την αντίθεσή μας, αλλά και να εξουσιοδοτήσουμε την Επιτροπή Αγώνα για να κάνει τις απαιτούμενες κινήσεις και προς το Υπουργείο και προς την Περιφέρεια και προς το Συμβούλιο Επικρατείας.
2: Μάλιστα. Κύριε Λαγουδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Μας δώσατε,
3: μας δώσατε
2: μία πλήρη εικόνα για το πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, τι είναι αυτό που σχεδιάζεται. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζαμε ότι το σημείο εκείνο που προτείνεται απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από τη σταλίδα και 2.400 μέτρα από το λιμάνι Χερσονήσου. Μόνο ένας ανόητος θα μπορούσε να σχεδιάσει και να κάνει κάτι τέτοιο, ένα λατομείο στα 2 χιλιόμετρα της τουριστικής περιοχής. Είναι απίστευτο και γίνεται ακόμα πιο απίστευτο και πάει το μυαλό στο πονηρό ότι είναι δάχτυλος κάποιου άσχετου, ότι στη μεν Χερσόνησο θέλουν να κάνουν αυτό το λατομείο, στη δε Γούβες θέλουν να κάνουν εκεί το παλιό λατομείο, να το μετατρέψουν σε ένα χώρο υποδοχής μαζών. Δηλαδή φανταστείτε ότι σε μια κατεξοχήν τουριστική περιοχή θα κυκλοφορούν τα φορτηγά αυτοκίνητα με μπάζα, άλλα θα τα πηγαίνουν για εναπόθεση και άλλα θα τα πηγαίνουν για να τα σπάσουν και να γίνουν αδρανή υλικά. Είναι άρρωστα μυαλά αυτά που τα σκέφτονται και ελπίζω να μπορέσετε μέσα από την πρωτοβουλία αυτή που παίρνετε ως πολίτες της περιοχής αλλά και τη θεσμική λειτουργία του Δήμου να αποτρέψετε αυτό το έγκλημα που θα γίνει στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.
3: Να είστε καλά κύριε Αργυράκη και να επαναλάβω ότι επιχειρείτε για δεύτερη φορά το 2009 πρώτη φορά με ακαριαία αντίδραση στο Δημοτικό Συμβουλίο των τότε Δήμων Μαλίων της Χερσονήσου και σήμερα τώρα με προεξάρχουσα την Τέρνα όπως είπατε.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ
2: πάμε εμείς, πολύ. Πάμε εμείς γρήγορα να κάνουμε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη μία το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες, οι έμποροι και παραγωγοί βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων, πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγυπτο η τριμερή σύνοδος κορυφής. Θα συμμετέχουν ηγέτες των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Ολονύχτιες οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας. Στη μία περίπτωση οι φλόγες ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ σε περιοχή του Πανασού, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μούλια. Στα ζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες μέρες προτού εκπνεύσει και η παράταση του ενωσέτους που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών. Στην ταυτοποίηση του οδικού του αυτοκινήτου που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο ΒΟΑΚ πριν από 10 μέρες, πραγματοποιώντας επικίνδυνη προσπέραση και ξυλώνοντας τα διαχωριστικά κολονάκια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 17χρονος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Στο στόχαστρο των διοικητικών αρχών στο Ρέθυμνο βρίσκεται μπαρ της περιοχής μετά από περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Αλλάζει η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά οι αιτήσεις με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την δέουσα τιμή αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή οι εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΑΕΤ υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει η νικηφόρα τη League Pace του Champions League. Ο Όφη ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στην πρόγνωση του καιρού για σήμερα στην Κρήτη προβλέπεται έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι με ένταση 4-6 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στις 12 για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
2: Πείτε stop στο θόρυβο. Στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814 006 562.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα. Είναι πάντως σημαντικό αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως με τους εκπροσώπους εκεί της περιοχής της Χερσονήσου. Θα το παρακολουθούμε, γιατί μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες ημέρες η Επιτροπή, η Αρμόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης θα επισκεφθεί το χώρο προκειμένου να γνωμοδοτήσει, προς το Αρμόδιο Υπουργείο. Να αλλάξουμε θέμα, επιτρέψτε μου να καλημερίσω και να καλωσορίσω εδώ στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρο των τουριστικών πρακτόρων Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Αργυράκη.
0: Μα τι κάνατε, βάλατε φωτιά στο Ηράκλειο. Φέρατε εδώ τους Τούρκους να πούμε να γίνει αυτός ο χαμός. Διαβάζω στο διαδίκτυο.
1: Προς Θεού, δεν είχαμε καμία τέτοια πρόθεση.
0: Τι έγινε ακριβώς.
1: Να σας εξηγήσω. Σαν πρόεδρος του φορέα που διακινεί το σύνολο τουρισμού της Κρήτης,
0: ναι,
1: όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εδώ και 50 χρόνια, που τα 30 από αυτά που προείσταμε του φορέα, έχω καθημερινά επικοινωνία και αιτήματα να υποστηρίξω με κοινωνικά, αθλητικά, διάφορα γεγονότα, στα οποία γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε πάντα δίπλα και τα υποστηρίζουμε. Στην προκειμένη περίπτωση επικοινώνησε μαζί μας η βραβευμένη διοργανώτρια φεστιβάλ χορού, η κυρία Σατολιά, που κάνει διεθνή φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, πριν από 6 μήνες, ναι, και μας ζήτησε σαν φορέας να υποστηρίξουμε να γίνει ένα από τα διεθνή φεστιβάλ χορού εδώ στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, επειδή θεωρήσαμε ότι ένα τέτοιο φεστιβάλ στο οποίο συμμετέχουν τόσες πολλές χώρες, θα ήταν 10 χώρες συμμετείχαν αυτή τη φορά,
0: ναι,
1: θα ήταν πολύ σημαντικό να καθιερωθεί να γίνεται εδώ, και μάλιστα ιδιαίτερα εάν τα καταφέρουμε να έρχεται την χαμηλή σεζόν, και γιατί όχι και το χειμώνα, και εάν γιγαντωθεί, που πιστεύω ότι θα μπορούσε να γιγαντωθεί και να φέρνει αρκετές χιλιάδες,
0: ναι,
1: διότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν, επιτρέψτε μου, ναι, την έκφραση, τρέλα με το χορό, το υποστηρίξαμε,
0: ναι,
1: επικουρικά εμείς σαν σύνδεσμος, και ζητήσαμε από το Δήμο Χανίων και από το Δήμο Ηρακλείου,
0: ναι,
1: να το εντάξουν στα προγράμματά τους, και επικουρικά κι αυτοί,
0: ναι,
1: χωρίς κανένα κόστος, ναι, παρά μόνο τον ήχο και τίποτα άλλο, ούτε το Ηράκλειο ούτε τα Χανιά, και εμείς χωρίς κανένα κόστος σαν σύνδεσμος, γιατί όλοι αυτοί πλήρωσαν τα έξοδά τους, και αυτό κάνουν, να πληρώνουν τα έξοδά τους οι άνθρωποι και να κάνουν το χόμπι τους. Ήρθαν εδώ πέρα 400 από αυτούς, από 10 χώρες και 25 σχολές. Να σας πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται πάντα μία παρέλαση, στην οποία παρέλαση μπαίνει μπροστά το πλακάτ με το όνομα της σχολής και μία σημαία από τη χώρα τους. Αυτό το οποίο έγινε στους πεζόδρομους του Ηρακλείου ήταν προγραμματισμένο από τη διοργανώτρια και όχι από μας, να μην είναι όλες οι χώρες μαζί, αλλά να είναι ανακατεμένες κατά κάποιο τρόπο, για να φαίνονται όλες οι χώρες ότι, ναι, γίνεται ένα πάντρεμα, ας πούμε, ναι, των, ναι, πολιτισμών,
0: ναι,
1: αλλά από τη συγκεκριμένη χώρα, από την Τουρκία, ήρθαν όλες μαζί οι 5 σχολές,
0: ναι,
1: και δυστυχώς φάνηκε ότι αυτές οι σημαίες
0: υπερτερούσαν,
1: ενώ στην αρχή της πομπής, που ήταν 300 άτομα, ας πούμε, ήταν όλες οι άλλες χώρες, φάνηκε αυτό ότι υπερτερούσαν. Εμείς δεν το καταλάβαμε αυτό, διότι ήμασταν και περιμέναμε στα λιοντάρια και το είδαμε πολύ αργά. Η διοργανώτρια δεν ήξερε για τη σημασία
0: του συγκεκριμένου δρόμου και τι συμβολίζει
1: και τι
0: η 25η Αυγούστου, έτσι δεν είναι, με
1: ακριβώς,
0: τη μεγάλη σφαγή.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και βέβαια σε αυτό που δημιουργήθηκε δεν έχει καμία σχέση και δεν ήξερε τίποτε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, και οφείλω να το ομολογήσω, mm-hmm. και δεν γνώριζε τίποτε, να σας πω, για αυτό το φεστιβάλ, πόσο μάλλον η Αντιδήμαρχος, η κυρία Παπαδάκη Σκαλίδη, την οποία, επιτρέψτε μου να πω, εκτιμώ αφάνταστα, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη Αντιδήμαρχος που είχαμε ποτέ, έντιμη, ικανή και με πολύ πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει.
0: Άρα λοιπόν εσείς αυτό που κάνατε ήταν να ζητήσετε την άδεια του Δήμου προκειμένου να γίνει αυτή η εκδήλωση από ένα γραφείο της κυρίας Σατολιά, Δώρα Σατολιά,
1: Δώρα Σατολιά, ναι.
0: Δώρα Σατολιά, η οποία ομολογουμένως είναι ένα από τα πιο αξιόλογα γραφεία.
1: Ακριβώς.
0: Που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα. Αλλά είχαμε
1: και αυτή στενοχωρέθηκε πάρα πολύ όταν κατάλαβε τι έγινε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, επειδή θα κάνει αυτό ένα φεστιβάλ στη Σμύρνη, έχει δεσμευτεί ότι θα γεμίσει τη Σμύρνη με ελληνικές σημαίες, διότι αισθάνθηκε ότι προσέβαλε πράγματι την ιστορία μας. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένη για αυτό που έγινε, πόσο μάλλον εμείς, πόσο μάλλον εγώ προσωπικά, κύριε Αργυράκη, που όπως γνωρίζετε κατάγομαι από τους 4 ιερομάρτυρες της Κρήτης, από τη μητέρα μου και τον πατέρα μου, που κατέσφαξαν οι Οθωμανοί, και αυτό που έγινε δικαίως στενοχώρησε τους συμπολίτες μας, τους συμπελίτες μου, και αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δικαίως διαμαρτυρήθηκαν, διαμαρτύρομαι και εγώ στον εαυτό μου που δεν το καταλάβαμε, και η Αντιδήμαρχος και φίλοι μου, έτσι όπως έγινε, κάτι το οποίο, πιστέψτε με, είχε τρομερή επιτυχία. 1500 άνθρωποι που ήταν στο προμαχαίωνα Ιησού καθυλώθηκαν για 3 ώρες να θαυμάζουν όλες αυτές τις σχολές, ακόμα και από την Τουρκία, να χορεύουν ελληνικούς χορούς. Φανταστείτε, αυτοί οι άνθρωποι χόρευαν μόνο ελληνικούς χορούς. Και στα Χανιά, όταν ήρθαν, έκανα και εκεί παρέλαση και ανέβηκαν 300 άνθρωποι πάνω στο φάρο, ναι. Και χόρεψαν χασάπικο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έγινε viral, και αυτό το βίντεο που τραβήξαμε με drone θα μπορέσουμε να το στείλουμε στα πέρατα του κόσμου και να δείχνουμε και να διαφημίζουμε την Κρήτη μας. Ήταν ένα τουριστικό γεγονός, ένα πολιτιστικό γεγονός. Λυπάμαι πάρα πολύ εγώ προσωπικά που είχε αυτή την τροπή. Ζητώ συγγνώμη από τους συμπατριώτες μου, από τους συμπολίτες μου, που ενεπλάκην άθελά μου σε αυτή την εικόνα. Θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι ο Δήμαρχος και κυρίως η Αντιδήμαρχος, η κυρία Παπαδάκη, δεν έχει κανένα φταίξιμο, και ζητώ συγγνώμη.
0: Με αφήνετε άφωνο. Με αφήνετε άφωνο, διότι δεν είναι σύνηθες να ζητούν συγγνώμη, και μάλιστα δημόσια, άνθρωποι που ασχολούνται με τα κοινά. Και αυτό νομίζω δείχνει πολλά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήταν αυτό που, γιατί μη θεωρηθεί ότι ξέρετε, έχουμε βάλει σύνορα και δεν θέλουμε να έρχονται οι Τούρκοι, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, δεν θέλουμε να κάνουμε εκείνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο κλίμα στο Ηράκλειο. Αυτό που ενόχλησε, το είπατε ήδη, και σας τιμά το γεγονός ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη και ζητάτε δημόσια συγγνώμη, γιατί άλλος ήταν ο στόχος, άλλος ήταν ο σκοπός, αλλά μια ατυχή συγκυρία ανέτρεψε το κλίμα το οποίο θέλατε να δώσατε στο Ηράκλειο και σε αυτή την εκδήλωση. Και αυτό είναι το γεγονός ότι παρέλασαν οι Τούρκοι με τις σημαίες την 25η Αυγούστου, που το 1898 είναι γνωστά αυτά, μην τα επαναλάβουμε τι έγινε την περίοδο εκείνη. Αυτό ήταν που έκανε τους Ηρακλειώτες να αντιδράσουν σε όλα αυτά. Σας τιμά το γεγονός ότι ήρθατε εδώ να ζητήσετε συγγνώμη από τη συχνότητα του Ράδιο Κρήτη για αυτό που έγινε και ότι αναλαμβάνετε εσείς την ευθύνη, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι άνθρωποι που στοχοποίησαν, που αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα.
1: Καμία σκοπιμότητα.
0: Έτσι.
1: Και έχω ζητήσει από τη διοργανώτρια όταν θα πάνε στη Σμύρνη να γεμίσουν τη Σμύρνη ελληνικές σημαίες, διότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε, για αυτή την εξέλιξη. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πώς να συνεχίσουμε τώρα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, πάρα πολλά. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και από τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη για αυτό που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Βλατάκης. Ο κύριος Βλατάκης, ο οποίος ανέλαβε την ευθύνη για αυτό που έγινε, ήρθε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό δεν γίνεται συχνά. Δεν γίνεται συχνά, να μην πω στην Κρήτη, στον τόπο μας, στην Ελλάδα γενικώς. Ήρθε να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έγινε, για την αναστάτωση που δημιουργήθηκε. Είπε ότι δεν σκέφτηκαν και δεν πρόβλεψαν αυτό, τη διέλευση δηλαδή από την 25η Αυγούστου, που πριν από μερικές μέρες τιμήσαμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε σε άλλο θέμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναδείξουμε, για να ενημερωθούν και οι ακροατές του Ράδιο Κρήτη τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούστε λίγο. Ακροατής του Ράδιο Κρήτη κλήθηκε να πάει στο αστυνομικό μέγαρο, να πάει στο, δεν ξέρω πού ακριβώς, στο αστυνομικό μέγαρο και να παραλάβει μία κλήση για υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το 2024, το Μάρτιο του 2024. Το αυτοκίνητο αυτό ήταν εταιρικό και ζητούσαν από τον πρόεδρο της εταιρείας να προσκομίσει και το δίπλωμά του, γιατί θα του αφαιρεθεί, ή εάν θυμάται να πει στην αστυνομία ποιος ήταν ο οδηγός που είχε το αυτοκίνητο την ημέρα εκείνη πριν από 12 χρόνια, προκειμένου να του ζητήσουν να επιστρέψει το δίπλωμα. Όταν ο άνθρωπος πήρε το χαρτί, τρελάθηκε. Σου λέει, πριν από 12 χρόνια, πάμε καλά σε αυτόν τον τόπο? Δηλαδή, πριν από 12 χρόνια βεβαιώθηκε μία κλήση το 2024. Συγγνώμη, το 2014, 14, και ήρθε το 2026. Μα πάμε καλά. Εμείς ζητήσαμε την άποψη ενός ανθρώπου για να δούμε τι γίνεται και να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Τι ισχύει? Δηλαδή, εάν οι υπηρεσίες αστυνομίας έχουν δουλειά, εμείς το αντιλαμβανόμαστε, το καταλαβαίνουμε, αλλά δεν μπορεί μετά από 12 χρόνια να μας λένε, πείτε μου τώρα σε παρακαλώ, ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο. Δεν είναι αυτά, δεν γίνεται. Γιατί αν αντιστρέψουμε το ερώτημα και το θέσουμε εμείς στην αστυνομία, πείτε μα ποιος ήταν την ημέρα εκείνη πριν από 12 χρόνια υπηρεσία στο συγκεκριμένο δρόμο και μας έγραψε, θα το ξέρουν? Μόνο από την υπογραφή της κλήσης, μόνο από εκεί, από πουθενά άλλου. Ζητήσαμε την άποψη του κυρίου Γιώργου Λιονάκη. Είναι δικηγόρος, ο οποίος είναι έτοιμος να μας πει τι προβλέπει η νομοθεσία, τι ισχύει, και έχει σημασία να το ξέρουμε όλοι μας. Έχει σημασία να το ξέρουμε για την υπεράσπιση του εαυτού μας. Κύριε Λιονάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγυράκη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί σας θέσαμε χθες το ερώτημα, μπήκατε στη διαδικασία να ανατρέξετε στην υφιστάμενη νομοθεσία, να ετοιμαστείτε και να είστε έτοιμος να μας πείτε σήμερα τι προβλέπει ο νομοθέτης.
1: Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Αρχικά να σας αναφέρω το εξής, ότι υπάρχει μια νομοθεσία, αυτά τα πρόστιμα τα οποία δίνει για παράδειγμα η Τροχέα, ο Δήμος, το Λιμεναρχείο, οποιοδήποτε, έχουν μια ονομασία και τα λέμε αυτοτελή πρόστιμα. Όλα αυτά τα αυτοτελή πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τον, μέσω του Δήμου, σύμφωνα με τον, κώδικα περί Δήμων και τα συναφή. Παρά το ότι μπορεί να έχουν επιβληθεί από την τροχία ή ας πούμε από το λιμενικό.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό για να το καταλάβουν οι ακροατές μας. Εάν κινούμε στο βόρειο οδικό άξονα και με σταματήσει η τροχέα στην περιοχή του, εδώ πάνω, πώς το λένε, εδώ στην περιοχή του Παπαναστασίου, εκεί σε αυτό το ύψος, και μου βεβαιώσει μία παράβαση, τα χρήματα θα τα εισπράξει ο Δήμος Ηρακλείου. Εάν με σταματήσει στο ύψος πάνω από τη Χερσόνησο, τα χρήματα θα τα εισπράξει ο Δήμος Χερσονήσου και ούτω καθεξής. Ανάλογα με τη διοικητική περιφέρεια του κάθε Δήμου εισπράττονται και οι κλήσεις, οι παραβάσεις που πιστοποιούνται, που καταγράφονται από τα όργανα της τάξης.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει. Και τώρα τι γίνεται. Η οφειλία αυτό το ποσό το οποίο καταλογίζεται σε μια παράβαση, θα πρέπει να βεβαιωθεί ταμιακά από τον Δήμο μέσα σε 3 χρόνια από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η παράβαση. Δηλαδή, βεβαιώνεται σήμερα 8/9 μία παράβαση. Αυτή θα ξεκινάει, θα πρέπει να βεβαιωθεί ταμιακά μέχρι και το τέλος του 27, 28, 29, μέχρι και το τέλος του 29, μέσα σε 3 χρόνια από τη λήξη του έτους της παράβασης. Και μετά θα πρέπει να εισπραχθεί μέσα σε 5 χρόνια από τη λήξη του έτους της ταμιακής βεβαίωσης. Δηλαδή από το τέλος του 27-29 θα μετρήσουμε συν 5 χρόνια το 34 και μέχρι τότε, το τέλος του 34, θα πρέπει να εισπραχθεί.
0: 5 ή 3, μισό λεπτό, 5 ή 3.
1: Όχι, είναι 3 χρόνια στην αρχή για την ταμιακή βεβαίωση που πρέπει να κάνει ο Δήμος.
0: Ωραία.
1: Και λοιπόν, σε έπειτα,
0: πάμε από την αρχή να τα αναλύσουμε μαζί. Με σταματούν στο δρόμο τώρα, σήμερα, που έχουμε Σεπτέμβριος του 2026. Και μου βεβαιώνουν μία κλίση, ξέρω εγώ, παράνομη στάθμευση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Okay,
0: ναι. 26 είπαμε. Αυτή η κλίση πρέπει να βεβαιωθεί στο ταμείο του Δήμου Ηρακλείου μέχρι το 2029 το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο.
1: Το τέλος του 29. Ωραία. Τι λέει,
0: μέχρι τέλος του 29. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι τέλος του 29. Στα 3 χρόνια, προσέξτε, να βεβαιωθεί στο ταμείο του Δήμου το 2029. Ερώτηση.
1: Να πω ένα σημαντικό πράγμα. Συγγνώμη που διακόπτω στο σημείο αυτό. Αν δεν βεβαιωθεί μέσα σε αυτή την προθεσμία, η αξίωση αποσβαίνεται, δηλαδή πάει.
0: Ναι, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ πώς θα ξέρω αν βεβαιώθηκε ή όχι? Δεν το ξέρω.
1: Θα πρέπει να σου κοινοποιήσει πράξη βεβαίωσης του επιβαλλόμενου προστίμου, στην οποία θα έχεις το δικαίωμα να προσφύγεις, να ασκήσεις μια αναφορά.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Το καταλάβαμε μέχρι τώρα. Το καταλάβαμε. Γιατί μου είπατε μέχρι τα 5 χρόνια, τι γίνεται στα 5 χρόνια?
1: Και μετά τώρα τι γίνεται? Έστω ότι βεβαιώνεται μέσα σε αυτήν την τριετία.
0: Το 2029, λοιπόν, 29, μου στέλνουν εμένα ένα χαρτάκι και μου λένε, κύριε Αργυράκη, να περάσετε από το Ταμείο του Δήμου και να πληρώσετε τόσα χρήματα για την παράνομη στάθμευση του αυτοκινήτου σας. Συνεχίστε.
1: Εκεί έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο διοικητικό, να κάνετε αρχικά μία ένσταση όσον αφορά, η οποία θα γίνει στην συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία σας επέβαλε το συγκεκριμένο πρόστιμο, και εφόσον αφαιρεθεί, εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη ένσταση, απορριφθεί δηλαδή η ένστασή σας,
0: ναι,
1: τότε έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο διοικητικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Και να την ανακόψετε.
0: Ναι.
1: Εφόσον κάνει αυτή λοιπόν τη βεβαίωση μέσα στην τριετία, μετά από την βεβαίωση αυτή έχει περιθώριο να προχωρήσει σε μέσα, εφόσον δεν αμυνθείτε, σε μέσα ίσπραξης αυτής της συγκεκριμένης βεβαίωσης, μέσα σε 5 χρόνια από την λήξη της τριετίας. Έχει δηλαδή το δικαίωμα να προβεί σε κατάσχεση τραπεζικών σας λογαριασμών.
0: Από το 29 μπορεί μέχρι το 2034.
1: Μέχρι τότε. Έχει το δικαίωμα να εισπράξει.
0: Άρα λοιπόν, 5 χρόνια επιπλέον, σωστά.
1: Μπράβο, μέσα στα οποία,
0: μάλιστα,
1: έχει το δικαίωμα να κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες.
0: Πολύ ωραία.
1: Προκειμένου για την εισπράξη του συγκεκριμένου
0: ποσού. Ερώτηση τώρα. 5 χρόνια είπατε. Εγώ λοιπόν ενημερώνομαι το Σεπτέμβριο του 2026. Ότι κύριε Αργυράκη, σας γράψαμε, ελάτε να πληρώσετε.
1: Σωστά.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2034, εάν δεν με έχουν ενοχλήσει και δεν έχουν περιμνήσει είτε να βεβαιώσουν το ποσό στην εφορία, είτε και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, εάν πάει Οκτώβριος του 34, έχει διαγραφεί το πρόστιμο.
1: Εάν πάει, για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, τέλος του 34.
0: Τέλος του 34.
1: Ωραία. Έχει δυνατότητα να διστάξει.
0: Άρα λοιπόν, ο συγκεκριμένος ακροατής που μας ενημέρωσε ότι μετά από 12 χρόνια του είπαν ότι πρέπει να πάει να πάρει την κλίση, γιατί πριν από 12 χρόνια έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και τον κατέγραψε το ραντάρ, νομίζω ότι δεν υφίσταται πλέον θέμα.
1: Να σας πω τώρα όμως ένα αστερίσκο του τι μπορεί να έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Όταν θεσπίστηκε, γιατί παλιά αυτό που σας είπα το δεύτερο κομμάτι της πενταετίας,
0: ναι,
1: μέχρι τον νόμο των 5027 του 23, ο οποίος θεσπίστηκε 2 τρίτου του 23, αυτή η πενταετία που σας είπα τώρα ήταν 20ετία τότε.
0: Ναι.
1: Μέχρι,
0: ναι,
1: τις 2 τρίτου του 23. Ήταν, ναι, 20ετία το δεύτερο σκέλος.
0: Ωραία.
1: Και όταν βγήκε λοιπόν ο 5027 του 23, έβγαλε μία διάταξη στο άρθρο 72, η οποία είπε το εξής: για όσα πρόστιμα έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 31 12 του 18, αλλά να έχει γίνει η ταμιακή βεβαίωση.
0: Δεν είχε γίνει.
1: Δεν είχε γίνει.
0: Όσα
1: πρόστιμα έχουν επιβληθεί,
0: ναι,
1: έχουν επιβληθεί μέχρι τη 31 δεκάτου του 18 και είχαν βεβαιωθεί όμως μέσα στην τριετία, δηλαδή το 14 μέχρι το τέλος του 17, εάν ήταν βεβαιωμένα, τους έδινε μία δυνατότητα από 2 τρίτου του 23 μέχρι και 2 τρίτου του 25 να κάνουν χρήση της προθεσμίας της προηγούμενης για την 20ετία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, αυτός ο οποίος είχε ένα πρόστιμο το 14, εάν αυτό είχε βεβαιωθεί μέχρι το τέλος του 17 μέσα στην τριετία, την ώρα της θέσπισης του νόμου του 5027 του 23 στις 2 τρίτου του 23, του έδινε το περιθώριο για 2 χρόνια και μέχρι 2 τρίτου του 25 να πάει και να ανατρέξει την προθεσμία της 20ετίας και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να ενεργοποιήσει την προθεσμία της 20ετίας να πάει να τα εισπράξει.
0: Μάλιστα,
1: αν όμως ήρθανε π.χ. τον 7ο του 25 και δεν το κάνανε μέσα στα 2 χρόνια που σου έδινε ο νόμος το περιθώριο να κάνεις αυτή τη μεταβατική διάταξη χρήση και πάει να το κάνει, εκεί μπορεί να το ανακόψει στο διοικητικό πρωτοδικείο και να πει: παιδιά, εσφαλμένα, δεν το κάνανε την προθεσμία.
0: Σας ευχαριστώ. Περιμένετε να ακούσουμε ακροατή. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Μου είχε συμβεί πριν το 2024, μου είχε έρθει ένα μήνυμα από το Δήμο τότε με τις κλήσεις αυτές τις παραβάσεις, τις περίεργες, τότε που είχε γίνει ολόκληρος ντόρος, ότι είχα κάνει μία παράβαση τροχονομική στην Εθνική με έναν ρυθμό πινακίδας αυτοκίνητο, το οποίο εγώ τότε δεν είχα αυτοκίνητο στην κατοχή μου. Είχα ρωτήσει αν ήταν της εργασίας μου. Δεν θυμόταν και ο εργοδότης μου της ρυθμό πινακίδας, τέλος πάντων. Η κλήση έγινε το 2007.
0: Ναι.
2: 27 κάτι ήτανε,
0: ναι,
2: η παράβαση. Ημερομηνία βεβαίωσης, λογικά για να λέει ημερομηνία βεβαίωσης πρέπει να είναι η ταμιακή βεβαίωση.
0: Σωστό.
3: Σωστά.
2: Επειδή έχει ένα μικρό κομματάκι που έδειχνε, δεν έδειχνε ακριβώς τη χρονολογία, αλλά είχε όμως 2000, δεν ξέρω τώρα αν ήταν 8-9, το έκρυβε. Αλλά για να το λύσω, για είναι με 2 μηδενικά, λογικά πριν το 2010 είχε βεβαιωθεί.
0: Ναι.
3: Εάν έγινε.
2: Η συγκεκριμένη κλήση εμένα.
0: Ναι.
2: Το συγκεκριμένο μήνυμα εμένα μου ήρθε το 2024.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: 14 χρόνια. Συγγνώμη, 7 χρόνια μετά.
2: Όχι 7 χρόνια.
3: Ακούστε τώρα.
0: Πόσα, μισό λεπτό.
2: Το 2007 έγινε η
0: κλήση. Α, 2007. Ω, μεγάλη.
2: Εγώ λέω ότι έγινε η βεβαίωση ναι, ναι, ναι, ναι, το 2009.
3: 17 ναι, χρόνια
0: ναι, ναι,
3: μετά.
0: Ναι, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα.
2: Μέχρι το 24 έχουμε πόσα χρόνια ακόμα, αλλά 15.
0: Ναι.
3: Ακούστε τώρα τι έχει γίνει εκεί, κύριε Ακροατή. Το 7 έγινε παράβαση. Βεβαιώθηκε μέχρι το 10 εντός της τριετίας και κάνανε χρήση της μεταβατικής διάταξης που σας είπα, το άρθρο 72 του 50-27 του 23, που τους έδινε το περιθώριο από 2 τρίτου του 23 μέχρι 2 τρίτου του 25, εσάς το 24. Αυτό το βεβαιωμένο στην τριετία που είδαμε μέχρι το 10, 7 με 10, εσείς δεν μου είπατε ότι σας το βεβαιώσε μέχρι το 10. Ναι, αυτό το βεβαιωμένο μέσα από την τριετία, να σας το είσαι πράξει.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό έκανε.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ το πρόβλημα είναι πιο όμως κιόλας τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα είναι ότι η πινακίδα συγκεκριμένη δεν ήταν δική μου και εγώ δεν θυμάμαι συγκεκριμένα στην δουλειά μου.
0: Ναι.
2: Ώρες και ώρες δύο παραβάσεις είχαν τύχει, μία στον Άγιο Νικόλαο για όριο ταχύτητα, στο οποίο το πλήρωσα.
0: Ναι.
2: Και άλλη μία φορά που με είχαν σταματήσει με το αυτοκίνητο της εργασίας για έλεγχο κταίου.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
3: Αυτό είναι θέμα ουσίας.
0: Ναι.
2: Η κλήση, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα το ότι η κλήση εμένα μου ήρθε από το Δήμο Ηρακλείου. Άρα στα όρια του Δήμου Ηρακλείου ήταν η παράβαση και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό λέγανε.
0: Μάλιστα.
2: Εμένα δεν με είχαν σταματήσει ποτέ.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Και τι απέγινε.
2: Τι, εγώ δεν το έχω πληρώσει, σας το λέω ειλικρινά δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Για 27 ευρώ θα μου κάνουν κατάσχεση λογαριασμό.
0: Δεν το ξέρω. Μην το αποκλείετε. Σας ευχαριστώ.
2: Το σταυρό τους να κάνουν, κύριε Αργυράκη,
0: ναι,
2: να μην μου κάνουν για 27 ευρώ
3: κατάσχεση λογαριασμό. Εδώ το μιλάω για 3 λεπτά, 4 λεπτά ο Φίλης στο τέτοια πάει και καταθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς.
0: Λοιπόν,
3: άλλα
0: έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Λιονάκη, δώσαμε μία απάντηση σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο και είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτή η νεότερη νομοθεσία που ήρθε έχει διευκρινίσει τα πράγματα και νομίζω ότι είναι λογικά αυτά. Δηλαδή είναι λογικά με την έννοια ότι δεν γίνονται, πώς να το πω, απίστευτα πράγματα με τις υπηρεσίες των Δήμων. Γιατί τα έχουμε δει και αυτά. Τα έχουμε δει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
3: Εγώ
0: να είστε καλά.
3: Με τα χρόνια σας.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Είπα ότι γίνονται απίστευτα πράγματα, στις υπηρεσίες του Δήμου. Παράδειγμα. Ένας άνθρωπος είχε μεταβιβάσει, είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του πριν από 15 χρόνια. Δηλαδή το είχε, έχουμε τώρα 2026, σωστά. Το 2011 το είχε πουλήσει το αυτοκίνητο. Του έρχεται λοιπόν μία κλήση ότι πριν από 3 χρόνια τον έπιασαν και του έβαλαν πρόστιμο, δεν θυμάμαι πόσο. Πήρε το χαρτί λοιπόν ο Δήμος, ο άνθρωπος, και πήγε στο Δήμο Ηρακλείου. Εδώ δικό μας Δήμο. Λέει, γεια σας, έχετε κάνει λάθος και με έχετε χρεώσει μια κλήση σε ένα αυτοκίνητο που δεν είναι δικό μου. Και απαντάει ο αυθάδης υπάλληλος του Δήμου, καταρχάς ο Δήμος δεν κάνει λάθη. Λέει, συγγνώμη. έχω κάνει ένα λάθος και με έχω χρεώσει, ενώ δεν είναι δικό μου, μία κλίση σε ένα αυτοκίνητο που είναι στο όνομα Λουνού. Μπορώ, σας παρακαλώ, να καταθέσω τα σχετικά έγγραφα για να διορθώσω το λάθος που έχω κάνει? Και απαντά ο υπάλληλος που ήταν πίσω από τον Κισέ, που για να σηκώσει το χέρι του από τη δεξιά μεριά να πάει στο κουμπί του, πώς το λένε αυτό, στο πληκτρολόγιο, μπορεί να περάσει και μισή ώρα. Όχι κύριε, θα πάτε στη διεύθυνση συγκοινωνιών και θα πάρετε ένα έγγραφο ότι το αυτοκίνητο αυτό το έχετε πουλήσει όντως το 2011 και ότι το έχει πάρει άλλος και το όνομά του είναι αλλού. Συγγνώμη κύριε, εσείς έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να βρείτε την κλίση αυτή που έχετε εδώ στο αρχείο σας, που βεβαιώνει ότι δεν είναι στο όνομά μου, αλλά είναι στο όνομα Λουνού. Έχετε τη δυνατότητα να μπείτε στην πλατφόρμα του gov.gr και να δείτε ότι το αυτοκίνητο αυτό δεν ανήκει σε μένα. Γιατί δεν το κάνετε σε μένα, γιατί δεν το κάνετε εσείς, μόνο με παραπέμπετε να τρέχω από υπηρεσία σε υπηρεσία? Χρειάστηκε να παρέμβει ο προϊστάμενος του Δήμου για να γίνουν τα αυτονόητα. Καταλάβατε τώρα.

0: στο να κάνουν, πώς να το πω, στο να μαστιγώνουν τους υπόλοιπους πολίτες. Δεν έχουν διάθεση αυτοί να εξυπηρετήσουν τον πολίτη. Αυτοί θέλουν να ταλαιπωρούν τον πολίτη. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητοί μου. Πάμε διαφημίσεις, γιατί έχω μαργήσει, και επιστρέφουμε.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

και πιο πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το θέμα με το ΒΟΑΚ. Στη χθεσινή εκπομπή, με δικές σας παρεμβάσεις, είχαμε αναδείξει το απόλυτο μπάχαλο που γίνεται σε ορισμένα σημεία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, με συνέπεια να ταλαιπωρούνται καθημερινά εκατοντάδες πολίτες που κάνουν χρήση αυτού του δρόμου. Ζητήσαμε να μιλήσουμε με βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος. Επικοινώνησε μαζί μας ο κύριος Αυγενάκης, ο Λευτέρης, βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα μας είπε ότι

0: χθες είχε καταθέσει και θα και πρόκειτο να συζητηθεί στη Βουλή μια ερώτηση που είχε καταθέσει στον αρμόδιο υπουργό και μάλιστα δεσμεύτηκε ότι σε αυτή την ερώτηση θα προσθέσει και τα άλλα ζητήματα που μπαίνουν σε σχέση με την ενημέρωση, σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε χθες, για να πάρει απάντηση από τον υπουργό. Αν είμαι σωστά ενημερωμένος, η συζήτηση αυτή αναβλήθηκε. Δεν έγινε τελικά. Αλλά έχω τον κύριο Αβγενάκη για να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα και τι μελιγενέστε και αν έχουμε κάτι νεότερο να μοιραστούμε με τους ακροατές του Ράδιο Κρήτη που δεινοπαθούν καθημερινά στα συγκεκριμένα σημεία του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Κύριε Αβγενάκη, καλή σας ημέρα και σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, καλή δύναμη. Όντως χθες ήταν προγραμματισμένη μία ερώτηση να απαντηθεί που αφορούσε τον νότιο οδικό άξονα. Μου ζητήθηκε μερικών ημερών, μήπως έχουν και κάποια στοιχεία τέλος πάντων που θα ήταν και ας πούμε θετικά για την εξήγηση. Ναι. Να το αξιολογήσουμε όταν με το καλό τα λάβουμε. Ναι. Οπότε για να μην χαθεί το θέμα αυτό το οποίο ανεδείχθη μέσα από την εκπομπή σας χθες και ναι, που έγινε αφορμή να παρέμβω και να γίνει περαιτέρω συζήτηση, ναι, ήδη χθες μετά από πέρας της Βουλής, με τους εργάτες μου ετοιμάσαμε και καταθέσαμε επίκαιρη ερώτηση, η οποία θα ζητεί την επόμενη εβδομάδα, ναι, για το θέμα του βόρειου οδικού άξονα, αναδειχθούν σαρά πλέον και συγκεκριμένα τα τρία ζητήματα που ανέδειξαν χθες από τη συζήτηση. Ναι. Και ξεκαθαρίζω αμέσως ποια είναι αυτά πολύ πολύ γρήγορα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, θα το πω για άλλη μια φορά, ένα έργο το οποίο το περιμέναμε καμιά 32 με 40 χρόνια εξελίσσεται. Και αναφέρομαι στο βόρειο οδικό άξονα.
0: Ναι. Καλά, αυτό μισό λεπτό. Αυτό ήταν όμως αναμενόμενο. Δηλαδή, όταν όλες οι περιφέρειες.
1: Μισό λεπτό. 30-20 χρόνια.
0: Ναι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια μας λέγανε οι τότε κυβερνώντες, παίρνουμε τα χρήματα που έχουμε εγκρίνει για να γίνει ο δρόμος, για παράδειγμα, από Γούρνες μέχρι Χερσόνησο, για να τα πάμε στην Εγνατία Οδό, που είναι εθνική προτεραιότητα. Τα θυμάστε?
1: Σήμερα λοιπόν, σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση αυτή, και χαίρομαι γι' αυτό, το τελευταίο μεγάλο αναπτυξιακό οδικό και το τρέχει με ρυθμό ταχύτατο.
0: Είναι αλήθεια. Όχι, το ταχύτατο τώρα, εντάξει, το τρέχει. Το
1: κατά τρέχει. Τη δικιά μου άποψη, μπορεί να πω εγώ και άποψη, το τρέχει ταχύτατα. Ήδη το κομμάτι μέσα πολύ, που είναι περίπου 22,5 χιλιόμετρα, που υλοποιείται μέσω ΖΙΤ, και για το συγκεκριμένο τμήμα έχουν μπει χρήματα και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ρυθμό εξέλιξης του έργου, θα έλεγα πολύ ενδιαφέρον και πολύ πρωτοποριακό για τα ελληνικά κατασκευαστικά δεδομένα, ειδικά στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και η πηγή χρηματοδότησης τέτοια που του έχει δώσει αυτό το ρυθμό. Ναι. Έχουμε όμως από την Νεάπολη Χερσόνησο προς το Ηράκλειο ένα άλλο εργοτάξιο, το οποίο επίσης εξελίσσεται όχι με το ρυθμό τον οποίο θα θέλαμε.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν εδώ πέρα και ποια ήταν τα ερωτήματα τα οποία προέκυψαν, κατέθεσα χθες.
0: Και πληρώσαμε και 145 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στον εργολάβο για τις καθυστερήσεις που είχαμε, αφού τα λέμε όλα, να τα πούμε και αυτά.
1: Όχι, πληρώσαμε 97 εκατομμύρια, καθόλου μικρό ποσό, 0,9450 ευρώ.
0: Εγώ λέω συνολικά, και το ένα και το άλλο.
1: Λόγω αυξημένων δαπανών και καθυστέρηση ο χρόνο.
0: Ναι, ναι. 145 είναι συνολικά για τα δύο έργα. Και για το...
1: Έχουμε λοιπόν ένα έργο το οποίο εξελίσσεται και ένα έργο το οποίο εξελίσσεται με ρυθμό γρήγορο, Νεάπολη Χερσόνησο, αλλά και από το Ηράκλειο με αυτή την Χερσόνησο έχουμε ένα έργο που εξελίσσεται, αλλά με κάποια προβλήματα και κάποιες καθυστερήσεις.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και η ερώτηση, η οποία κατέθεσα και θα συζητεί την επόμενη εβδομάδα, θα σε ενημερώσω ακριβώς πότε και τι, μόλις έχω ενημερώσει από τη Βουλή, ζητούμε το εξής. Πρώτα απ' όλα, εάν προβλέπετε, αν πρέπει, που κατά την άποψή μου πρέπει, να διευρυνθεί το ωράριο για να έχουμε πολλαπλές διάρκειες, έτσι ώστε να έχουμε και επιτάηση του έργου. Δηλαδή, να μην είναι μονάχα με ένα 8ωρο, να είναι 3ωρα.
0: Χαίρομαι.
1: Θα μπορούσε, δεν γίνεται σε πολλά εργοτάξια, όπως άλλωστε έγινε και στο κομμάτι
0: της
1: ζώνης του Νεάπολη, που εκεί πίεζαν και οι χρόνοι λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα, γιατί να μην έχουμε μια αντίστοιχη επιτάηση και στο τμήμα αυτό, που εκ των πραγμάτων έχει ένα βεβαρημένο κυκλοφοριακό φόρτο.
0: Έτσι.
1: Ένα. Δύο. Προβλέπετε να υπάρχει έγκαιρη και σωστή ενημέρωση σε περίπτωση που για κάποιο λόγο πρέπει να κλείσει. Είπαμε και χθες, το παραλαμβάνεται σήμερα πολύ γρήγορα, ότι όταν ένα οδικό έργο όπως αυτό, πολύ σημαντικό και μεγάλο, γίνεται σαν εφιστάμενο οδικό άξονα, είναι σαφώς μεγαλύτερο το πρόβλημα και πολλαπλά τα προβλήματα και δυσκολίες. Πόσο μάλλον όταν έχουμε και καλοκαιρινή σεζόν, που συζητάμε για μερικές ή αρκετές χιλιάδες επισκέπτες και αρκετές χιλιάδες αυτοκίνητα να κινούνται στον άξονα αυτό. Άρα δεν θα έπρεπε έγκαιρα και νωρίτερα να γίνει την ενημέρωση με επίσημη ανακοίνωση από την κατασκευάστρια εταιρεία, από τον εποπτεύον οργανισμό. Και ώστε να ξέρετε, μετά από τρεις ημέρες θα αναγκαστούν να κλείσουν για κάποιες ώρες ή να υπάρξουν
0: ενοχλία.
1: Άρα και οι επαγγελματίες οδηγοί, λεωφορεία, ταξί, βάνη, θα μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό. Και τέλος, σχετικά με την εκκρεμότητα, και αναφέρομαι στο κακό όρος, όπου η υφιστάμενη χάραξη χαρακτηρίζεται από επικίνδυνες τροφές και περιορισμένη ταχύτητα ασφαλούς οδήγησης. Και εδώ λοιπόν αναζήτησα και ότι ήδη από το 2022, που αγνούσα χθες πανέμει στο ραδιόφωνο, σας το είπα άλλωστε, ότι υπάρχει σε τεχνική έκθεση υπόμνημα της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου.
0: Το βρήκατε?
1: Που είχαν εξεταστεί, βεβαίως. Ότι είχαν εξεταστεί εναλλακτικά σενάρια κατασκευής σύραγγας.
0: Χαίρομαι.
1: Με σκοπό να εξαλειφθούν στροφές, οι επικίνδυνες στροφές. Και να υπάρχει έτσι μια ταχύτερη και
0: ασφαλή. Αυτή ήταν μια επισήμανση της ποιας υπηρεσίας?
1: Η τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου.
0: Μπορώ να την έχω αυτή με ένα email?
1: Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Ολοκληρώστε. Και βέβαια το θέμα της ενημέρωσης που είπαμε, έτσι δεν είναι?
1: Για τα θέματα, το ένα είναι τι έχει γίνει με αυτή την πρόταση, δηλαδή στο κακό όρος που θα έχουμε μια επιπλέον σύραγγα για να διευκολύνουμε να κάνουμε ασφαλέστερη τη μετακίνηση και κυρίως να αποφύγουμε τα όποια, τις όποιες τελευταίες, τα όποια προσφυγικά γίνονται ή πιθανόν με την βοήθεια του ειδικού δικτύου να μην γίνονται τόσο, ώστε να μπορούμε να μας απαντήσουν τι γίνεται με αυτό το σημείο που είχε πολύ σωστά εντοπίσει η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών,
0: το
1: δεύτερο της έγκαιρης ενημέρωσης και φυσικά το τρίτο της Διεύθυνσης Ωραρίου Λειτουργίας του Εργοταξίου.
0: Ωραία. Πολύ σημαντικά.
1: Θέλω όμως να προσθέσω.
0: Με πιέζει ο χρόνος, ναι, πολύ
1: γρήγορα. Ζητάμε και αναδεικνύουμε ζητήματα, παίρνουμε ερωτήσεις, αλλά την μια στιγμή από τη συνεργασία που έχει τύχει να έχω λόγω της ιδιότητάς μου και ως μηχανικός, άρα από αντίληψη και τεχνική διαστροφή. Αλλά και ως τοπικός πολιτικός παράγων, η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στην εργοτάξια της Κρήτης είναι πρωτόγνωρη. Θα ήθελα ότι είναι ένα σχολείο για όλους, ειδικά τους νέους που αποφασίζουν να μπουν στον χώρο του
0: τεχνικού. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα σημαντικό της ενημέρωσης, κύριε Αυγενάκη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ξέρουμε εμείς οι πολίτες τι γίνεται αυτή την ώρα, γιατί βάλανε κολονάκια από το, πώς το λένε εκεί, από το Κοκκίνι Χάνι μέχρι το αεροδρόμιο. Γιατί βάλανε κολονάκια? Κανείς δεν ξέρει. Ούτε ο δήμαρχος ξέρει. Ο δήμαρχος Χερσονήσου προσπαθούσε να έχει ενημέρωση και δεν τα κατάφερε. Είναι δυνατόν να γίνουν τέτοια πράγματα και να μην υπάρχει ενημέρωση στην τοπική κοινωνία? Ποιοι είναι αυτοί που τα αποφασίζουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανένα? Πρέπει και αυτό να το θέσετε.
1: Δεν νομίζω, αγαπητέ κύριε Αντυράκη, με όλο κόσμο, να αναζήτησε επικοινωνία και ενημέρωση όχι δήμαρχος, πόσο μάλλον τον κύριο Ξαστράκη, είναι ένας από τους δημάρχους ή ακόμα ο δήμαρχος του Ηρακλείου ή όποιος δήμαρχος, που εκ των πραγμάτων επηρεάζεται έμεσα ή άμεσα
0: με πιέζει ο χρόνος, δεν θα προλάβω τα επόμενα.
1: Παρόλα αυτά όμως, ωραία, εδώ είμαστε για να
0: βοηθούμε. Παράκληση, παράκληση, όταν είναι να συζητηθεί στη Βουλή, μία μέρα νωρίτερα να μας ενημερώσετε.
1: Ευχαρίστω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις, γιατί είμαστε εκτός χρόνου.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για θερμοπρόσωψη, στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika, Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
8: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

Γι' αυτό δεν μίλησα, για να ακούσουμε το φίλο μου τον Βασίλη το Σκουλά. Ράγισα πάλι ράγισα, πρέπει να είναι από τον δίσκο Τα Απρόοπτα, ε? Σωστά, είναι σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στίχους του Νίκου Αναγνωστάκη. Βασίλη Σκουλάς, εγγύης, τον ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας έχει χαρίσει. Την καλημέρα μας να έχει αν μας ακούει από τον Τελίν, από τα Νόγια. Την καλημέρα μας εκεί στην περιοχή. Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε σήμερα την τρίωρη εκπομπή. Από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Μινά Βορδοναράκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιλογή. Να είστε καλά. Θα ακούσουμε την ώρα τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά Ρένα Σημιαντονάκη. Γεια σας!

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα, μετά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, με γονείς, παιδιά και συνοδούς να προετοιμάζονται για την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Τον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο μπαρ στο Ρέθμα αναζητά η αστυνομία, καθώς φέρεται να επέτρεψε την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο ανήλικους στα παιδιά, χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Στη μία το μεσημέρι, κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων και κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Στο μεταξύ, συνεχίζονται μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν τη νύχτα σε Πανασό και Μούλια του Δήμου Γόρτινας για την κατάσβεσή τους επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας 16χρονος είναι, σύμφωνα με τις αρχές, το άτομο που οδηγούσε το αυτοκίνητο που πέρασε πάνω από τα προστατευτικά κολονάκια στο ΒΟΑΚ με υπερβολική ταχύτητα και το οποίο λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στη θάλασσα του Αγίου Αντωνίου στη Νέα Πολύ. Αλλάζει ο τρόπος έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται πλέον ψηφιακά με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Για παραβάσεις προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τις 600.000 ευρώ. Αντίστροφα, μετά ο χρόνος για το τέλος των μετρητών στα ενίκια, από την 1η Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες και οι οικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση μισθωμάτων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη στη Μία. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή Crete.gr.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτη, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Καλό σας μεσημέρι, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε στο Ράδιο Κρήτη, στο μικρόφωνο Ιρένα Σημειαντονάκη, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Ελπίζουμε να είστε και όλοι εσείς μαζί μας μέχρι και τη μία. Είναι 3η και 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Σήμερα πολλά τα θέματα τα οποία τρέχουν και βεβαίως είμαστε και κινούμαστε στο ρυθμό των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό και εξειδικεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομικών. Ζούμε τέλος πάντων τηλεοπτικά και διαδικτυακά, γιατί μηνά σε όλες τις εκπομπές τα μέτρα συζητούνται. Έχουμε παρέλαση υπουργών, όλοι οι υπουργοί έχουν πιάσει μια καρέκλα για να πείσουν τους Έλληνες πολίτες ότι αυτά τα μέτρα θα αλλάξουν την καθημερινότητά τους, ότι πάντα μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια που κινείται η χώρα μας κτλ. Γενικά να πείσουν. Πάντως κοινωνικά η γενικότερη αίσθηση είναι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν. Δηλαδή καλώς έγινε και λαμβάνονται αυτά τα μέτρα, μέτρα τα οποία είμαστε σε ορίζοντα μέχρι το 2030, έτσι δηλαδή, μην το ξεχνάμε και αυτό. Το είπαμε και χθες, ότι το 400 το συνταξιούχορο είναι αυτό το πιο άμεσο, αλλά τα υπόλοιπα πάνε 27, 28 κτλ. Το είπε και ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη ΔΕΘ το προηγούμενο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού. Τις εξαγγελίες μάλλον του Πρωθυπουργού, ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Εμείς τον πιστεύουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης. Δεν χρειαζόταν να μας το πει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Βλέπουμε τι γίνεται ήδη με την αμόλυβδη. Στο Ηράκλειο είναι πάνω από τα 2,10 και το ντίζελ είναι μια ανάσα από τα 2,10. Κάτσε να δούμε πόσο είναι το Brent αυτή την ώρα που μιλάμε. Είναι μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Παίζουν οι τιμές, 98 και 85 βλέπω τώρα, 99,04. Λοιπόν, είπαμε μια ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ότι αυτό συνεπάγεται για τη δική μας την καθημερινότητα. Έτσι όπως ανεβαίνουν και δεν προλαβαίνουμε να τις βλέπουμε πόσο γρήγορα ανεβαίνουν οι τιμές και πόσο δύσκολα κατεβαίνουν στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, είπαμε πολλή συζήτηση για αυτά τα μέτρα και τις εξαγγελίες. Να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι έχουμε περί τα 65 υπουργεία, Μινά. Ό,τι τώρα οι υπουργοί, παρά υφυπουργοί, γραμματείς των γραμματέων. Έχουμε επίσης 3.600 μετακλητούς υπαλλήλους που, όπως και να το κάνεις, ξοδεύουν πολλά χωρίς μετρήσιμο αποτέλεσμα. Έτσι, τοποθετούνται αυτοί οι υπάλληλοι. Τα πλεονάσματα δεν θα έπρεπε να προέρχονται μόνο από την αύξηση των φορολογικών εσόδων, αλλά και από τη μείωση των δαπανών του κράτους. Δηλαδή να μπει ένα φρένο λίγο κάπου. Αυτές οι γενικές γραμματείες, κανείς δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που πληρώνουμε εμείς οι πολίτες, που στελεχώνουν διάφορες υπηρεσίες. Είπαμε 3.600 μετακλητοί, 65 υπουργεία. Βεβαίως πρέπει να το αναγνωρίσουμε, δεν είναι μόνο θέμα της παρούσας κυβέρνησης. Η παρούσα κυβέρνηση, πρέπει να το πούμε, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ όσον αφορά τους μετακλητούς. Δηλαδή επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν λίγο πάνω από 2.000. Τώρα είμαστε στους 3.600 και ανεβαίνει αυτός ο αριθμός. Το θέμα είναι ποιος πολιτικός φορέας θα πήγαινε στη ΔΕΘ για να εξαγγείλει πρόγραμμα περιορισμού της κρατικής δαπάνης και σπατάλης. Ποιος έχει αυτά τα κότσια, Μινά, τα πολιτικά κότσια? Κανείς. Ανταυτού έχουμε μισθούς πείνας στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, τους αναπληρωτές, που, όπως λέγαμε και χθες στην εκπομπή, αναγκάζονται να κοιμούνται σε σκηνές. Έχουμε μισθούς πείνας στους εκπαιδευόμενους γιατρούς, και πάει λέγοντας. Τώρα για τους εκπαιδευτικούς, Σοφία Βούλτεψη, πρώην υπουργός, υφυπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, σε ένα πάνελ που συζητούσαν τα κενά στα σχολεία, που είναι πολλές χιλιάδες και φέτος, τα οποία τα συνέδεσε η κυρία Βούλτεψη με τις εγκυμοσύνες των εκπαιδευτικών. Για να την ακούσουμε.
1: Σε εξαγγείλατε πάνω από 35.000 αναπληρωτών. Μάλιστα, γιατί παίρνουμε τόσους πολλούς αναπληρωτές, κυρία, αν γιατί, δεν έχουμε ανάγκες?
2: Είστε καθηγήτρια.
1: Προφανώς αυτό, έχουμε ανάγκες.
2: Μάλιστα. Αυτό γίνεται γιατί την πρώτη μέρα του σχολείου εμφανίζονται οι μισές εγκυμονούσες. Οι οποίες μέχρι εκείνη την ώρα...
1: Να μας πείτε και αν πρέπει να εγκυμονούμε ή όχι τότε.
2: Όχι. Λέω το εξής.
1: Μας λέτε να μην εγκυμονούμε κιόλας.
2: Έχει τον αναπληρωτή έτοιμο, γιατί πρέπει να αρχίσει το σχολείο.
1: Μα αν εγκυμονούσανε τόσες χιλιάδες που λέτε, μα και είναι οι εγκυμοσύνες μας το πρόβλημα, να, τότε δεν θα είχαμε δημογραφικό πρόβλημα, κυρία Βούλτεψη.
2: Φαίνεται θα είναι υψηλός.
1: Δεν γίνεται, ναι.
2: Λοιπόν.
0: Κατάλαβες πώς εξηγούνται τι γίνεται. Δηλαδή δεν φταίει και το Υπουργείο. Πού να ξέρει πόσες ακριβώς εκπαιδευτικοί θα εμφανιστούν να είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης όταν μέσα στο καλοκαίρι που παρουσιάζονται και τα λοιπά. Μάλλον πριν από... Είναι πραγματικά απαράδεκτα όλα αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ενημερώνουν οι εκπαιδευτικοί για τις προθέσεις τους, για να μην εμφανίζονται έτσι ξαφνικά και υπάρχει αυτή η τεράστια αναστάτωση. Αυτά λέει η κυρία Βούλτεψη. Πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η σχολική χρονιά και το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει με περισσότερα από 15.000 κενά εκπαιδευτικών. Αυτά, επαναλαμβάνω, λέει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Οι ελλείψεις αφορούν το σύνολο σχεδόν των ειδικοτήτων και η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως κάθε χρόνο, στην παράλληλη στήριξη και την ειδική αγωγή. Ακριβώς δηλαδή εκεί που θα έπρεπε να ρηχθεί βαρύτητα για τα παιδιά και τους γονείς της οικογένειας που ανήκουν σε αυτή την παράλληλη στήριξη και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και ιδιαίτερη μεταχείριση. Αυτά είναι τα στοιχεία της ΔΟΕ, 15.000 κενά εκπαιδευτικών. Πάντως πρέπει να πω ότι στη χώρα μας οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, που όμως καλύπτουν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες στα σχολεία, αποτελούν σχεδόν το 25% του συνόλου του διδακτικού προσωπικού. Προσλαμβάνονται κάθε χρόνο με δόσεις από 40 έως 50.000 αναπληρωτές, πλήρους και μερικής απασχόλησης για να καλύψουν κενά σε όλες τις βαθμίδες, από τα νηπιαγωγεία ως τα λύκεια, σε γενική και ειδική αγωγή, τάξεις υποδοχής και παράλληλη στήριξη.

Λοιπόν, το θέμα με τους εκπαιδευτικούς θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τώρα, το κλίμα που επικρατεί στους κόλπους των αγροτών μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν είναι το καλύτερο. Και όταν λέω αγρότες, εννοώ και τους φθινοτρόφους, εννοώ και τους μελισσοκόμους, εννοώ και τους αλείς. Δηλαδή αυτό το αφορολόγητο έως 20.000 ευρώ δεν λύνει κανένα πρόβλημα. Καλώς έκανε η κυβέρνηση και το πήρε έτσι, αλλά το θέμα είναι να μπορεί η κυβέρνηση να βλέπει τα προβλήματα και να μπορεί να στηρίξει τις κοινωνικές ομάδες, είτε αυτοί είναι αγρότες, είτε αυτοί είναι δημόσιοι πάλι, είτε είναι ιδιωτικοί πάλι, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι που έλειψε από τα μέτρα που μας ανακοινώθηκαν. Στους κόλπους λοιπόν των αγροτών η φορολογική ελάφρυνση φυσικά είναι θετική, όμως ο παραγωγός έχει σήμερα να αντιμετωπίσει κάποια συγκεκριμένα θέματα και προβλήματα. Είναι στην καθημερινότητά του, είναι στη ζωή του, είναι αυτά που πρέπει να λύσει για να μπορέσει να παράξει. Δηλαδή έχει το πετρέλαιο, έχει το ρεύμα, έχει τα λιπάσματα, έχει τις ζωοτροφές, έχει τα μεταφορικά. Δηλαδή πρέπει να τα εξασφαλίσει όλα αυτά, να τα λύσει στην καθημερινότητά του για να φτάσει και στην εφορία στο κομμάτι του αφορολόγητου, που επαναλαμβάνω καλώς έγινε και υπάρχει πλέον αυτό το μέτρο. Η κυβέρνηση μίλησε για το εισόδημα, οι αγρότες λένε κυρίως για το κόστος που απαιτείται για να υπάρξει αυτό το εισόδημα. Δηλαδή αν δεν λυθεί σε ένα βαθμό το θέμα του κόστους, υπάρχει πρόβλημα με το εισόδημα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής προσωπικό στοίχημα και είπε ουσιαστικά ότι η κυβέρνηση θα κριθεί το 2030. Μέχρι το 2030 τι θα γίνει, Μινά? Δηλαδή πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα? Είναι ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Αλλά μέχρι το 2030, γιατί σήμερα έχουμε 2026, καλό είναι να σχεδιάζουμε, αλλά σήμερα έχουμε 2026. Ο αγρότης που σήμερα δυσκολεύεται με το κόστος και ο φτηνοτρόφος που έχει χάσει τα ζώα του, δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν τη ζωή τους με ένα τετραετή ορίζοντα. Λένε δηλαδή ότι ναι, το 2030 είναι στοίχημα του Πρωθυπουργού, θα είναι τα πράγματα. Σήμερα τι γίνεται, σήμερα και χθες είχαμε πρόβλημα και προχθές είχαμε πρόβλημα. Να υπενθυμίσω τις φαγές των ζώων, να υπενθυμίσω τις πολύ χαμηλές τιμές των προϊόντων και το κόστος παραγωγής, όλο αυτό το κοκτέιλ το οποίο έχει φέρει σε απόγνωση τον πρωτογενή τομέα και τους εκπροσώπους του, και δυστυχώς δεν ακούσαμε μέτρα για τη στήριξή τους. Κάτι ακούμε πάλι για τρακτέρ που ετοιμάζονται κτλ. Αυτά όσον αφορά τον ταλαιπωρημένο δυστυχώς πρωτογενή τομέα στη χώρα μας.

Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω μία είδηση που κάνει εδώ και λίγη ώρα το γύρο του διαδικτύου και αφορά σε αυτή τη νέα κοπέλα, την Κυριακή Γρίβα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Τη θυμάστε την υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει. Ήταν 1η Απριλίου του 2024. Είχε πάει εκεί με ένα φίλο της προκειμένου να ζητήσει την προστασία της αστυνομίας, γιατί ένιωθε ότι κινδυνεύει, και είχαμε τις γνωστές απαντήσεις των αστυνομικών, το περιπολικό δεν είναι ταξί κτλ. Έχουμε νεότερα για το θέμα. Είναι κατηγορούμενοι για θανατηφόρα έκθεση οι τέσσερις αστυνομικοί. Το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως. Γι' αυτό παραπέμπονται να δικαστούν οι τέσσερις αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Για το σκοπό του αστυνομικού τμήματος αναφέρεται ότι δεν ήταν σε ετοιμότητα και δεν αντιλήφθηκε τον πρώην σύντροφο της άτυχης κοπέλας ότι ήταν σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το φυλάκιο. Για την επόπτρια αστυνομικό αναφέρεται ότι αν και η Κυριακή Γρίβα κατήγγειλε τον πρώην σύντροφο ότι ήταν έξω από το σπίτι της και ζητούσε αστυνομική συνοδεία επειδή φοβόταν, δεν τη βοήθησε. Για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται επιπλέον ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το κέντρο άμεσης δράσης για να εντοπίσουν το δράστη, ενώ έπρεπε να μεριμνήσει για περιπολικό που ήταν διαθέσιμο εκείνη την ώρα για να μεταφέρει την κοπέλα στο σπίτι της. Για τον τηλεφωνητή, το περιπολικό δεν είναι ταξί, αναφέρεται ότι έπρεπε να εκτιμήσει τη βαρύτητα των καταγγελιών της 28χρονης κοπέλας και να προωθήσει την υπόθεση ως κάρτα υψηλής προτεραιότητας για να αρχίσουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη και την ασφαλή μεταφορά της κοπέλας στο σπίτι της. Με το ίδιο βούλευμα διατηρούνται οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους κατηγορούμενους μετά το τέλος των απολογιών τους.

0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και οι απάτες με γνωστά πρόσωπα. Δηλαδή, προχθές μία έστειλε 100 ευρώ στο Ρονάλντο. 100 ευρώ ήταν μηνά, νομίζω, στον Κριστιανό Ρονάλντο, λέει, που την πήρε τηλέφωνο και ζήτησε τη βοήθεια. 100 ευρώ για τον Κριστιανό Ρονάλντο, τι μπορεί να είναι μηνά? Θα τα βρει κάτω, θα τα σηκώσει? Δεν, μπορεί και να μην τα σηκώσει. Πάντως, έχουμε και μια νέα απάτη με τον Ντεγκρές, τον Παύλο Ντεγκρές. Τηλεφώνησε στην κυρία Βιβί, κάπου στην Αθήνα, και προσπάθησαν να την εξαπατήσουν. Η κυρία Βιβί δεν κατάλαβε, όμως τους κατάλαβε, και ευτυχώς. Λοιπόν, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί της, υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπούν τον Παύλο Ντεγκρές. Της υποσχέθηκαν το ποσό των 26.000 ευρώ, προκειμένου, όπως της είπαν, να προχωρήσει στην ίσπραξη των χρημάτων. Τη ζήτησε να καταθέσει προκαταβολικά ένα ποσό για το υποτιθέμενο άνοιγμα του λογαριασμού. Κατάλαβες, δηλαδή ήθελε, ξαφνικά βρήκε την κυρία Βιβί ο Παύλος Ντεγκρές. Λέει, θα δώσω στην κυρία Βιβί 26.000 ευρώ, αλλά για να ανοίξει λογαριασμός. Λοιπόν, προσέξτε, ούτε ο Παύλος Ντεγκρές, ούτε ο Κριστιανό Ρονάλντο, ούτε ο Μέση, δεν ξέρω κι εγώ αυτοί όλοι οι εκατομμυριούχοι, έχουν κανένα πονοκέφαλο να ασχοληθούν με εσάς, με την κυρία Βιβί, με τον κύριο Μινά, με την κυρία Ρένα και τον κύριο Μανώλη. Προσέξτε πολύ καλά τι κάνετε, μην πατάτε συνδέσμους που έτσι λίγο σας φαίνονται περίεργοι, και γενικότερα, και να μην σας φαίνονται περίεργοι, ξανασκεφτείτε δύο φορές. Υπάρχει περίπτωση να σας πάρει ο Κριστιανό Ρονάλντο και να σας ζητήσει 100 ευρώ, ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Το ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε!
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό. Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Κρήτη, τόπος εκλεκτός και ευλογημένος, με ανθρώπους φιλόξενους, υπερήφανους για τον τόπο τους και την παράδοση που κουβαλούν. Και ο Ψιλορίτης, το βουνό μας προσφέρει ένα δώρο πολύτιμο. Το νερό του, το νερό μας, αιώνιο και αναλύωτο. Νερό Ζαρός, βραβευμένο ως το καλύτερο εμφιαλωμένο νερό του κόσμου. Νερό Ζαρός, από τις κορφές του Ψιλορίτη, στην κορυφή του κόσμου. Νερό Ζαρός, το μοναδικό φυσικό μεταλλικό νερό της Κρήτης.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
9: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ο κύριος Ζαχαρίας Ριγάκης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ριγάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ριγάκη.
0: Λοιπόν, έλεγα νωρίτερα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε έτσι πάνω κάτω την κατάσταση. Γνωρίζουμε τι λένε οι ομοσπονδίες και η διδασκαλική ομοσπονδία για τα κενά. Διαβάζουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Ζαχαράκη της Υπουργού. Σε λίγες μέρες ανοίγει το σχολείο, οπότε ανοίγουν τα σχολεία, οπότε θα έχουμε την εικόνα. Στη δική μας την περιοχή εδώ, πώς είναι η κατάσταση όσον αφορά τις προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και τι κενά διαπιστώνει η ΕΛΜΕ σε όλο τον νομό Ηρακλείου?
1: Κοιτάξτε, κύριε Σεντονάκη, όσον αφορά τα κενά, αυτή τη στιγμή μετά την πρώτη φάση πρόσληψης των αναπληρωτών είναι γύρω στα 200 στο πίθυ Ηρακλείου, στο δευτεροβάθμια, δηλαδή εκπαίδευση Ηρακλείου, γενική και ειδική.
0: Ναι.
1: Είναι μια κατάσταση που είναι παγιωμένη. Πια ξέρουμε ότι έτσι θα ξεκινάμε κάθε χρόνο, με κενά τα οποία περιμένουμε κάθε φορά να καλυφθούν.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τώρα πότε θα γίνει η όσο το δυνατόν καλύτερη και μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή η κάλυψη των κενών, για να μπορέσει απρόσκοπτα να κυλήσει το όσο γίνεται πιο απρόσκοπτα, γιατί εντελώς δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, το σχολικό έτος.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε φέτος, ας πούμε, ναι, ότι οι προσλήψεις ήταν λιγότερες από τις αποχωρήσεις. Έτσι, για να μην έχουμε πια αυτά τα success story, τα μαγικά, τα οποία ακούει ο κόσμος ότι έγινα 5-10 χιλιάδες προσλήψεις. Για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά πολύ εμφατικά, να πούμε ότι οι αποχωρήσεις των συναδέλφων που έφυγαν με σύνταξη στα αξιοδότηση φέτος είναι περισσότερες από τις προσλήψεις. Οπότε καταλαβαίνετε, τα λειτουργικά, τα ελαστικά κενά, δηλαδή σχέσεις εναλλακτικές εργασίες, μεγαλώνουν. Χρειάζονται περισσότεροι αναπληρωτές. Αυτή είναι η κατάσταση, γενικές γραμμές.
0: Αυτό νομίζω ότι το βλέπουμε κάθε χρόνο. Ή υπήρξε δηλαδή χρονιά, τα προηγούμενα χρόνια, που οι συνταξιοδοτήσεις να ήταν ίδιες με τις προσλήψεις, δηλαδή να υπήρχε ένα ισοζύγιο?
1: Ήτανε, κύριε Σιαντονάκη, υπήρξε τελευταία δύο χρόνια, ήταν πάνω κάτω, οι μικρές διαφορές. Το θέμα όταν χρειάζεται 50.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο. Mm. Δεν καταλαβαίνουμε για τι κατάσταση μιλάμε. Δεν μπορούμε πια ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να μιλάμε για success story. Και να πανηγυρίζουμε που κάναμε, ας πούμε, πέρυσι 9.000 διορισμούς και φέτος κάναμε 4.800. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μην γελιόμαστε δηλαδή, γιατί η κατάσταση δεν φτιάχνει. Έτσι, δεν είναι προτεραιότητά του η παιδεία, το έχουμε δει, το έχουμε καταλάβει, το έχουμε κατανοήσει και τώρα έχει αρχίσει καινούργια μόδα να αρχίσουν να δίνουν τα σχολεία σε ιδιώτες. Έτσι, ξεκινήσαμε με τα ονάσια. Περιμένουμε να δούμε τι άλλες ονομασίες τα επόμενα χρόνια θα δούμε. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, ας μην γελιόμαστε.
0: Ναι. Δεν μου λέτε, ακούσατε τις δηλώσεις της κυρίας Βούλτεψη? Εγώ νωρίτερα έπαιξα και το βίντεο, μια ερμηνεία τέλος πάντων για το θέμα με τους αναπληρωτές, με το γεγονός ότι εμφανίζονται σε εγκυμοσύνη τέλος πάντων αρκετές εκπαιδευτικοί. Θέλω λίγο έτσι το σχόλιο σας επ' αυτού, αν και φαντάζομαι πώς θα μου απαντήσετε, αλλά τι σας λένε αυτές οι δηλώσεις από το στόμα μιας κυβερνητικής βουλευτού, της κυρίας Βούλτεψη?
1: Εντάξει, τον κύριε Σιαντονάκη, μην ρίχνουμε τόσο πολύ το επίπεδο πραγματικά. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους όπως αυτή η κυρία, ας πούμε, αν μπορεί κανείς να την πει όπως μπορεί να την πει, έτσι, οι οποίοι είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, και ακούς τέτοια πράγματα το 2026 να δημόσια, σε δημόσια θέα να λέγονται, εντάξει, νομίζω ότι είναι ντροπή για την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια το να πεις το οτιδήποτε. Εντάξει, δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω δηλαδή πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω όλο αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή τη στιγμή επιπλέουν και είναι πάνω από όλους και από όλα ανθρώποι σαν την κυρία αυτή, έτσι, η οποία λέει τέτοια πράγματα, έτσι. Σε μια χώρα η οποία στενάζει όσον αφορά το δημογραφικό, σε μια χώρα στην οποία ακούς ότι σε μερικά χρόνια θα σημειωθεί 30% ο πληθυσμός, σε μια χώρα που βάζουν πλάτη άνθρωποι καθημερινά με κόπους και κατάθεση ψυχής να βρίσκονται από τη Μακεδονία στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, με 850 ευρώ, 860 για την ακρίβεια, πρώτο μισθό. Τι να συζητάμε τώρα άλλο, όταν ακούσει αυτούς τους ανθρώπους, θα του χαρακτηρίσω ανθρωποειδή, δεν ξέρω πού θα του χαρακτηρίσω. Εντάξει. Είναι ντροπή για την ίδια την κυβέρνηση που αφήνει τέτοιους ανθρώπους να βγαίνουν να λένε τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πω, κυρία Καδράκη, πραγματικά.
0: Χθες συνομιλούσαμε εδώ στην εκπομπή. Συγγνώμη.
1: Μιλάμε και για. Να πούμε λέω και τα πράγματα όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι ντροπή και να λέμε, ας πούμε, ότι φεύγουν οι μισές έγκυες, έτσι. Τα ποσοστό που των εγγύων συναδέλφων που έρχονται και αποχωρούν είναι ελάχιστο, έτσι, μπροστά σε αυτούς που διορίζονται. Εμείς ήταν τώρα, το γνωρίζετε κι εσείς. Αλλά κάτι πρέπει να πούνε αυτοί οι άνθρωποι και δεν ντρέπονται πια, ας πούμε. Δεν γελιοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν νιώθουν την αίσθηση, την ντροπή δεν την έχουν για να πούνε αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο και νομίζω και σε ολόκληρη την Κρήτη, γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα το στεγαστικό. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα έτσι όσον αφορά τους συναδέλφους σας που ήρθαν τις τελευταίες εβδομάδες εδώ στην Κρήτη και ψάχνουν σπίτι. Έχετε αναφορές, γιατί είναι πολύ πρόσφατο και το περιστατικό με την εκπαιδευτικό στα Χανιά που πήρε μια σκηνή και έμενε εκεί με το παιδάκι της το μικρό.
1: Κύριε Σεντονάκη, το περιστατικό των Χανίων δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα και με άλλα περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στα νησιά, ειδικά στην Κρήτη και στα υπόλοιπα νησιά, έτσι, οι Κλάδες, η Δωδεκάνησα, Ιόνιο, είναι σύγκυξες. Έτσι είχαμε και παλιότερα εδώ ανθρώπους να μπαίνουν συναδέλφους, τα είχαμε κάνει μάλιστα, είχαν υποθεί.
0: Και σε αυτοκίνητα, ναι, το θυμάμαι.
1: Σύγκυξες, αυτά τα ζούμε πλέον, τα ζούμε καθημερινά, τα ξέρουμε. Να πούμε για συναδέλφους οι οποίοι φιλοξενούν αγνώστους ανθρώπους, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Κατεβαίνουν άνθρωποι έτσι οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν, δεν έχουν χρήματα να νοικιάσουν ούτε καν ένα Airbnb ή ένα δωμάτιο ξενοδοχείου για να μείνουν μέχρι να βρουν σπίτι, και τους φιλοξενούν συναδέλφοι. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Και πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι και μετά έτσι τι σπίτι να βρουν. Σπίτι ή δωμάτιο, πλέον το δωμάτιο έχει 500 ευρώ. Έτσι και μιλάμε ότι οι άνθρωποι ξεκινάνε από 860 ευρώ παίρνουν. Άντε να πάνε 1.000-1.100 αυτοί που είναι παλιοί αναπληρωτές. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: να την περιγράψουμε και τι να πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχουν και λόγια πια να πεις κάτι το οποίο μπορεί να δώσει λύσεις σε οτιδήποτε άλλο. Θα κάνουμε κλήσεις σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ευαισθησία και έναν ανθρωπισμό κρατήσει ακόμα όπου μπορούν και όσοι μπορούν έτσι να ρίξουν το νίκιο όσο μπορούν σε επίπεδα τα οποία μπορεί να είναι λίγο διαχειρίσιμα για να μπορούν να μείνουν άνθρωποι. Έτσι, αλλά δυστυχώς τα πράγματα όσο πάνε και χειροτερεύουν, κάθε χρόνο και χειρότερο στο πράγμα.
0: Το θέμα με την στέγαση που είναι τόσο πολύ έντονο και στο δικό μας το νησί αλλά και σε άλλα νησιά όπως αναφέρατε και εσείς και σε άλλες περιοχές της χώρας έχει να κάνει με τα πολύ, με τους πολύ χαμηλούς μισθούς των εκπαιδευτικών. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί βγήκαν και πρόσφατα και κάποια στοιχεία που μας δείχνουν πάλι ουραγό τη δική μας τη χώρα σε σχέση με τους μισθούς των εκπαιδευτικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και θέλω να σας ρωτήσω για αυτό το 500, αυτά τα 500 ευρώ που θα λάβετε κι εσείς μαζί με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους το Δεκέμβριο του 2027. Γνωρίζουμε την απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που απορρίφθηκε το αίτημα για 13ο και 14ο μισθό. Αυτό το 500 που θα πάρετε σε αρκετούς μήνες από τώρα λύνει κάποιο πρόβλημα, κύριε Ριγάκη?
1: Κύριε Σκεντονάκη, καταρχάς να θυμίσω ότι κάποτε κάθε χρόνο είχαμε μία αύξηση σύμφωνα με τον πληθωρισμό, τα δεδομένα, όλοι πάλι, έτσι. Κάθε πρώτο έτος περιμέναμε ένα 2-3-4% κάθε χρόνο είχαμε. Αυτή τη φορά, εδώ και χρόνια, είναι σύμφωνα με τις ορέξεις του κάθετο πρωθυπουργού, του πολυχρονεμένου, να πάει στη ΔΕΘ και να κάνει μία ανακοίνωση.
0: Θα λάβετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, με την αύξηση του κατώτατου που θα γίνει σε λίγους μήνες. Θα λάβετε και εσείς αυτόματα μία αύξηση. Ναι, τώρα το πόσο θα είναι.
1: 5 ευρώ ήταν η προηγούμενη που πήρα εγώ, έτσι, με 27 χρόνια υπηρεσίας, με 3 παιδιά πήρε 27 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη φορά λοιπόν θα πάρουμε τα 27-30 ευρώ του Απρίλιο και θα πάρουμε και 30 ευρώ επιπλέον, τόσο βγαίνει, δηλαδή ότι είναι μεικτό το 500 αυτό, γύρω στα 360-380 ευρώ θα είναι το καθαρό, εξαρτάται από τα ασφαλιστικά και τα χρόνια που έχει ο κάθε συνάδελφος. Υπολογίζουμε γύρω στα 30 ευρώ βγαίνει ο μήνας. Οπότε θα πάρουμε 60 ευρώ σε χρονικό διάστημα 2 ετών. Αυτό είναι. Στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε 60 ευρώ αύξηση. Αυτή είναι η αύξηση μας. Που θα πάρουμε, που σημαίνει ότι είναι πόσο είναι. Δηλαδή μια αύξηση του τάξη του μισθού του 1% σούπερ μάρκετ, κάπως έτσι. Του 2% που έχουμε κάθε εβδομάδα αυξήσει, ας πούμε, στο επίπεδο αυτό του σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και συνεπώς να σας πω αυτή τη στιγμή ένα πράγμα. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή ο μισθός μου, ο καθαρός, είναι ακόμα μικρότερος από το 11 που ξεκίνησε το πανηγύρι αυτό. Δεν έχω φτάσει δηλαδή ακόμα το 2026 το μισθό του 11. Χωρίς να βάζω τα δώρα, έτσι, που έχουν κοπεί. Μιλάω αυτή τη στιγμή για τον καθαρό μισθό. Είναι μικρότερος από το 2011. Κάντε τώρα εσείς αυτή τη στιγμή μετά τις αναγωγές και βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το που φτάνουν, που έχουμε φτάσει. Έχει τι να πούμε, έχουμε πιάσει τον πάτο της Ευρώπης αγοραστική δύναμη μας. Πέρασε η Βουλγαρία προημερών, αν το ακούσατε. Προφανώς το ακούσατε. Είμαστε σε αγοραστική δύναμη κάτω και από τη Βουλγαρία που ήταν η τελευταία και είμαστε από τελευταία. Τώρα είμαστε εμείς οι τελευταίοι. Αν κάποιος όλα αυτά χρειάζεται να τα αναλύσει περισσότερο, τι να πω, τότε κάτι δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σωστά ή να κατανοήσουμε εμείς σωστά.
0: Λοιπόν, κύριε Ριγάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή. Έχουμε την Παρασκευή το πρώτο κουδούνι. Έχουμε τον αγιασμό, τέλος πάντων. Ουσιαστικά τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει αυτή η σχολική χρονιά με δεδομένα τα κενά, με δεδομένα τα χιλιάδες κενά σε όλη τη χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο πρόεδρος Ελμέ Ηρακλείου, ο κύριος Ριγάκης. Θα πάμε σε διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
10: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
9: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
10: Σιγά τα λάχανα.
9: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
10: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
9: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
10: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
9: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
11: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πυραιός. Η Πυραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πυραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πυραιός στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Να μείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο των σχολείων. Είπαμε ότι έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς σε λίγες μέρες. Μια σχολική χρονιά που φυσικά δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς τον απαιτούμενο καθαρισμό των σχολικών μονάδων. Η κυρία Στέλλα Φοδελιανάκη είναι η πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Καθαριστών και Καθαριστριών Νομού Ηρακλείου. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φοδελιανάκη.
1: Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θυμάμαι άλλα προηγούμενα χρόνια ότι είχαμε τέτοιες μέρες την συζήτηση αν επαρκεί ο αριθμός των συναδέλφων σας για να ανοίξουν τα σχολεία. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, δεν τίθεται πλέον αυτή η συζήτηση, το οποίο σημαίνει ότι ο αριθμός των σχολικών καθαριστών και καθαριστριών είναι επαρκής ώστε να ανοίξουν τα σχολεία. Καλά το καταλαβαίνω?
1: Είναι απλώς πολύ συντομότερος πλέον στη διαδικασία, οπότε μαθαίνουμε νωρίς και τοποθετούμαστε νωρίς στα σχολεία. Mm-hmm. Επαρκής ιδανικά θα ήταν αν όλες οι συναδέλφες ήταν πλήρεις. Όχι μόνο για να πούμε ότι μπορούν να έχουν μια σωστή διαβίωση και αυτές, αλλά κυρίως γιατί υπάρχουν ακόμα σχολεία τα οποία καλύβονται με καθαριότητα μετά τη λήξη των εργασιών. Που σημαίνει ότι αν ένα σχολείο της πρωτοβάθμιας, ας πούμε, εκπαίδευσης έχει πρόωρη προέλευση 7 και λειτουργεί με ολοήμερο μέχρι τις 5, μένουν 10 ώρες χωρίς καθαριότητα κατά τη διάρκεια. Ναι. Οπότε στο ιδανικό δεν έχουμε φτάσει. Όμως υπάρχει επαρκή καθαριότητα για να μπορούμε να πούμε ότι ναι, θα λειτουργήσουν τα σχολεία, θα καθαριστούν. Mm-hmm. Είναι έγκαιρη η πρόσληψή μας, οπότε πλέον δεν έχουμε αυτό το μεγάλο άγχος. Μπαίνουμε στην ώρα μας στο σχολείο, οπότε τα σχολεία παραδίδονται καθαρά για να μπουν οι μικροί μαθητές σε όλα τα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, εξακολουθεί να βρίσκεται το πρόβλημα στο Υπουργείο, το οποίο δίνει πολύ λίγες ώρες καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Και μετά να είναι θέμα επάρκειας οικονομικής του κάθε Δήμου.
0: Να μπορέσει να καλύψει το κενό. Ναι.
1: Ακριβώς. Και όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν Δήμοι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, στο νομό Ηρακλείου έχουμε μικρούς Δήμους που δεν μπορούν να πούν ότι θα βάλουν. Έχουμε, ας πούμε, το Δήμο Αρχανών, που δυστυχώς εκεί δεν είναι επαρκή καθαριότητα. Ανοίγουν τα σχολεία γιατί τις παίρνουν στην ώρα τους, αλλά είναι λίγη η καθαριότητα για τα σχολεία που έχουν.
0: Πλήρους απασχόλησης, πόσες είναι οι σχολικές καθαρίστριες σε όλο το νομό Ηρακλείου?
1: Σε όλο το νομό Ηρακλείου είναι γύρω στις 400 εκεί περίπου. Στο Δήμο Ηρακλείου είναι 173.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι με αύξηση 4 άτομα φέτος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί ο Δήμος Ηρακλείου σαφώς έχει το μεγαλύτερο μέρος των σχολείων και εκεί πέφτει και το μεγαλύτερο βάρος. Γιατί τα άλλα σχολεία, ξέρετε, στις περιφέρειες είναι μικρά σχολεία.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ευκολότερη η διαχείριση. Τα μεγάλα σχολεία είναι σε εμάς.
0: Ναι.
1: Όπως και τα πολλά νηπιαγωγεία είναι σε εμάς, που δυστυχώς καλύπτονται με 3 ώρες καθαριότητα, αν και η λειτουργία τους είναι 10 ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορεί να βάλει άλλα χρήματα ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο προέκυψε από μία ανακοίνωση που βγάλατε ως σωματείο, κυρία Φοδελιανάκη, και έχει να κάνει με τα καθήκοντα των συναδέλφων σας. Διαβάζω ότι οι σχολικές καθαρίστριες ασχολούνται με την υγιεινή και τον καθαρισμό των σχολείων, δεν είναι εργατικό δυναμικό για βαριές χειρονακτικές ή τεχνικές εργασίες. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτή την ανακοίνωση και γιατί την εκδώσατε?
1: Θα σας πω, γιατί φέτο και άλλες χρονιές, η αρχή του χρόνου είναι αγχωτική για όλους μας στα σχολεία. Και για τις καθαρίστριες που μπαίνουν σε ένα σχολείο που έμεινε 2 μήνες κλειστό. Και πολλά από τα σχολεία γνωρίζουμε ότι έχουν αυλές και προαύλιους χώρους οι οποίοι επισκέπτονται από εξωσχολικούς. Οπότε βρήκαν μια κατάσταση, κάθε χρόνο βρίσκουν μια άσχημη κατάσταση. Και τα σχολεία κλειστά 2 μήνες και πολλά από αυτά σε ανακαίνιση από το πρόγραμμα για μας. Εννοείται ότι είναι μια επιβαρημένη περίοδος για όλους μας. Πάνω σε αυτό έρχονται και κάποιοι, ευτυχώς, η μειοψηφία των διευθυντών και των καθηγητών, οι οποίοι θεωρούν ότι η καθαρίστρια μπαίνοντας στο σχολείο είναι το άτομο για όποια δουλειά μας περισσεύει. Και φέτο έχουμε ακούσει και τραγικά. Δηλαδή, καταρχήν, δυστυχώς, χθες έπαθα να κοπεί μια συναδέλφα σε ένα σχολείο εδώ, του Δήμου Ηρακλείου, μέσα στο σχολείο, την ώρα εργασίας.
0: Ναι.
1: Η εντατικοποίηση είναι από μόνη της πολύ αυτές τις μέρες, γιατί πρέπει να ανταπεξέλθουμε κι εμείς σε κάποιες εργασίες για να παραδοθεί το σχολείο όπως πρέπει. Πέρα αυτού, όταν υπάρχει και μια τοξική συμπεριφορά εκ μέρους κάποιων, γιατί

0: Είμαστε οι περισσότεροι λόγω τον τρόπο που γίνεται η πρόσληψή μας. Περισσότερες είναι παλιές συναδέλφες, οι οποίες είναι πολλά χρόνια στο χώρο αυτό και έχουν τα σχολεία στο δεύτερο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, ξέρουμε όλοι ότι οι διευθυντές αλλάζουν, το δυναμικό τους στα σχολεία μας αλλάζει. Όταν όμως ένας διευθυντής έπεσε μια γυναίκα 60 χρονών και της πει: δεν με νοιάζει τι θα κάνεις, αλλά θέλω να ανέβεις τη σκάλα στον τρίτο όροφο στην ταράτσα, από σκάλα εξωτερική, για να μου καθαρίσεις τα φρεάτια και τις υδρορροές. Όχι, δεν είναι δουλειά της. Και να κάνουμε και το κάτι παραπάνω, γιατί και εμείς αγαπάμε το χώρο και γιατί και εμείς έχουμε παιδιά και γόνια και ενδιαφερόμαστε. Αλλά όχι εις βάρος της υγείας μας και της ασφαλείας μας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τώρα... ο άλλος μπήκαν κάποιοι μάστορες, χαλάσαν το πάτωμα, έφερε ένα αγνώστου προέλευσης χημικό στην καθαρίστρια, της επέβαλε με φωνές, γιατί αυτή δεν ήθελε να το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει το πάτωμα, και το πάτωμα δεν καθάρισε και η γυναίκα είναι με ουλές στο πνεύμα και νοσηλεύτηκε χθες. Γιατί θα πρέπει δηλαδή να γίνονται όλα αυτά? Δεν είναι λογικό ότι θα πρέπει στο χώρο εργασίας να συμπεριφερόμαστε στους άλλους σύμφωνα με τα δικαιώματά τους? Δεν πάει κανείς. Όλοι πάνε για ένα μεροκάματο εκεί. Και ο διευθυντής πάει για ένα μεροκάματο και η καθαρίστρια πάει για ένα μεροκάματο.
1: Η συνάδελφό σας που υπέστη την ανακοπή είναι καλά? Είναι καλά στην υγεία της?
0: Είναι στη ΜΕΣ.
1: Είναι στη μονάδα εντατική θεραπεία.
0: Είναι στη ΜΕΣ και τώρα διερευνούνται οι συνθήκες, εννοείται, και θα δούμε αν μπορούμε να το δηλώσουμε ως εργατικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εποχή και βλέπουμε καθημερινά τέτοια περιστατικά στους χώρους εργασίας. Οι σχολικές καθαρίστριες, να ξέρετε, είναι ένας από τους κλάδους που έχουν πάρα πολλά εργατικά ατυχήματα και πάρα πολλές εργασιακές ασθένειες. Ένα 30% βγαίνουν στη σύνταξη με πολύ σοβαρά μειοσκελετικά και με πολύ σοβαρές ασθένειες στο πνεύμονα. Γιατί κάνουμε μια πολύ σκληρή χρήση χημικών, διαρκή, καθ' όλη τη διάρκεια που δουλεύουμε, και γιατί σηκώνουμε πάρα πολλά βάρη, σκουπίδια κτλ. Το να μας επιβαρύνει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος, επειδή έχει μια δουλειά που δεν ξέρει πώς να τη βγάλει και σκέφτεται, εντάξει, θα τη βγάλει καθαρίστρια, δεν γίνεται. Και μένα το σχολείο μου έχει κουρτίνες και μαζεύονται όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί και τις κρεμάνε. Αλλά έτσι πέφτει στον καθένα μία αίθουσα, αλλιώς πέφτουν σε μένα 18.
1: Λέτε ότι αυτό, αυτά που μας περιγράφετε τέλος πάντων τα περιστατικά, είναι μειοψηφία μπροστά στο τι συμβαίνει στα υπόλοιπα και
0: είναι
1: στο
0: μειοψηφία, ναι.
1: Οι περισσότεροι
0: εκπαιδευτικοί δέχονται τους συναδέλφους ισότιμα όπως πρέπει, γιατί ζούμε και στο 2026, ισότιμα και με σεβασμό. Έχουμε όμως και αυτά τα περιστατικά που δυστυχώς είναι ακραία. Δηλαδή, έχω καταγγελίες ότι η διευθύντρια ενός νηπιαγωγείου λέει στη συνάδελφο ότι εγώ δεν θέλω να σε βλέπουν οι γονείς, οπότε δύο παρά που έχουν να πάνε τα παιδιά τους, θέλω να μπει στην αποθήκη να κάθεσαι. Δεν είναι ψυχοκόρη, είναι εργαζόμενη.
1: Δεν θέλουν να σε βλέπουν οι γονείς, είπε στη συνάδελφό σας. Ναι.
0: Ναι. Και δεν θέλω να μιλάς και με τους δασκάλες, αλλά και δεν θέλω να σε βλέπουν οι γονείς. Δεν πάμε ψυχοκόρες, εργαζόμενοι πάμε. Δηλαδή δεν μπορεί να γυρνάμε τώρα ξαφνικά στο 1920. Είναι ένα επάγγελμα όπως όλα τα άλλα επαγγέλματα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο και εννοείται ότι απαιτούμε να μας φέρονται με τον ανάλογο σεβασμό. Τα δικαιώματά μας είναι και στο χέρι της κάθε μιας να τα διεκδικεί. Ωραία, από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για μορφωμένους ανθρώπους. Θα πρέπει να ξέρουν ότι ο κάθε εργαζόμενος, πέραν των δικαιωμάτων του, αξίζει και ένα σεβασμό και πρέπει να έχει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
1: Προφανώς, γιατί τώρα δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, κυρία Φωδηλιανάκη.
0: Με ξενίζει
1: αυτό το τελευταίο ειδικά που είπατε. Το άλλο με τις χειρονακτικές εργασίες, όχι ότι το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, αλλά το να σας ζητούν διευθύντριες ή τέλος πάντων εκπαιδευτικοί
0: να κρύβεται, δηλαδή
1: να κρύβεται όταν έρχονται οι γονείς, λίγο μας ξενίζει.
0: Ξαφνικά και τα αυτονόητα όμως πρέπει να ξαναϋποθούν. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συμβαίνει το 2026, δεν γίνεται. Θα πρέπει όλοι να μπούμε σε ένα τέτοιο να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμό σε όλους τους χώρους εργασίας και για όλους τους εργαζόμενους.
1: Αυτό πρέπει
0: όλοι είναι
1: να ισχύει σε όλους.
0: Άσχετα αν δεχόμαστε κάποιες εντολές από κάποιους, είμαστε ισότιμοι σαν άνθρωποι. Δεν μπορεί να το δει κανείς διαφορετικά αυτό το πράγμα. Και όσο αφορά τους πολλοί διευθυντές, επειδή είναι και στα σχολεία που είναι σε περιφέρειες και πιο έξω από το Ηράκλειο και ο Δήμος δεν πάει συχνά να τους καλύψει κάποιες ανάγκες, θεωρούν δεδομένο ότι εντάξει, ποιο είναι να το πω, τους καθαρίστρες. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί η καθαρίστρια έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, γιατί το σχολείο πρέπει να είναι καθαρό όταν θα μπουν οι μαθητές. Και γιατί αυτή είναι μας η δουλειά μας, να καθαρίσουμε το σχολείο για να μπουν οι μαθητές. Δεν είναι ότι να ξεφράξουμε και να κάνουμε αποφράξεις σε λεκάνες γιατί ο Δήμος δεν πάει ενώ τον καλούν. Ούτε να καθαρίσουμε και να κλαδέψουμε δέντρα. Δηλαδή γίνονται κάποιες απαιτήσεις.
1: Μάλιστα.

0: δεν σας λέω τώρα για το χαλί που μπορεί να ζυγίζει 40 κιλά βρεγμένο και τη λέει δεν με νοιάζει 20 όταν το κρεμάς τα σύρματα. Όχι, πάρε μια ηλεκτρική σκούπα που να πλένει τα χαλιά, να το καθαρίζει η καθαρίστρια. Όλα λύνονται. Αλλά με τον σωστό τρόπο.
1: Νομίζω πως είναι σαφές αυτό που λέτε. Είναι συγκεκριμένα τα καθήκοντά σας και σίγουρα δεν είστε εργατικό προσωπικό για βαριές, χειρονακτικές ή τεχνικές εργασίες έτσι όπως μας τις περιγράφετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θέλω να ευχηθώ και σε εσάς καλή σχολική χρονιά. Έχετε δουλειά αυτές τις μέρες προκειμένου τα σχολεία να είναι έτοιμα για τη Δευτέρα ουσιαστικά που θα ξεκινήσουν
0: για
1: τα μαθήματα.
0: Για την Παρασκευή που θα γίνει ο αγιασμός. Γιατί θα έρθουν τα παιδάκια μας και θέμε όλοι να είναι σε ένα σχολείο καθαρό και περιποιημένο.
1: Καλά το λέτε. Κυρία Φωτειλιανάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Yeah.

Λοιπόν, θέλω να σας μεταφέρω την επίγουσα έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες που απευθύνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Οι διαθέσιμες ποσότητες αίματος έχουν μειωθεί σημαντικά. Η αυξημένη ζήτηση της θερινής περίοδου σε συνδυασμό με την τουριστική κίνηση και τις καλοκαιρινές διακοπές έχουν δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις. Η υπηρεσία αιμοδοσίας του Παγνή καλεί όσους μπορούν να προσέλθουν για αιμοδοσία στο νοσοκομείο. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται στο υπόγειο του Παγνή από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 4.30 έως τις 8 το βράδυ. Παράλληλα, ο σταθμός αιμοδοσίας στην πλατεία Δασκαλογιάννη λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 5.30 έως τις 8.30.

Λοιπόν, άλλη μια σημαντική είδηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου εδώ και λίγη ώρα έχει να κάνει με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, ο οποίος περίπου 10 μέρες πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023 φέρεται να είχε λάβει προσωπική και σαφή προειδοποίηση από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ότι ο ηγέτης της Χαμάς τότε σχεδίαζε μια μεγάλη επιθετική ενέργεια κατά του Ισραήλ. Αυτά τα λέει δημοσίευμα της Χαρέτς, της Ισραηλινής εφημερίδας. Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν ενημέρωσε στη συνέχεια την ηγεσία των Ισραηλινών υπηρεσιών ασφαλείας και δεν προχώρησε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια βάση της πληροφορίας. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού απορρίπτει κατηγορηματικά την εκδοχή αυτή, χαρακτηρίζοντας την απόλυτο ψέμα. Έχουμε φτάσει σε μια εποχή μηνά, νομίζω κυρίως μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους, θυμάσαι τότε. Από τότε μέχρι και σήμερα έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γνωρίζουμε ούτε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ούτε πώς γίνονται πάρα πολύ σοβαρά και κυρίως δυσάρεστα γεγονότα σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα έχουμε αυτό, την εξέλιξη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει εκλογές και σε λίγες εβδομάδες, μέσα στον Οκτώβριο. Αυτά λέει η Χαρέτς, τι να σας πω και εγώ, σας μεταφέρω αυτά που διαβάζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Radio Crete 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυτή την ώρα πραγματοποιεί την κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης στάνουν πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου και εκπροσώπους κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Η εκτείναξη του κόστου των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και η παραγωγή βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθώς οι καλοκαιρινές ανάγκες και η αυξημένη τουριστική κίνηση έχουν προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων πραγματοποιείται στο Ραέλ Αλαμέιν της Αιγύπτου η τριμερή σύνοδος κορυφής. Συμμετέχουν οι ηγέτες των τριών χωρών, Αιγύπτου, Κύπρου και Ελλάδος. Αλλάζει η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά οι αιτήσεις με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Ενημερωτική συνάντηση με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις για την κατασκευή του ΒΑΚ διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 το απόγευμα στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες Αποκορώνου. Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας.

0: με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και την δέουσα τιμή αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή οι εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής στο χωριό της Βιάννου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά ειδήσεις από το Ράδιο Κρήτη, στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του σταθμού ακριβώς στις 2. Για τη συνεχή σας ενημέρωση μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Ράδιο Κρήτη ή κρήτη.gr.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
3: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρβωνικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. GD10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κνωσού 123, επίπεδο -1. Κοτσόβολος.
7: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ακούστε τώρα το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ο Λευτέρης Βαρδάκης, στη ρύθμιση του ήχου Μινάς Βορδοναράκης. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και εκπροσώπους κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Μοχό και τις γύρω περιοχές για το σχεδιασμό του νέου λατομείου. Αύριο στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται συνάντηση φορέων και κατοίκων στο Μοχό με στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται. Κλήση για υπερβολική ταχύτητα του 2014 εμφανίστηκε 12 χρόνια μετά σε ακροατή του Ράδιο Κρήτη. Για όλα τα βαλάντια είναι οι τιμές στα σχολικά είδη στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου. Οι βιβλιοπόλες συστήνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγυπτο η τριμερή σύνοδος κορυφής που συμμετέχουν ηγέτες Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου. Αλλάζει η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά οι αιτήσεις με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας αναλυτικά. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η κρίσιμη συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης Στάνου

0: Πλεύρη, με τη συμμετοχή του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου του κυρίου Νίκου Συριγωνάκη, εκπροσώπων των Δημοτικών Παρατάξεων, των κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Ακούμε το ρεπορτάζ.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου η συνάντηση της κριτικής αντιπροσωπείας με τον Υπουργό Θάνο Πλεύρη για το μείζον θέμα της λειτουργίας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο, ένα θέμα που απασχολεί έντονα την τοπική κοινωνία τους τελευταίους μήνες, με καταγεγραμμένες τις εντονότατες αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Η συνάντηση πραγματοποιείται με τη συμμετοχή εκπροσώπων κατοίκων και των τοπικών αρχών, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού και των επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο Δήμο Ηρακλείου, Μιχάλη Καραμαλάκη, Μαρία Καναβάκη και Δημήτρη Δουλουφάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης, η απόφαση για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, με τους εκπροσώπους της περιοχής να ζητούν την ανάκλησή της, εκθέτοντας τον Υπουργό όλη την επιχειρηματολογία κατά του σχεδιασμού που εστιάζεται στις πολεοδομικές παραβάσεις και στην έλλειψη κυκλοφοριακής σύνδεσης. Στη φαρέτρα της κριτικής αντιπροσωπείας βρίσκονται επίσης τα δύο ψηφίσματα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου που λένε όχι στη δομή, αλλά και οι περίπου 10.000 υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα κάτοικοι και φορείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Εθνικής Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των Αθανάτων, προειδοποιώντας ότι οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν εάν δεν υπάρξει επαναχώρηση από το Υπουργείο. Εν τω μεταξύ, έντονη κινητικότητα καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στις μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης και της Γάβδου, καθώς σε 4 διαδοχικά περιστατικά εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 158 αλλοδαποί.
0: Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Μοχό και τις γύρω περιοχές για το σχεδιασμό νέου λατομείου. Αύριο στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται η συνάντηση φορέων και κατοίκων στο Μοχό, με στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Η Επιτροπή αυτή αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα στο Υπουργείο Υποδομών και να εξετάσει και τις νομικές κινήσεις κατά της δημιουργίας του λατομείου. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Καζάνη που βράζει είναι η περιοχή του Δήμου Χερσονήσου μετά τον σχεδιασμό για την δημιουργία νέου λατομείου σε ύψομα πάνω από τον Μοχό, σε απόσταση αναπνοής ουσιαστικά από μία σειρά τουριστικών και κατοικημένων περιοχών. Οι αντιδράσεις είναι έντονες, με συνεχείς συσκέψεις, γενικές συνελεύσεις και συναντήσεις φορέων, ενώ ήδη προετοιμάζονται κινήσεις σε πολιτικό αλλά και νομικό επίπεδο. Η διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών, που είναι και το αρμόδιο να αναλάβει την τελική απόφαση, ολοκληρώνεται την Παρασκευή. Το αίτημα για τη δημιουργία του λατομείου έχει καταθέσει η κατασκευάστρια εταιρεία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα υλικά για τις ανάγκες του έργου. Στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη, ο πρώην δήμαρχος Μαλίων, δικηγόρος και ενεργός πολίτης της περιοχής Κώστας Λακουδάκης, περιέγραψε τις αποστάσεις από τους οικισμούς. Όπως είπε, το λατομείο απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από τις ποταμιές, 2.060 μέτρα από τον Μοχό, 3,7 χιλιόμετρα από τη Χερσόνησο και περίπου 2 χιλιόμετρα από τη Σταλίδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, στον χώρο προβλέπεται να γίνεται εξόριξη και επεξεργασία των υλικών με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Ο κύριος Λαγουδάκης έκανε λόγο χαρακτηριστικά για κίνδυνο να εξαφανιστούν τα σπλάχνα του βουνού, ενώ τόνισε ότι τα υλικά θα μεταφέρονται μέσω του οδικού δικτύου των γύρω περιοχών. Αύριο στις 7 το απόγευμα, στον Μοχό, στην αίθουσα πίσω από την Κεντρική Εκκλησία, θα γίνει συνάντηση όλων των φορέων της περιοχής. Στόχος, όπως είπε, είναι να συγκροτηθεί Επιτροπή Αγώνα, η οποία θα καταθέσει υπόμνημα στο Υπουργείο, θα παρέμβει στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και θα εξετάσει και τις δυνατότητες νομικής προσβολής της διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, Βαγγέλης Περάκης, έκανε λόγο για ένα σχέδιο που θα φέρει σκόνη και εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι θα δυσφημίσει την περιοχή και θα πλήξει τον τουρισμό. Στο ίδιο κλίμα και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ποταμιών, Γιώργος Δανελάκης, που μίλησε για έντονες αντιδράσεις των κατοίκων και χαρακτήρισε αδιανόητη την εξέλιξη. Ανησυχία εξέφρασε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου, Σπύρος Μαρακάκης, θέτοντας μεταξύ άλλων και το ζήτημα του φράγματος από σελέμη που βρίσκεται στην περιοχή. Και από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου, Νίκος Χαλκιαδάκης, τάχθηκε κατά της χωροθέτησης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα στις τουριστικές περιοχές και πως θα πρέπει να αναζητηθεί διαφορετική ορεινή τοποθεσία.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Λαγουδάκη στο Ράδιο Κρήτη.
3: Δεν είναι ένας δανειοθάλαμος που θα παίρνει το υλικό και θα το μεταφέρουν εκεί που κατασκευάζεται η σύραγγα στην περιοχή της Άγνου, αλλά θα επεξεργάζεται το υλικό με όλες τις παρενέργειες αυτές και την παραγωγή της σκόνης, η οποία θα απασφαλίζει τις περιοχές της Χερσονήσου και κυρίως της Σταλίδας, αλλά και των ποταμιών. Υπολογίζονται λοιπόν για τα τρία χρόνια ότι το απολύψιμο υλικό θα είναι 1500 τόνοι. Ναι. Δηλαδή τα σπλάχνα του βουνού θα εξαφανιστούν τελείως. Αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα πίσω από την κεντρική εκκλησία του Μοχού σε αίθουσα της Ενωρίου θα γίνει η συνέλευση όλων των φορέων της περιοχής και των Ενωρίων, όλων των σωματείων και των κοινοτήτων, ούτως ώστε να συσταθεί και τυπικά πια Επιτροπή Αγώνα και να εξουσιοδοτηθεί ούτως ώστε να γνωμοδοτήσει και να στείλει υπόμνημα προς το Υπουργείο που λύγει διαβούλευση την Παρασκευή,
4: ναι.
3: Να παραστούν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και εξετάζεται ήδη νομικά το πώς θα προσβληθεί αυτή η μελέτη η οποία εισήχθη προς έγκριση στο Συμβούλιο Επικρατείας.
0: Η εκτείναξη του κόστου των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος να εκτοξεύεται. Ακούμε το ρεπορτάζ. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην τοπική κοινωνία της Κρήτης. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και οι παραγωγοί του νησιού βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται σε επίπεδα που καθιστούν τα προϊόντα τους μη ανταγωνιστικά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι μεταφορείς προειδοποιούν για νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης, καθώς η αύξηση της τιμής του ντίζελ μετακυλείται άμεσα στην αγορά. Αν η διεθνής κρίση δεν εκτονωθεί και το βαρέλι σταθεροποιηθεί τριψήφιο, ο χειμώνας που έρχεται προμηνύεται ο δυσκολότερος των τελευταίων ετών για την ελληνική περιφέρεια. Η παγκόσμια αλλά και εγχώρια οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ακραίας αβεβαιότητας και έντονων πληθωριστικών πιέσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς καταγράφουν νέο ράλι ανόδου. Η συνεχιζόμενη πολεμική σύραξη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ στις ενεργειακές αγορές, με το βαρέλι του αργού τύπου Brent να πλησιάζει απειλητικά το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων. Οι επιπτώσεις αυτής της διεθνούς ανάπλεξης γίνονται άμεσα αισθητές στην ελληνική αγορά, με την Κρήτη να βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο των αυξήσεων. Ενώ στα μεγάλα αστικά κέντρα του νησιού Ηράκλειου Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η κατάσταση στην επαρχία είναι ακόμα πιο δραματική. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, οι αποκλίσεις μεταξύ πόλεων και επαρχιακών δήμων διευρύνονται καθημερινά. Καταναλωτές και επαγγελματίες του νησιού εκφράζουν έντονη ανησυχία, καθώς αν το πετρέλαιο διεθνώς ξεπεράσει το φράγμα των 100 δολαρίων, οι τιμές της αντλίας αναμένεται να σημειώσουν νέο πρωτοφανές ιστορικό υψηλό, επιτείνοντας το αδιέξοδο στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Κλήση για υπερβολική ταχύτητα του 2014 εμφανίστηκε 12 χρόνια μετά σε ακροατή του Ραδιοκρήτη. Επειδή το όχημα ήταν εταιρικό, του ζητήθηκε είτε να παραδώσει το δίπλωμά του είτε να υποδείξει ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα. Ο δικηγόρος Γιώργος Γιωνάκης εξήγησε την ισχύουσα νομοθεσία. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Κλήση για υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί τον Μάρτιο του 2014 κλήθηκε να παραλάβει 12 χρόνια μετά ένας ακροατής του Ραδιοκρήτη. Ο ίδιος έμεινε άφωνος όταν ενημερώθηκε ότι πρέπει να πάει στην αστυνομία για μια παράβαση που είχε καταγραφεί το 2014. Το αυτοκίνητο ήταν εταιρικό και έτσι ζητήθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας είτε να παραδώσει το διπλωμά του για αφαίρεση είτε να υποδείξει ποιος ήταν ο οδηγός του οχήματος εκείνη την ημέρα πριν από 12 ολόκληρα έτη. Η υπόθεση προκάλεσε εύλογα ερωτήματα και το Ράδιο Κρήτη αναζήτησε τι ακριβώς προβλέπει η νομοθεσία. Στην εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη μίλησε ο δικηγόρος Γιώργος Λιονάκης, ο οποίος εξήγησε ότι στα πρόστιμα του ΚΟΚ έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο η ημερομηνία που καταγράφηκε η παράβαση, αλλά και το πότε αυτή βεβαιώθηκε ταμιακά από τον αρμόδιο Δήμο. Όπως ανέφερε, ο Δήμος έχει συγκεκριμένη προθεσμία για να βεβαιώσει ταμιακά την οφειλή. Αν η διαδικασία δεν γίνει μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η απέτηση μπορεί να χαθεί. Από εκεί και πέρα, εφόσον η οφειλή έχει βεβαιωθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια, υπάρχει και συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ίσπραξή της. Επομένως, όπως εξήγησε ο κύριος Λιονάκης, στην περίπτωση της συγκεκριμένης κλήσης του 2014, δεν αρκεί να δούμε ότι πέρασαν 12 χρόνια. Πρέπει να ελεγχθεί πότε έγινε η ταμιακή βεβαίωση και αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες προθεσμίες.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Λιονάκη στο Ράδιο Κρήτη.
5: Η οφειλή αυτό το ποσό το οποίο καταλογίζεται σε μια παράβαση θα πρέπει να βεβαιωθεί ταμιακά από τον Δήμο μέσα σε 3 χρόνια από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η παράβαση. Δηλαδή βεβαιώνεται σήμερα 8-9 του μια παράβαση Αυτή θα ξεκινάει, θα πρέπει να βεβαιωθεί.

0: ταμιακά μέχρι και το τέλος του 27, 28, 29, μέχρι και το τέλος του 29, μέσα σε 3 χρόνια από τη λήξη του έτους της παράβασης. Και μετά θα πρέπει να εισπραχθεί μέσα σε 5 χρόνια από τη λήξη του έτους της ταμιακής βεβαίωσης. Δηλαδή, από το τέλος του 27-29 θα μετρήσουμε συν 5 χρόνια το 34 και μέχρι τότε, το τέλος του 34, θα πρέπει να εισπραχθεί.
1: Για όλα τα βαλάντια είναι οι τιμές στα σχολικά είδη, στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου, οι βιβλιοπόλες, συστήνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών. Ακούμε το ρεπορτάζ.
2: Μολύβια, τετράδια, κασετίνες, τσάντες και όλα τα απαραίτητα παίρνουν αυτές τις ημέρες θέση στα καλάθια των γονιών, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς πλησιάζει. Στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου η κίνηση ανεβαίνει, με τους γονείς να κάνουν την απαραίτητη έρευνα αγοράς και τα καταστήματα να διαθέτουν σχολικά είδη για όλα τα βαλάντια. Οι τιμές στα τετράδια εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρσι, κατά περίπου 10 έως 15 λεπτά. Ένα καλό τετράδιο των 80 γραμμαρίων κοστίζει γύρω στο 1,20 ευρώ, ενώ υπάρχουν επιλογές και από 70 έως 80 λεπτά για τετράδια 70 γραμμαρίων. Στα μολύβια οι τιμές ξεκινούν από περίπου 30 έως 40 λεπτά για τα απλά και επώνυμα, με μικρές αυξήσεις σε σχέση με πέρσι. Όσο για την τσάντα, εδώ το εύρος είναι μεγάλο. Μια καλή και επώνυμη σχολική τσάντα ξεκινά από περίπου 28 ευρώ, ενώ ανάλογα με την ποιότητα και την εταιρεία μπορεί να φτάσει τα 80 ή ακόμη και τα 100 ευρώ. Πιο οικονομική αγορά οι κασετίνες που ξεκινούν από 4 με 5 ευρώ, ενώ υπάρχουν και πιο ενισχυμένες επιλογές στα 15 και 20. Οι βιβλιοπόλες συστήνουν στους γονείς να κάνουν έρευνα αγοράς, να συγκρίνουν τιμές στα ίδια προϊόντα και κυρίως να αγοράζουν ό,τι πραγματικά χρειάζονται τα παιδιά. Στο μεταξύ, έξω από αρκετά βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου λειτουργούν και φέτος καλάθια αλληλεγγύης με το μήνυμα «Κανένα παιδί χωρίς σχολικά είδη». Εκεί οι πολίτες μπορούν να αφήσουν καινούρια ή μεταχειρισμένα, αλλά σε καλή κατάσταση σχολικά είδη, ώστε να φτάσουν σε παιδιά που τα έχουν ανάγκη.
1: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών του Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Ηλία Γεωργαλή. Κύριε Γεωργαλή, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Να μας δώσετε μια εικόνα. Ακούσαμε στο ρεπορτάζ τις τιμές σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε τιμές που έχουν αυξηθεί ή παραμένουν στα ίδια επίπεδα, κύριε Γεωργαλή?
3: Ο μέσος όρος δεν είμαστε σε ίδια πλαίσια. Ναι. Τα τελευταία 2 χρόνια οι τιμές είναι σχεδόν οι ίδιες. Δεν έχουμε αυξομοίωση. Τέλος πάντων, είναι πολύ μικρές που τις περισσότερες φορές θα απορροφούμε οι ίδιοι βιβλιοπόλες.
1: Οπότε έχει ξεκινήσει η κίνηση στα βιβλιοχαρτοπολία του Ηρακλείου εν ώψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ή πρώτα θα γίνει ο αγιασμός και μετά έρχονται τα παιδιά και οι γονείς?
3: Η μεγάλη κίνηση είναι μετά τον αγιασμό, αλλά τώρα είναι περισσότερο η έρευνα και η αγορά σχολικής τσάντας, κασετίνας, και η έρευνα βέβαια που κοιτάνε και τα τετράδια, τι καινούριο έχει βγει, τι μπορεί να προμηθευτεί κάποιος. Αλλά τώρα είναι αυτή την περίοδο που κάνουμε είναι περισσότερο το κομμάτι της σχολικής τσάντας. Και βέβαια
1: τσάντας,
3: κάποια ιδιωτικά σχολεία τα οποία έχουν προμηθευτεί τα χαρτιά, τα σημειώματα, και αγοράζουν και αυτά προμηθεύονται τα σχολικά τους ήδη.
1: Μάλιστα. Οπότε περιμένετε την κορύφωση της κίνησης μετά τον αγιασμό.
3: Τον αγιασμό. Ναι, ναι.
1: Να ρωτήσω αν υπάρχει επάρκεια τώρα των προϊόντων αυτών, χαρτικών μολυβιών. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το ρωτήσω. Υπάρχει.
3: Εννοείται, ναι.
1: Εννοείται.
3: Επάρκεια και σε πληθώρα τιμών μπορεί να κάνει κάποιος την επιλογή του να επιλέξει και σε ποιότητα και διάφορες τιμές. Δηλαδή, κοιτάξτε, συνήθως τα βιβλιοχαρτοπολία είναι τα ποιοτικά προϊόντα που είναι τα επώνυμα, που έχουν πιστοποιήσεις, που είναι ελεγμένα στις ανάλογες τιμές.
1: Άρα
3: δεν είναι αμφιβόλου ποιότητας και αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
1: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, κύριε Γεωργαλή, τώρα που θα ξεκινήσουν οι αγορές των σχολικών ειδών?
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά την επιλογή της σχολικής τσάντας, είναι πολύ σημαντικό το να επιλέξουν μια τσάντα η οποία να είναι ανατομική πλάτη, αν πούμε ότι είναι σακίδιο, να είναι με ενισχυμένους σημάντες, ώστε να κάθεται σωστά στην πλάτη του παιδιού. Γιατί μην ξεχνάμε

0: ότι έχουν βάρος πλέον τα σχολικά βιβλία. Ναι. Οπότε καλό θα ήταν να επιλέγουν σωστή ανατομική τσάντα. Όσον αφορά τώρα τα τετράδια, καλό θα ήταν, εγώ αυτό που προτείνω είναι να παίρνουν τα τετράδια τα επώνυμα, τα οποία είναι χωρίς κάδμιο, τα οποία δεν έχουν ουσίες, γιατί μην ξεχνάμε πλέον ότι όλα αυτά παίζουν μεγάλη σημασία και διαμορφώνουν βέβαια και την τιμή, έτσι.
1: Ναι. Όλα τα είδη είναι...
0: Μαρκαδόροι, συγγνώμη, ναι. Μαρκαδόροι ναι. που να φεύγουν εύκολα με το νερό, να είναι washable, δηλαδή, όλα αυτά παίζουν σημασία. Νομίζω ότι η επιλογή το να πάει κάποιος σε βιβλιοχαρτοπολείο είναι η πιο σωστή, διότι θα τον κατευθύνουν το προσωπικό που είναι πλέον εξειδικευμένο, θα τον κατευθύνει σωστά και στην αγορά και θα του κάνει και προτάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Καταναλωτή.
1: Και είναι και πιστοποιημένα όλα τα προϊόντα, το σημαντικότερο.
0: Εννοείται, βέβαια, βέβαια.
1: Το σημαντικότερο.
0: Ναι, ναι. Βέβαια, βέβαια.
1: Κύριε Γεωργαλή, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλάζουμε θέμα. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθώς οι καλοκαιρινές ανάγκες και η αυξημένη τουριστική κίνηση έχουν προκαλέσει σημαντικές έλλειψεις. Η αιμοδοσία πραγματοποιείται απόψε στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο. Περισσότερα θα μας πει η Άννα Κωνσταντουλάκη. Άννα.
2: Καλώς σας μεσημέρι. Έκκληση προς τους πολίτες να προσφέρουν αίμα και να συμβάλλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων απευθύνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, καθώς οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες και οι διαθέσιμες ποσότητες αίματος χρειάζονται ενίσχυση. Η καλοκαιρινή περίοδος, σε συνδυασμό με την αυξημένη τουριστική κίνηση στην Κρήτη, έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερες ανάγκες για αίμα την ώρα που οι αιμοδοσίες δεν επαρκούν για να καλύψουν πλήρως τις απαιτήσεις. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης αίματος, σήμερα Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιείται αιμοδοσία στην πλατεία Δασκαλογιάννη από τις 5.30 έως τις 8 το βράδυ. Οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να αιμοδοτήσουν καλούνται να ανταποκριθούν στην έκκληση και να προσφέρουν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για έναν συνάνθρωπό τους που μπορεί να έχει άμεση ανάγκη. Παράλληλα, αιμοδοσία πραγματοποιείται καθημερινά και στο Πανεπιστημιακό. Η αιμοδοσία του νοσοκομείου που βρίσκεται στο υπόγειο λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 8.30 ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 4.30 ως τις 8 το βράδυ. Η ανάγκη για αίμα δεν σταματά, καθώς καθημερινά υπάρχουν ασθενείς που χρειάζονται μεταγγίσεις είτε λόγω χειρουργικών επεμβάσεων είτε για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η επάρκεια των αποθεμάτων είναι επομένως απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών. Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια απλή αλλά ιδιαίτερα σημαντική πράξη κοινωνικής προσφοράς. Μια αιμοδοσία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή και χρειάζεται άμεσα αίμα. Έτσι, το Παγνί θέλει τους πολίτες να ανταποκριθούν στην προσπάθεια και να συμβάλλουν στην ενίσχυση των αποθεμάτων, ώστε να υπάρχει επάρκεια αίματος όταν αυτή χρειαστεί.
1: Άννα, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Σύντομη διακοπή τώρα, σε πολύ λίγο επιστρέφουμε στο δελτίο μας.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicare. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασσαλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
11: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασσό.
12: Για να απολαύσεις τον ελληνικό καφέ, πρέπει να ξέρεις τα μυστικά του. Να επιλέξεις το σωστό χαρμάνι. Να τον ψήσεις στο σωστό μπρίκι. Να ανακατέψεις με μαεστρία τα υλικά. Να τον ψήσεις σε χαμηλή φωτιά. Να τον σερβίρεις με αγάπη. Και να αφαιθείς στο άρωμα και τη γεύση του. Αυτό σημαίνει Ελληνικός καφές Δαντάλη. Ένα όνομα παραδοσιακά αξεπέραστο.
13: Ράδιο Κρήτη 101,5. Ο έγκυρος σταθμός.
1: Επιστροφή στο Δελτίο Ειδήσεων. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων πραγματοποιείται σήμερα στην Αίγυπτο η τριμερή σύνοδος κορυφής ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο. Ακούμε το ρεπορτάζ.
14: Στο Ελ Αλαμέιν βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντάται με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο επίκεντρο της κατηδίαν συνάντησης Μητσοτάκη-Αλ-Σίσι αναμένεται να βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί σημαντικά σε πολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, ένα έργο που υποστηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προωθούνται τα επόμενα βήματα με ταχύτερους ρυθμούς. Η εξέλιξη του έργου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία της ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Καΐρου, καθώς συνδέεται με τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή αγορά. Ο Πρωθυπουργός έδωσε τρεις διαστάσεις στη σχέση με την Αίγυπτο, γεωπολιτική, στρατιωτική αλλά και ενεργειακή. Παράλληλα στις συζητήσεις αναμένεται να κυριαρχήσουν οι περιφερειακές εξελίξεις και οι γεωπολιτικές αναταράξεις στην ευρύτερη περιοχή, με τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή να διαμορφώνουν το πλαίσιο των επαφών. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να δοθεί και στην τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες συντονισμού των τριών χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρήσει στο 7,9% τον Ιούλιο σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για τον Ιούλιο κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, το ισοζύγιο αναγγελιών προσλήψεων και αποχωρήσεων διαμορφώθηκε θετικά κατά 323.000 νέες θέσεις εργασίας, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση του πρώτου επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, με γονείς, παιδιά και συνοδούς να προετοιμάζονται για την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τέλος των μετρητών στα ενίκια. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση των μισθωμάτων. Στα ζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες μέρες προτού εκνεύσει και η παράταση ενός έτους που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ενώ στις 11 Σεπτεμβρίου τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα περιορισμένο καθώς έχουν υποβληθεί περίπου 12.000 αιτήσεις εξαγοράς, πολλές μάλιστα δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί σε σύνολο 90.000 καταπατημένων εκτάσεων, παρά τις γενναίες εκπτώσεις και τις άτοκες δόσεις που προσφέρει η σχετική ρύθμιση. Ανάλογα με την περίπτωση, εκπτώσεις στο τμήμα εξαγοράς κατά

0: πατημένων μπορούν να φτάσουν έως και το 80%, ενώ το ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως και 60 άτοκες δόσεις. Οι αυστηρές προϋποθέσεις, το πλήθος των δικαιολογητικών που απαιτούνται, αλλά και το κόστος εξαγοράς, το οποίο παρά τις προβλεπόμενες εκπτώσεις θεωρείται υψηλό, φαίνεται να λειτουργήσαν ανασταλτικά για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Το περιορισμένο ενδιαφέρον αποδίδεται και στο γεγονός ότι πολλοί ιδιώτες έχουν ήδη δηλώσει τις εκτάσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο και προτιμούν να διεκδικήσουν δικαστικά την κυριότητα των ακινήτων αντί να προχωρήσουν στην εξαγορά τους από το δημόσιο. Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς είναι η άσκηση από τον ίδιο τον ετούντα ή τους δικαιοπαρόχους επί δημοσίου ακινήτου αδιαλείπτως κατοχή επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο, επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο ετών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως κύρια κατοικία του ή βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα. Ενημερωτική συνάντηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις για την κατασκευή του βόρειο-δυτικού άξονα διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες από Κορώνου. Αλλάζει η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά οι αιτήσεις με δυνατότητα μάλιστα επιλογής αριθμού. Ακούμε το ρεπορτάζ. Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης πινακίδων προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών με στόχο να μπει τέλος στις καθυστερήσεις και να επιταχυνθεί η παράδοση των πινακίδων στους ιδιοκτήτες οχημάτων. Το Υπουργείο έχει ήδη θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις σχετικές διατάξεις. Εισάγεται ένα ανοιχτό μοντέλο παραγγελίας και κατασκευής που καταργεί τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες των διευθύνσεων μεταφορών. Ένα ψηφιακό σύστημα το οποίο θα χαρακτηρίζεται από ταχύτητα και διαφάνεια. Καθιερώνεται αυτοματοποιημένο σύστημα αιτήσεων, πληρωμών και παραγγελιών για πινακίδες κυκλοφορίας. Στο σύστημα θα πραγματοποιούνται η παραγγελία πινακίδων, η κατασκευή, η διαχείριση, η χορήγηση, η αντικατάσταση, η πληρωμή, η εκαθάριση του κόστους κατασκευής και αποστολής, η παραλαβή, η εποπτεία των πινακίδων αλλά και η επιλογή αριθμού κυκλοφορίας. Διαχειριστής του συστήματος θα είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Και να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ακούμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπαδάκη.
1: Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση με το ανθρακή αυτοκίνητο που προκάλεσε αναστάτωση στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης, καθώς οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 16χρονο που φέρεται να βρισκόταν πίσω από το τιμόνι. Ο ανήλικος, ο οποίος κατάγεται από χωριό του Μιλοποτάμου, φέρεται να οδηγούσε το όχημα κατά τη διάρκεια της επικίνδυνης πορείας του στον ΒΟΑΚ. Το όχημα είχε καταγραφεί να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο, να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να παρασύρει πλαστικά κολονάκια, προκαλώντας αναστάτωση στους διερχόμενους οδηγούς. Η υπόθεση, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγη ώρα αργότερα το ίδιο αυτοκίνητο εντοπίστηκε στη θάλασσα, στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου Νεάπολης, γεγονός που πρόσθεσε ένα ακόμα σοβαρό στοιχείο στην ήδη ασυνήθιστη υπόθεση. Ο 16χρονος δεν συνελήφθη, καθώς κατά τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση είχε πλέον παρέλθει η διαδικασία του αυτοφόρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε όμως δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Στο μεταξύ, οι έρευνες των αστυνομικών φαίνεται πως άνοιξαν έναν ευρύτερο κύκλο ελέγχων, με συνέπεια να βρεθούν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη και άλλα μέλη της οικογένειας του 16χρονου. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ο πατέρας και ο παππούς του 16χρονου, αλλά και ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Οι συλλήψεις, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν συνδέονται αποκλειστικά με την επικίνδυνη οδήγηση του ανηλίκου, αλλά με διαφορετικές παραβάσεις που φέρεται να διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών ερευνών. Μεταξύ των ευρημάτων που εξετάζουν οι αρχές περιλαμβάνονται υποθέσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες, όπλα και ζωοκλοπή.
0: Το νοδικό χάρτη με τον οποίο η κυβέρνηση φιλοδοξεί να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% έως το 2029 παρουσιάζει αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις λεπτομέρειες του σχεδίου παρουσιάζουν στη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος. Ολονύχτιες ήταν οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση δύο πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου Γόρτινας. Στη μία περίπτωση οι φλόγες ξέσπασαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ σε περιοχή του Πανασού, ενώ η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στα Μούλια περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα και στις δύο περιπτώσεις η κινητοποίηση ήταν άμεση. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη δέουσα τιμή αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Εράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στην κίνηση του χρηματιστηρίου τώρα στις 2.713 μονάδες ο γενικός

0: εκτιστημών με άνοδο 0,39% τζίρο στα 97 εκατομμύρια ευρώ. Στις αθλητικές μας ειδήσεις τώρα, πρεμιέρα απόψε στη League Phase του Champions League με την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει η νικηφορατή διοργάνωση. Την ίδια ώρα θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση Μπρίζα στον Βίλα, ενώ στις 10 θα παίξουν Real Madrid Inter, Νότουμ Villarreal, Porto Manchester City και Lille Betis. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο Καραϊσκάκι το Βόλο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση, όφη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Για αύριο στην Κρήτη προβλέπεται αθλιός καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν 4 με 6 υποφόρα από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κρήτη. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
1: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος. Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξέ τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Σε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινάμε ένα πρώτο βήμα.
5: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ραδιοκρήτη 101,5.

Η ώρα είναι 3. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αναμονή της ολοκλήρωσης της συνάντησης του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τους επικεφαλείς των παρατάξεων και εκπροσώπους των κατοίκων για την προτινόμενη δομή μεταναστών στους αθανάτους. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Μοχό και τις γεροπεριόχες για το σχεδιασμό νέου λατομείου. Στις 7 αύριο το απόγευμα πραγματοποιείται συνάντηση φορέων και κατοίκων στο Μοχό με στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες και οι παραγωγοί βλέπουν το κόστος τους να εκτοξεύεται. Κλίση για υπερβολική ταχύτητα του 2014 εμφανίστηκε 12 χρόνια μετά σε ακροατή του Ράδιο Κρήτη. Επειδή το όχημα ήταν εταιρικό, του ζητήθηκε είτε να παραδώσει το δίπλωμά του, είτε να υποδείξει ποιος οδηγούσε το αυτοκίνητο εκείνη την ημέρα. Για όλα τα βαλάντι είναι οι τιμές στα σχολικά είδη στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου. Οι βιβλιοπόλες συστήνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθώς οι καλοκαιρινές ανάγκες και η αυξημένη τουριστική κίνηση έχουν προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις. Αιμοδοσία πραγματοποιείται απόψε στις 8 στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου λίγες ημέρες, προτού εκπνεύσει και η παράταση ως τις 11 του μήνα ενός έτους που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων πραγματοποιείται σήμερα στο Ελαλαμέιν της Αιγύπτου η τριμερή σύνοδος κορυφής. Λαμβάνουν μέρος οι ηγέτες των τριών χωρών Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Αλλάζει η έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά πλέον οι αιτήσεις με δυνατότητα επιλογής αριθμού. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 4.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Στον κόσμο των σπορ.

Φίλοι και φίλες των Σπορ, καλό απόγευμα. Είναι η καθημερινή αθλητική εκπομπή του Ράδιο Κρήτη στον κόσμο των Σπορ. Στέλιος Σβολιαντόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής είναι ο καλός φίλος

Ο Μινάς Βορδοναράκης, καλό απόγευμα στο φίλο του Μινά, καλό απόγευμα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριας του Ράδιο Κρήτη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Βραδιά Champions League απόψινή, αρχίζει η κορυφαία διοργάνωση της Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων και με ελληνικό ενδιαφέρον και φέτος, καθώς η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στη League Face απόψε 8 παρατέταρτο στην κατάμεση στη Νέα Φιλαδέλφια. Θα αντιμετωπίσει την Αυστριακή Λανς με στόχο να κάνει το νικηφόρο ξεκίνημα που επιθυμεί στην διοργάνωση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα 5 παιχνίδια και σίγουρα το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναμέτρηση Real Inter που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ. Όφι ολοκληρώνει το απόγευμα την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι κυπέλλου με τον Έστω Χρυσούπολης. Ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει 5 το απόγευμα και ο Όφι θα επιδιώξει μια νίκη και αν γίνεται με μεγάλο σκορ για να αξιοποιήσει και το θετικό αποτέλεσμα της πρεμιέρας και να παραμείνει να διατηρήσει τις πολλές πιθανότητες που έχει πλέον να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της League Face του Κυπέλλου και να προκριθεί απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Όφι, ο οποίος έχει αμέσως μετά και το δύσκολο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι το Σάββατο με την παρουσία και φίλων του Όφι. Όφι που πήρε εισιτήρια, ο Ολυμπιακός του παραχώρησε τη θύρα 27 η οποία είναι χωρητικότητας 890 φιλάθρων. Βέβαια σε πρώτη φάση ο Όφι πήρε λιγότερα εισιτήρια και αν εξαντληθούν τότε θα δοθούν και άλλα. Και μάλιστα όπως έγινε γνωστό οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφι ανακοίνωσαν και την διοργάνωση εκδρομής από το Ηράκλειο για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε στους τίτλους των πιο σημαντικών αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Πρεμιέρα απόψε στη League Face του Champions League με την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι τον Βόλο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Για την ίδια διοργάνωση ο Όφι υποδέχεται αύριο στις 5 το απόγευμα τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Η προετοιμασία της κριτικής ομάδας για το αυριανό παιχνίδι θα ολοκληρωθεί σήμερα με προπόνηση η οποία θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στο Βαρδινογέννη Αθλητικό Κέντρο. Στο αυριανό παιχνίδι ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να κάνει πολλές αλλαγές καθώς ακολουθούν δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια τον Όφι. Το Σάββατο η αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι και τη μεθεπόμενη 5η 17 Σεπτεμβρίου το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη League Face του Europa League με τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Όφι θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του στο παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι καθώς οι Ερυθρόλευκοι παραχώρησαν τη θύρα 27 για τις ανάγκες των φιλάθλων της κριτικής ομάδας. Μάλιστα οι οργανωμένοι οπαδοί του Όφι ανακοίνωσαν σήμερα την πραγματοποίηση εκδρομής για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό με αναχώρηση το βράδυ της Παρασκευής ακτοπλοϊκός και επιστροφή την Κυριακή το πρωί. Ήδη είναι σε εξέλιξη οι εγγραφές για αυτή την εκδρομή. Τα εισιτήρια πάντως που έχει πάρει ο Όφι για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό κοστίζουν 20 ευρώ. Με νίκη του Ηρακλή την πρώτη του φετινή στην Τρίπολη επί του Αστέρα με 2-0 ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Με την νίκη αυτή ο Ηρακλής ανέβηκε στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 4 βαθμούς ενώ ο Αστέρας Τρίπολης ισοβαθμεί στην τελευταία θέση με τον Λεβαδιακό χωρίς βαθμούς και μάλιστα

ήδη υπάρχει μια ακινητικότητα που έχει να κάνει με το θέμα προπονητή στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις στο θέμα προπονητή για την ομάδα της Τρίπολης, και είναι πλέον πολύ πιθανή η λύση της συνεργασίας με τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον επιθετικό του Παναθηναϊκού Σίριλ Ντέσσερς για την αποβολή του στο ντέρμπι πρωταθλήματος με τον ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, όπως έγινε γνωστό, θα καταθέσει έφεση για την μείωση της ποινής.

Μια πολύ σημαντική διάκριση για τον Ηρακλειώτη βοηθό διαιτητή Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος ορίστηκε σε αγώνα της League Face του Champions League και συγκεκριμένα την αναμέτρηση Σλάβια Πράγας Λανς, η οποία θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face. Διαιτητής σε αυτό το παιχνίδι ορίστηκε ο Βασίλης Φωτιάς με βοηθούς τον Μιχάλη Παπαδάκη και τον Ανδρέα Μεϊντανά. Με ανακοίνωση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συγχαίρει τους διαιτητές που ορίστηκαν στην αναμέτρηση του Champions League που θα γίνει στην Πράγα. Εκπλήξη συνεχίστηκε η πρώτη αγωνιστική της Super League 2. Στα χθεσινά παιχνίδια η Καλυθέα νίκησε με 2-1 την Νίκη Βόλου και η Μαρκό με 1-0 τον Πανσεραϊκό, ενώ Ελλά Σύρου και Απόλλων Καλαμαριάς αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 2-2. Η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β στις 4 το απόγευμα. Και στον διεθνή χώρο, βραδιά Champions League απόψινή, εκτός από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ Λίντς από την Αυστρία, θα γίνουν άλλα 5 παιχνίδια με τα οποία ανοίγει η αυλαία της League Face. 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι Breeze Aston Villa, ενώ στις 10 κυριαρχεί από το πρόγραμμα το Derby Real Inter, Porto Manchester City, Dortmund Villarreal και Lille Betis είναι τα άλλα παιχνίδια που θα γίνουν απόψε στις 10. Η δεύτερη δόση της πρώτης αγωνιστικής είναι αύριο και περιλαμβάνει τα παιχνίδια στις 8 παρατέταρτο Barcelona Feyenoord Stuttgart Viking και στις 10 Liverpool Atletico Madrid Napoli Arsenal Paris Saint Germain Slovan Bratislava και Sporting Galatasaray και την 5η θα παίξουν στις 8 παρατέταρτο Αϊτχόβεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχτσε Ρώμα, στις 10 το βράδυ της 5ης Κόμο Λιψία, Manchester United Σαμπάμπακου, Μπάγερ Μονάχου Μπόντο Γκλιμτ και Σλάβια Πράγας Λανς. Στην Ιταλία η Λάτσιο κέρδισε χθες βράδυ με ανατροπή την Ουντινέζε 2-1 εκτός έδρας, έχοντας σε πολύ καλή βραδιά τον πρώην τερματοφύλακα του Όφη, τον Χρήστο Μαντά, και με την νίκη αυτή οι Λατσιάλοι έπιασαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του Ιταλικού πρωταθλήματος, την Ρώμα και την Ίντερ που έχουν επίσης 9 βαθμούς. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι η Κάλιαρη επικράτησε τη Λέτσε με 1-0. Ο Λούκα Μόντρις στα 41 του παραμένει σημαία της εθνικής ομάδας της Κροατίας. Ο σπουδαίος μέσος της Μίλαν βρίσκεται ανάμεσα στους 26 ποδοσφαιριστές που κάλεσε ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας Σλάβεν Μπίλιτς στην επιστροφή του στον πάγκο της Εθνικής. Σπουδαία είναι η παρουσία μέχρι τώρα του Κωνσταντή Τζολάκη στην Premier League με τη φανέλα της Χαλ, καθώς είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας φέτος της Premier League που δεν έχει δεχτεί ακόμη γκολ. Μάλιστα ο Τζολάκης είναι υποψήφιος για τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή για το μήνα Αύγουστο στην Premier League.

Σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για το πρωτάθλημα νέων της UEFA, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 0-0 με την Λας Κλίντ, την οποία θα αντιμετωπίσει απόψη και η ανδρική ομάδα της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το αστέρι της Paris Saint-Germain, ο Γάλλος επιθετικός Ουσμάν Ντεμπελέ, μιλώντας για το έπαθλο της χρυσής μπάλας, τόσο για αυτήν που κέρδισε την περασμένη σεζόν, όσο και για το νέο έπαθλο, είπε ότι πιστεύει ότι και φέτος η χρυσή μπάλα θα πάει σε ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain.

Ο Χρήστος Μουρδακίδης στην πρώτη του συνέντευξη που έδωσε στην Αγγλία μετά την μεταγραφή του στην Χαλ τόνισε ότι πιστεύει ότι με τη μεταγραφή αυτή θα εξελιχθεί ως ποδοσφαιριστής. Και για τον Κωνσταντή Τζολάκη, τον οποίο είχε και συμπαίκτη στον Ολυμπιακό, είπε ότι ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης, είναι φίλος, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί του. Λοιπόν, αυτές είναι πιο σημαντικές αθλητικές ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την θεματολογία της εκπομπής από το ρεπορτάζ του Όφη, εκεί όπου η κριτική ομάδα έχει στρέψει την προσοχή της στον αγώνα Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσούπολης, ομάδα Super League 2, ένα παιχνίδι που θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφη, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση. Και σίγουρα ο Χρήστος Κούντης θα κάνει πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Αυτό λένε πληροφορίες, ότι σε σχέση με τους 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά θα υπάρχουν πολλές αλλαγές και από τη θέση του τερματοφύλακα, όπου αναμένεται να παίξει ο Κλίντμαν Λίλο, ο νεαρός Αλβανός τερματοφύλακας, και στις υπόλοιπες θέσεις θα υπάρξουν αλλαγές στην ενδεκάδα του Όφη, γιατί ο Νέστος Χρυσούπολης είναι ένα αντίπαλος που προσφέρεται στην κριτική ομάδα, έτσι να κάνει αυτό το rotation που λέμε στο παιχνίδι αυτό, και είναι πολύ πιθανό να δούμε και τον Κανελόπουλο βασικό σε αυτό το παιχνίδι, και ο Καραχάλιος, ο οποίος δεν έχει παίξει το προηγούμενο παιχνίδι, λογικά θα παίξει βασικός. Περιμένουμε και τον Γενουριάκη στο αριστερό άκρο της άμυνας, πολύ πιθανό και ο Αϊτόρ να παίξει, και ο Αποστολάκης, και γενικά αρκετοί νεαροί παίκτες αναμένεται να χρησιμοποιηθούν απέναντι στην ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης, η οποία θυμίζουμε στην πρεμιέρα της League Face είχε ιτηθεί στην έδρα της από την ΑΕΚ με 2-0. Όφη ξεκίνησε πάρα πολύ καλά το κύπελο με μια λευκή ισοπαλία στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ, και πλέον έχει 3 παιχνίδια στα μέτρα του για να προχωρήσει απευθείας στα προημιτελικά του κυπέλου. Θυμίζω ότι Όφη μετά το παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης θα ξαναπαίξει αγώνα κυπέλου με επόμενο αντίπαλο την ΑΕΛ. Παιχνίδι που θα γίνει τέλειο Οκτωβρίου, πιθανότητα 28 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η αναμέτρηση. Και το τελευταίο παιχνίδι του Όφη στο θεσμό στη League Face του Κυπέλλου είναι 2 Δεκεμβρίου με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Μπορεί, νομίζω, άνετα Όφη να κάνει το 3 στα 3 και με 10 βαθμούς, και φαντάζομαι και με μια καλή διαφορά τερμάτων, πιθανότητα θα είναι στην πρώτη τετράδα, γιατί από τις ομάδες που ήταν στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, ήδη ο ΠΑΟΚ έχασε ένα βαθμό από τον Όφη. Η ΑΕΚ θα παίξει Τούμπα και ο Ολυμπιακός θα παίξει με Παναθηναϊκό. Και καταλαβαίνει κανένας ότι με 3 στα 3 ο Όφη θα είναι σίγουρα στην πρώτη τετράδα, κάνοντας 3 νίκες στα υπόλοιπα παιχνίδια, με 10 βαθμούς δηλαδή. Τον ένα που πήρε στην Τούμπα και τους 9 που προσδοκά να πάρει στα 3 παιχνίδια που απομένουν. Ο προπονητής Όφη, όπως είπαμε, θα κάνει έτσι πολλές αλλαγές, γιατί υπάρχουν 2 πολύ δύσκολα παιχνίδια μέσα μετά για τον Όφη, μέσα σε ένα διάστημα λίγων ημερών. Το Σάββατο είναι η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι, 7 το βράδυ, και ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι στη League Face με τη Hoffenheim στις 17 Σεπτεμβρίου, 8 παρατέταρτο το βράδυ, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και αμέσως μετά ο Όφη θα παίξει με Αστέρα Τρίπολης στο Ηράκλειο, και μετά υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος. Και το επόμενο παιχνίδι είναι 10 Οκτωβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ. Να πω για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ότι ο Όφη πήρε εισιτήρια για αυτή την αναμέτρηση, και φαντάζομαι ότι θα δώσει και τον Ολυμπιακό στο αντίστοιχο παιχνίδι του δεύτερου γύρου. Οι φίλοι του Όφη θα παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, αυτοί που θα πάρουν εισιτήριο, από την θύρα 27 του γηπέδου Καραϊσκάκη. Επειδή με ρωτούσαν και χθες φίλοι ακροατές για την χωρητικότητα αυτής της θύρας, να πω ότι είναι περίπου 800, περίπου 900 θέσεις χωρητικότητα, 891 νομίζω. Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 ευρώ. Μπορούν οι φιλάθλοι να τα εξασφαλίσουν διαδικτυακά. Και ήδη έγινε γνωστό ότι οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ θα κάνουν εκδρομή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αναχώρηση θα γίνει την Παρασκευή το βράδυ με το πλοίο της γραμμής. Ο αγώνας είναι Σάββατο βράδυ 7 και η επιστροφή είναι Κυριακή πρωί. Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από σήμερα, από τις 7 το βράδυ έως τις 10 το βράδυ. Θα πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως ανακοινώθηκε. Η εκδρομή πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο θα αναμένει την επιστροφή μετά τον αγώνα. Σε περίπτωση που το πλοίο δεν μας περιμένει, η μετακίνηση ακυρώνεται. Νομίζω, επειδή είναι κοντά στο λιμάνι του Καραϊσκάκη, ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Το παιχνίδι θα τελειώσει εκεί γύρω στις 9, οπότε το να περιμένει μισή-μία ώρα το πλοίο, νομίζω δεν είναι υπερβολικός χρόνος. Οπότε περιμένουμε να δούμε προφανώς και την απάντηση που θα πάρουν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ από το πλοίο, από την εταιρεία που έχουν κάνει τις επαφές για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, πολλοί μεμονωμένοι φίλαθλοι θα ταξιδέψουν από το Ηράκλειο, είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο, περισσότερο με αεροπλάνο, και βέβαια θα είναι αρκετοί φίλοι του ΟΦΗ από την Αθήνα που θα πάνε το βράδυ του Σαββάτου για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση με την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά έτσι τα νεότερα από το ρεπορτάζ του ΟΦΗ. Να πω για το παιχνίδι με την Χόφενχάιμ ότι θα δώσουν το παρόν στελέχη, ψηλόβαθμα στελέχη της UEFA. Θα είναι ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Συνομοσπονδίας, ο Τζόρτζιο Μαρκέτη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός, είναι ο κύριος με τα γυαλιά που κάνει τις κληρώσεις. Νομίζω ότι όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο θα τον έχουν δει, θα βρίσκεται σίγουρα, θα είναι επικεφαλής έτσι της αντιπροσωπείας της UEFA. Στην αντιπροσωπεία θα είναι και ο Ανδρέας Δημάτος, ο συνάδελφος, ο οποίος είναι σύμβουλος μέσων ενημέρωσης της UEFA εδώ και περίπου 2 χρόνια, και σίγουρα η παρουσία του είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για τον ΟΦΗ σε αυτή τη θέση, αλλά και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Να πούμε ακόμη για το γηπεδικό, που έχω πάρει κάποια μηνύματα από φίλους ακροατές, ότι σίγουρα είναι καλό που Δήμος και ΟΦΗ συμφώνησαν το γήπεδο να γίνει στην περιοχή εκεί στην Κορώνη Μαγαρά, αλλά σίγουρα επειδή το μεγαλύτερο μέρος του χώρου, της έκτασης που χρειάζεται για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ δεν ανήκει στο Δήμο, θα πρέπει να γίνουν απολετριώσεις. Στο Δήμο ανήκουν περίπου 10 στρέμματα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μιλάμε για μια διαδικασία που θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Και από την άλλη, από τη στιγμή που είδαμε και πρόσφατα και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η πολιτεία θα στηρίξει τον ΠΑΟΚ στην κατασκευή της Νέας Τούμπας, τον ΟΦΗ νομίζω ότι θα πρέπει ολόκληρη Κρήτη να διεκδικήσουν την κρατική βοήθεια για το νέο γήπεδο του ΟΦΗ. Ένα γήπεδο που χρειάζεται οπωσδήποτε η κρητική ομάδα. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε αμέσως για τη συνέχεια.
1: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή, και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
2: Νέο κτίριο, οδός Κονδυλάκη 105, τηλέφωνο 28130-24-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
5: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
5: Τσεκ.
3: Α, και πλασελίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Λικαρνασό.
8: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
9: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Λοιπόν, από το ποδόσφαιρο πάμε στην κολύμβηση και σε ένα παλικάρι που έχει κάνει περήφανη την Κρήτη. Αναφέρομαι στον Ηρακλητή κολυμβητή, τον Βασίλη Κακουλάκη, ο οποίος επέστρεψε από την Αργεντινή με το ασημένιο μετάλλιο που κέρδισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης στα 3 χιλιόμετρα. Έχουμε τον Βασίλη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για την επιτυχία σου.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Φαντάζομαι και εσείς πολύ καλά. Ήταν αυτός ο στόχος? Ήταν, φαντάζομαι, ένα μετάλλιο στην διοργάνωση?
1: Ναι. Ο στόχος εξ αρχής ήταν σίγουρα το μετάλλιο. Το περιμέναμε βασικά γιατί δουλεύαμε όλη τη χρονιά γι' αυτό. Βέβαια, είχαμε συναντήσει κάποιες δυσκολίες με το να είχα αρρωστήσει 2 φορές μέσα σε ένα μήνα και ταυτόχρονα να είχα και 4 μεγάλες διοργανώσεις, οπότε είχαμε λίγο αμφισβητήσει την φυσική μου κατάσταση και δεν ήταν τόσο σίγουρο, αλλά μας βγήκε.
0: Ναι. Θα μπορούσε να βρεθείς και στην κορυφή, Βασίλη?
1: Ναι, σίγουρα. Ναι. Για την κορυφή πήγαινα, αλλά δεν μπορώ να είμαι, να μην είμαι ευχαριστημένος με ένα παγκόσμιο μετάλλιο, οπότε είναι πολύ καλό.
0: Και θα λέω, αυτός ήταν ο τελευταίος φετινός αγώνας, Βασίλη, για σένα, τη σεζόν?
1: Ναι, σωστά.
0: Οπότε έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Έχω μπροστά μου, έτσι έψαξα όταν κλείσαμε την συνέντευξη. Έχεις κάνει φέτος πάρα πολλούς αγώνες και με επιτυχίες και ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στο ευρωπαϊκό θα μπορούσε να πας καλύτερα, επειδή κοίταζα τους χρόνους που έκανες. Νομίζω ότι ήταν λίγο κάτω από τις δυνατότητές σου οι χρόνοι.
1: Ναι. Σίγουρα θα μπορούσα να πάει πολύ καλύτερα. Έφταιγε ένας λίγο λάθος προγραμματισμός, θα έλεγα, αλλά δεν μας έκατσε και πολύ καλά γιατί είχα αρρωστήσει 1 εβδομάδα πριν και ήμουνα με αντιβιώσεις και όλα τα σχετικά. Αλλά πιστεύω έκανα το καλύτερο που μπορούσα να βγάλω εκείνη τη στιγμή. Ναι.
0: Και ήταν, νομίζω, και το πρώτο σου έτσι σε επίπεδο ανδρών ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οπότε κρατάς τις εμπειρίες και προσδοκώντας ότι την επόμενη φορά δεν θα υπάρχουν αυτά τα εμπόδια με την ίωση για να πας ακόμη καλύτερα.
1: Συνήθως, εντάξει, αποφεύγουμε να λέμε τις εμπειρίες γιατί σε τέτοιο επίπεδο σίγουρα είμαστε έμπειροι. Αυτό που κρατάω όμως είναι σίγουρα ότι έμαθα μέσα στις κούρσες ενάντια μεγαλύτερων κολυμβητών. Και αυτό.
0: Ναι. Γενικά, η φετινή σεζόν πώς θα τη χαρακτηρίζεις για σένα, με βάση τους στόχους που φαντάζομαι στην αρχή της χρονιάς είχες βάλει?
1: Θα τη χαρακτήριζα επιτυχημένη, θα την έλεγα. Ήταν από τις πιο δύσκολες σεζόν που είχα κάνει.
0: Με γλυκό φινάλε.
1: Ναι, με γλυκό φινάλε.
0: Ναι. Διάβασα μια συνέντευξή σου και εκεί δεν το γνώρισα προσωπικά ότι πριν φτάσεις στην κολύμβηση, Βασίλη, πέρασε από αρκετά αθλήματα και ποδόσφαιρο και στίβο, τοξοβολία, ξηφασκία, σκοποβολία, εκεί που είχες και επιτυχίες. Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε στην κολύμβηση και κατέληξε, δηλαδή?
1: Ναι, καλά έκανες. Ο μεγάλος μου αδερφός επέλεξε να συνεχίσει με κολύμβηση και με τράβηξε.
0: Ναι.
1: Οπότε πιστεύω ότι είσαι πολύ καλό.
0: Ναι. Δεν έχεις μετανιώσει καμία περίπτωση. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, προπονείσαι ακόμη Ηράκλειο. Ανήκεις στον ΠΑΟΚ, αλλά προπονείσαι ακόμη Ηράκλειο?
1: Ναι, προπονούμε Ηράκλειο με την κυρία Βασιλεία Μπακούση, αλλά ανήκω στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Η οποία ήταν και πολύ σπουδαία κολυμβήτρια, φαντάζομαι έτσι θα σου έχει πει. Και πλέον κάνει και πολύ καλή δουλειά στην ομάδα του
1: Ολυμπιακού. Εννοείται, αυτό εννοείται.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτός ήταν και ένας λόγος που προτίμησες να συνεχίσεις αυτή την προετοιμασία εδώ στο Ηράκλειο, Βασίλη.
1: Ναι, εννοείται.
0: Τώρα, επόμενη στόχη για την νέα σεζόν?
1: Η νέα σεζόν έχει σίγουρα το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη, ανδρών. Οπότε είναι σίγουρα στόχος μας αυτό. Θα στοχεύσω εκεί πέρα και ανοίγουν και οι και τα όρια της Ολυμπιάδας από το Μάιο, πιστεύω, για την αρχή του 27. Οπότε δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να τα δείξω.
0: Ο μεγάλος στόχος είναι για σένα αυτός, να δώσεις το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Λος Άντζελες το 28.
1: Σωστά. Ναι.
0: Πόσο όμως ένας αθλητής του δικού σου επίπεδου με τις επιτυχίες που έχει κάνει δεν είναι και οι καλύτερες, κακά τα ψέματα είναι εγκαταστάσεις στην πόλη μας, Βασίλη. Δηλαδή νομίζω ότι τα πράγματα θα έπρεπε να ήταν καλύτερα και με βάση τα όσα έχετε καταφέρει και εσύ και άλλοι πρωταθλητές από το Ηράκλειο και η Άρτεμις Βασιλάκη και ο αδερφός σου και άλλα παιδιά και ο Χουρδάκης που ήταν μαζί σου στο παγκόσμιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά μέσα σε πολύ κακές συνθήκες. Ζεστό νερό το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ανοιχτή πισίνα που δεν βοηθάει καθόλου. Έχουμε κάνει μεγάλο, τεράστιο άθλο, αλλά πιστεύω θα χρειαστούν οι καλύτερες συνθήκες σίγουρα, άμα θέλουμε και καλύτερες επιτυχίες. Θέλουμε πολύ, πολύ καλή διόρθωση στο κολυμπητήριό μας, γιατί και με τις διαδρομές έχουμε πρόβλημα, έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε, ναι, θα χρειάζονταν μια μικρή βοήθεια για να φτιαχτούν λίγο οι συνθήκες, ώστε να έχουμε και περισσότερες και καλύτερες επιτυχίες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ας το ακούσουν αυτό οι υπεύθυνοι, έτσι να βελτιωθούν οι συνθήκες, γιατί πραγματικά το Ηράκλειο έχει κάνει τεράστιο πρόοδο και είναι πολλά τα παιδιά, τα ανέφερα και πριν, που κάνουν πρωταθλητισμό και έχουν χαρίσει και στη χώρα μας πολύ σημαντικές επιτυχίες. Διακοπές θα προλάβεις να κάνεις καθόλου, έτσι, να κλείσουμε έτσι πιο χαλαρά.
1: Ναι, ναι. Ευτυχώς θα προλάβω να κάνω διακοπές, αν και τελείωσε πολύ αργά η σεζόν φέτος. Αλλά ναι, θα πάρω λίγο off για να μπορέσω να γεμίσω μπαταρίες ή να ξεκινήσω την ερμόνη σεζόν ακόμη πιο δυνατά.
0: Ναι, πότε ξεκινάς έτσι την προετοιμασία? Φαντάζομαι συνεχίζεις τις προπονήσεις μετά τις διακοπές.
1: Ναι, κανονικά. Μόλις μπαίνω προπονήσεις, κάνω μια εβδομάδα για να βρω τον εαυτό μου και μετά ξεκινάει η κανονικότατη προετοιμασία μας.
0: Βασίλη Χαρκουλάκη, πάλι συγχαρητήρια για τη μεγάλη σου επιτυχία στην Αργεντινή, το ασημένιο μετάλλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή ξεκούραση αυτές τις μέρες. Να απολαύσεις τις λίγες διακοπές. Ευχαριστώ πολύ.

0: Μετά την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον Ηρακλείο πρωταθλητή κολύμβησης, τον Βασίλη Κακουλάκη, ο οποίος επέστρεψε από την Αργεντινή, όπου διεξήχθη το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης με το ασημένιο μετάλλιο στα 3 χιλιόμετρα νοκάουτ σπριντ. Στο ίδιο αγώνισμα ήταν πέμπτος ο Κωνσταντής Χουρδάκης, ο επίσης ηρακλειώτης πρωταθλητής, ο οποίος άγγιξε το μετάλλιο στα 7,5 χιλιόμετρα, όπου κατέλαβε τελικά την τέταρτη θέση. Στο ποδόσφαιρο τώρα, πριν πάμε και στο κύπελο, γιατί έχουμε απόψη παιχνίδι, να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που έκανε για τον Όφη, ο παλέμαχος Άσος της ΑΕΚ, ο οποίος κάνει το σχολιασμό σε τηλεοπτικά κανάλια και διαδικτυακά. Τι είπε για τον Όφη, τον φετινό Όφη, και το πόσο ο Χρήστος Κόντης έχει αξιοποιήσει τους ποδοσφαιριστές του.
1: Κάτι άλλο για τον Όφη τελευταίο είναι το ότι βλέπω παίχτες που τους βγάζει ο Όφη, επειδή λειτουργεί σωστά, βγάζει, πώς να το πω, τα καλύτερα στοιχεία του κάθε ποδοσφαιριστή. Δηλαδή βλέπω παίχτες που μπορεί να είχαν μια σεζόν που να μην ήταν καλή, και τώρα το αριστερό μπακ παράδειγμα.
2: Θανασίου.
1: Ο Θανασίου. Από την ώρα που πήγε στον Όφη κάνει εκπληκτικά παιχνίδια. Το νους. Ήταν ένας παίχτης θυμωμένος. Τον βλέπουμε την επόμενη σεζόν.
2: Είναι ομαδικός.
1: Πέρσι δηλαδή.
2: Είναι ομαδικός πλέον.
1: Γενικότερα με μια άλλη νοοτροπία, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω ότι ασχολείται η ομάδα.
2: Να σου πω κάτι.
1: Και άλλοι παίχτες. Πολλοί παίχτες. Σοφούντας.
2: Ναι, σε αυτή την περίπτωση.
3: Ο Φούντας.
2: Σε αυτή την περίπτωση όμως, αν δεν κολλήσεις την ομάδα, σε πετάει η ομάδα απ' έξω. Βγαίνεις δηλαδή μόνος απ' έξω.
1: Ναι, πρέπει να υπάρχει όμως και ένα σχέδιο και μια προσέγγιση σε αυτό.
2: Αυτό λέω, ότι το έχουν δημιουργήσει αυτό. Δεν μπορεί λέει, ο Νούς να, τώρα να είναι όπως ήταν απλά, την περσίνη χρονιά.
3: Απλά ο Ντέμις
2: θα είναι
1: την προπέρσινη χρονιά.
2: Ναι, θα φαίνεται πάρα πολύ
3: αυτό
2: άσχημα.
3: Είναι καθαρά, ο Ντέμις λέει ότι ο Νούς ήταν εκεί και πριν.
2: Ναι.
3: Θυμάστε, θυμόμαστε όλοι ότι δημιουργούσε πάρα πολλά
1: προβλήματα. Ήταν. Απλά έγινε δουλειά στο Νούς.
3: Έγινε δουλειά πάνω στο συγκεκριμένο αυτό. Μπράβο, όπως και σε όλους τους παίχτες.
0: Δεν έχει άδικο αυτό. Πραγματικά ο Νούς δεν είναι ο Νούς της εποχής του Ράσταβας ή ο Νούς στα πρώτα παιχνίδια του Χρήστο Κόντι. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά και έχει δουλέψει και ο ίδιος. Γιατί όση δουλειά και να του κάνουν τον νους, αν δεν θέλει ο ίδιος να δουλέψει, να αλλάξει, δεν θα γινόταν τίποτα. Και φαίνεται ότι και ο νους έχει βάλει νερό στο κρασί του. Και βλέπουμε μια πολύ καλύτερη συμπεριφορά. Και είναι κρίμα για να παίχνει με την αξία του Τιάγκο Νους, έτσι να συζητούμε περισσότερο τη συμπεριφορά του παρά τα όσα κάνει μέσα στο γήπεδο, και αναφέρομαι στα ποδοσφαιρικά. Χθες είχαμε το τελευταίο χρονικά παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τον Ηρακλή να σημειώνει μια πολύ σημαντική νίκη, η πρώτη του Ηρακλή στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, επικρατώντας με σκορ 2-0 μέσα στην Τρίπολη του Αστέρα, και ανέβηκε και στην 8η θέση ο Ηρακλής με την νίκη αυτή που πέτυχε. Ενώ για να έρθει αυτό το 2-0 για τον Γυραιό, τα γκολ πέτυχαν σε αυτό το παιχνίδι που έγινε χθες στην Τρίπολη. Το πρώτο ο Μπαρτσένας το 8ο λεπτό, και το 2-0 έκανε με πέναλτι ο Λόπεζ στο 73. Βαρύ είναι σίγουρα το κλίμα στον Αστέρα Τρίπολης μετά την χθεσινή ήττα που γνώρισε, και ενδεχομένως να έχουμε αλλαγές στο θέμα προπονητή, εξελίξει στο θέμα προπονητή. Ακούγεται ότι θα υπάρξει αλλαγή προπονητή, και μάλιστα ένα όνομα που

ακούστηκε τις τελευταίες ώρες για τη θέση προπονητή στον Αστέρα, αλλαγή προπονητή, είναι του πρώην τεχνικού του Όφη, του Τραγιανού Δέλα. Ακούστηκε ότι εξετάζεται η περίπτωσή του από τον Αστέρα Τρίπολης. Με τρεις ήττες στα τρία πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα προπονητή στον Αστέρα Τρίπολης. Οπότε στην βαθμολογία της Super League, μετά και το χθεσινό παιχνίδι, να θυμίσουμε ότι ο Πανετολικός είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 3 στα 3, προηγείται με 9 βαθμούς. ΑΕΚ και Ολυμπιακός ακολουθούν με 7. Στην τέταρτη θέση Παναθηναϊκός, Άρης, Όφη και ΠΑΟΚ έχουν από 6. Βέβαια ο Παναθηναϊκός έχει παιχνίδι λιγότερο, το οποίο θα δώσει την Πέμπτη. Η αναμέτρηση με την Κηφισιά, η εξαναβολή θα γίνει την Πέμπτη 9 και 4 το βράδυ, όχι 9 που είχε οριστεί αρχικά, αλλά 9 και 4. Και από εκεί και πέρα, πιο κάτω στη βαθμολογία, ο Ηρακλής ανέβηκε στην 8η θέση μετά τη χθεσινή νίκη του με 4 βαθμούς. Στην 9η είναι ο Βόλος με 2, και ακολουθούν με ένα βαθμό Ατρόμητος, Καλαμάτα και Κηφισιά, και στην τελευταία θέση Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός χωρίς βαθμούς. Και μάλιστα ο Λεβαδιακός δεν έχει πετύχει ούτε ένα γκολ. Είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που δεν έχει πετύχει και ένα γκολ και έχει δεχτεί ήδη 8. Όσα και ο Άρης έχουν τις χειρότερες άμυνες στο φετινό πρωτάθλημα. Να πω και την επόμενη αγωνιστική, παιχνίδια που θα γίνουν Σαββατοκύριακο στην Super League. Σάββατο 7 είναι το παιχνίδι Ολυμπιακός Όφη. Επίσης Σάββατο 9 το βράδυ Ηρακλής Ατρόμητος. Και την Κυριακή στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, την ίδια ώρα το ντέρμπι της πρωτεύουσας ΠΑΟΚ Άρης, και στις 9.30 το βράδυ την Κυριακή Παναθηναϊκός Πανετολικός. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν το Σαββατοκύριακο για τη Super League. Αυτή την εβδομάδα έχουμε και τρία παιχνίδια για το κύπελο Ελλάδας. Η μία αναμέτρηση είναι απόψε στις 10 παρατέταρτο. Είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Βόλο στο Καραϊσκάκι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός μετά την ισοπαλία με το Βόλο στο πρωτάθλημα θέλει οπωσδήποτε νίκη απέναντι στην ίδια ομάδα απόψε, και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση προς τον προπονητή, τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ, μετά και το 1-1 κόντρα στην ομάδα του Βόλου, και όλα είναι πιθανά στο θέμα προπονητή για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει αυτή την εβδομάδα, είπαμε, είναι αύριο, ο Όφη Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Νέστος, ο οποίος είναι ομάδα Super League 2, στην πρεμιέρα της League Face είχε ιτηθεί με 2-0 από την ΑΕΚ στη Χρυσούπολη, ενώ στην πρεμιέρα της Super League 2 έφερε 1-1 με τη Ζάκυνθο. Και το τρίτο παιχνίδι αυτή τη εβδομάδα στο κύπελο θα γίνει στην Αρκαδία την Πέμπτη στην Τρίπολη. Ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Άρη. Ο Αστέρας, ο οποίος μπήκε στο κύπελο καθώς δικαιώθηκε στην έφεση που είχε κάνει κατά του Λεβαδιακού για την κανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή, και πήρε τη θέση του Λεβαδιακού. Οπότε αυτό το παιχνίδι είναι την Πέμπτη 6 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τρίπολης. Να θυμίσω, στη βαθμολογία προηγούνται με 3 βαθμούς Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός. Ακολουθούν με 1 Καλαμάτα, Βόλος, Κηφισιά, Μαρκό, Όφη και ΠΑΟΚ, και χωρίς βαθμούς Άρης, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός, Νέστος Χρυσούπολης και Αστέρας Τρίπολης είναι οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν πάρει βαθμό. Βέβαια ο Άρης και ο Αστέρας Τρίπολης ακόμη δεν έχουν παίξει παιχνίδι στη League Face. Πάμε και σε μια είδηση που έρχεται από την διαιτησία, καθώς ορίστηκαν Έλληνες διαιτητές σε αγώνα της League Face του Champions League, και μάλιστα πέρα από το Βασίλη Φωτιά του Συνδέσμου Πέλλας, που είναι ο διαιτητής που θα διευθύνει τον αγώνα
της

της Σπάρτα Πράγας με την ομάδα της Λανς την Πέμπτη. Ορίστηκε δεύτερος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Μια πολύ σημαντική διάκριση. Είναι το πρώτο παιχνίδι Champions League για τον Μιχάλη Παπαδάκη και δείχνει έτσι και τη σημαντική εξέλιξη του Ηρακλειώτη διαιτητή που εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο την Ηρακλειώτικη διαιτησία και την ελληνική διαιτησία στον διεθνή χώρο και μάλιστα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της εκφράζει τα συγχαρητήριά της στους διαιτητές που θα διευθύνουν τον Φωτιά, τον Βασίλειο Φωτιά, τον Μιχάλη Παπαδάκη, τον Ανδρέα Μεϊντανά και τον τέταρτο διαιτητή που ορίστηκε στο παιχνίδι αυτό, Σλάβια Πράγας, όχι πάντα Πράγας, Σλάβια Πράγας Λανς, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. Αυτά έτσι και για τους διαιτητές που ορίστηκαν να παίξουν στη League Phase του Champions League από την Ελλάδα. Να πω ότι στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι της ΑΕΚ απόψε κόντρα στην ΛΑΣΚ, πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, το έδειξε και στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Άρη και είναι και μια ευκαιρία να κάνει νικηφόρο ξεκίνημα στην League Phase του Champions League απόψε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Για τους φιλάθλους που ρωτάνε για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με τον Ολυμπιακό, να πω ότι υπάρχει στο site του Όφη το σχετικό link και μπορούν από εκεί να εξασφαλίζουν το εισιτήριο και βέβαια ανακοινώθηκε από τους οργανωμένους οπαδούς του Όφη ότι θα πραγματοποιηθεί εκδρομή με το πλοίο με αναχώρηση βράδυ Παρασκευής και επιστροφή στο Ηράκλειο Κυριακή πρωί. Η εκδρομή θα γίνει αυτή υπό την προϋπόθεση ότι το πλοίο θα περιμένει τους φιλάθλους μετά τη λήξη του αγώνα. Επειδή το γήπεδο είναι κοντά, όπως είπαμε, το παιχνίδι τελειώνει γύρω στις 9, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολικό να περιμένει μισή μία ώρα για τους φιλάθλους του Όφη. Αυτό θα κρίνει το αν θα πραγματοποιηθεί τελικά η εκδρομή. Πάμε τώρα σε ώρα τίτλους ειδήσεων με την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένες ηρωνικές επιθέσεις κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ασπίδας του Αχιλλέα προχώρησαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Με άρθρα γνώμης στις εφημερίδες Γενής Αφάκ και Χουριέτ, Τούρκοι αναλυτές και αρθρογράφοι επιστρατεύουν χλεβαστικό ύφος, παραλληλισμούς με την ελληνική μυθολογία αλλά και τις γνωστές αναθεωρητικές αιτιάσεις της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Η εκτείναξη του κόστους των καυσίμων προκαλεί ασφυξία στην Κρήτη. Τα νοικοκυριά δυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις, ενώ οι αγρότες βλέπουν το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου απευθύνει έκκληση στους πολίτες για ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος, καθώς οι καλοκαιρινές ανάγκες και αυξημένη τουριστική κίνηση έχουν προκαλέσει σημαντικές ελλείψεις. Αιμοδοσία πραγματοποιείται απόψε στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο Ηράκλειο. Εν μέσω καυτών γεωπολιτικών εξελίξεων πραγματοποιείται σήμερα στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου η Τριμερή Σύνοδος Κορυφής. Συμμετέχουν οι ηγέτες των τριών χωρών. Αλλάζει έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας, ψηφιακά οι αιτήσεις με τη δυνατότητα επιλογής αριθμού. Ενημερωτική συνάντηση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επηρεάζονται από τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις για την κατασκευή του βορείου οδικού άξονα Κρήτης διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 το απόγευμα εκείνης της ημέρας στο πρώην Δημαρχείο Αρμένων στις Καλύβες Αποκορώνου. Ισχυρή δυναμική εξακολουθεί να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας με το ισοζύγιο νέων θέσεων εργασίας κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 να σημειώνει την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων 25 ετών και την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% το μήνα Ιούλιο. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 5.
0: Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Λοιπόν, πήγαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ήταν αρκετά χρόνια ο Κοβάσεβιτς στον Ολυμπιακό, αποτελεί παρελθόν. 2,5 χρόνια ήταν στον Ολυμπιακό αθλητικός διευθυντής, στη δεύτερη θητεία του. Μια λυτή ανακοίνωση από την ομάδα του Ολυμπιακού, στην οποία αναφέρει τη λύση της συνεργασίας με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, θα είναι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού, αφού έχει συνδέσει το όνομά του με ολόχρυσες στιγμές του συλλόγου. Ντάρκο, σε ευχαριστούμε για όλα, καταλήγει η ανακοίνωση. Πάμε όμως στο πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι που δίνει απόψε η ΑΕΚ. Το πρώτο σε League Face, Champions League, για την Ένωση, απέναντι στην αυστριακή LASK Linz, η ΑΕΚ, η οποία είχε μια δύσκολη κλήρωση, αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι προσφέρεται για να κάνει ξεκίνημα με το δεξί, και δεν ξέρω αν διαφωνεί ο καλός φίλος και εξαιρετικός συνάδελφος, αρμόδιος ρεπόρτερ σε θέματα ΑΕΚ, ο Σταύρος Καζαντζόγλου. Σταύρο, καλό απόγευμα. Είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ είναι στα μέτρα για να πάρει την νίκη απόψε, Σταύρο.
1: Προφανώς, αν δεν πάρει αυτό το μάτς, μετά αντιλαμβάνεται κάποιος ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορεί να διατηρήσει η ΑΕΚ ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League. Η LASK Linz είναι από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, από εκεί που ήταν και η ΑΕΚ δηλαδή. Είναι ομάδα με χαμηλότερο δίκτυο βαθμολογίας σε σχέση με την ΑΕΚ. Σίγουρα για την ΑΕΚ ήταν μια κακή κλήρωση, γιατί το τέταρτο γκρουπ, ενώ το περίμενε ότι το πρώτο γκρουπ έτσι θα ήταν μεγαθύρια που δεν είχε πολλές ελπίδες. Από το δεύτερο γκρουπ ήρθαν κακές ομάδες, είναι οι δύο πρώτες στη βαθμολογία της θετική, η Ρώμα και η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Το πράγμα βελτιώθηκε στο τρίτο γκρουπ με τη Γαλατά Σαράι να την έχει η ΑΕΚ εντός και τη Σαχτάρ που δεν έχει δει ουσιαστικά δική της έδρα να αντιμετωπίζει στο Λονδίνο στη δεύτερη αγωνιστική. Εκεί που στράβωσε το πράγμα ήταν στο τελευταίο γκρουπ, όπου υπήρχε από τη μία η LASK Linz, μια ανερχόμενη δύναμη της Κεντρικής Ευρώπης, που έκανε μια επική πρόκριση επί της Celtic, ανατρέποντας ήταν με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, ενώ βρέθηκε να προηγείται και να χάνει και με 1-0 στο Ιεφυρεβά της Αυστρίας. Νίκησε τελικά με 5-1 και ήταν αυτή που πέρασε στην επόμενη φάση. Ναι. Άρα λοιπόν είναι αυτό, και η ΑΕΚ Ιταλική Κόμο επίσης είναι δύσκολο. Θα τα δούμε βέβαια.
0: Που επίσης είναι σε ανωδική πορεία η ομάδα του Δουβίκα.
1: Πολύ, πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει όνομα, αλλά έχει πάρα πολλές ικανότητες με το Φάμπρεγκας. Έχει κάνει τρομερή δουλειά εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, υπάρχει μια αμφιβολία για το κατά πόσο μπορεί να είναι διαθέσιμο στους 300, ο οποίος δεν συμμετείχε στη χθεσινή στην προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αμφίβολο αυτή τη στιγμή. Αν ο 300 δεν είναι έτοιμος, θα είναι ο Μπρινιόλι βασικός τροματοφύλακας. Ρώτα, Μουκουρδί, Ρέλβας και Πίλιος θα είναι τετράδα της άμυνας. Και από εκεί και πέρα θα είναι λογικά ο Μάριν με τον Γκάρινεν στη μεσαία γραμμή. Ο Κοϊτά με τον Κοϊτά αριστερά, ο Μάγερ δεξιά και στην επίθεση ο Γιόβιτς με τον Βάρκα. Αυτές νομίζω ότι θα είναι κατά κύριο λόγο επιλογές.
0: Σε είναι μια γεμάτη Νέα Φιλαδέλφεια, Σταύρο. Έτσι.
1: Καλά, αυτό τι θα ακούω δεν είναι θέμα. Και από Κρήτη έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και από κάθε μέρος της Αθήνας, της Ελλάδας και του κόσμου θέλουν να είναι παρόντες στη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ. Μετά από 8 χρόνια επιστρέφει στο Champions League. Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έφερε το Champions League στην Ελλάδα.

0: Άρα το 1954 έχει κάνει παρουσίες κατά περιόδους, έχει την μήνυμα μοναδική ομάδα που ήταν αίτητη σε φάση ομίλων το 2002-2003 και από τότε, από το 2002-2003, το 2002 δηλαδή ουσιαστικά, έχει να επιστρέψει το να κουνηθεί σε ντόνι στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι η πρώτη φορά που στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ θα υπάρχει τέτοιο επίπεδο αναμέτρηση και καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτό δίνει ανυπομονησία, δίνει ενθουσιασμό στον κόσμο της. Ήδη από νωρίς οι δρόμοι πέρι της Φιλαδέλφειας είναι δύσκολοι στην προσέγγιση τους και πάει και θα είναι κατάμεση στο γήπεδο από όλους όσους θέλουν να είναι πάροντες σε αυτό το μεγάλο μάτι.
1: Σταύρο, κάτι τελευταίο. Σε σχέση με την περσινή ΑΕΚ και φετινή, βλέπεις διαφορά προς το καλύτερο? Έχουν γίνει και σημαντικές μεταγραφές, ειδικά αυτή η μεταγραφή του Μάγερ, ο οποίος έχει βάλει τη σφραγίδα του ήδη στην Ένωση.
0: Ναι, ο Μάγερ είναι όντως ένας προσφυριστής μαέστρος που δείχνει να κουμπώνει καλά. Νομίζω το μεγάλο πλεονέκτημα της ΑΕΚ είναι ότι η ΑΕΚ διατηρεί τον κορμό της περσινής χρονιάς. Είναι μια ομάδα που δεν έχει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Έχει ένα βασικό κορμό. Επί της ουσίας, ένα-δύο ποδοσφαιριστές είναι οι νέοι στην ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι είναι από την περσινή χρονιά. Ο ίδιος προπονητής. Υπάρχει συνοχή, υπάρχει χημεία. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αποτελούν για την ΑΕΚ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα και βέβαια υπάρχει η Νέα Φιλαδέλφεια. Αν και να λογιστεί κάποιο ότι η ΑΕΚ έχει τρία μάτια στη Νέα Φιλαδέλφεια, δύο για το πρωτάθλημα, ένα για την Ευρώπη, σε αυτά έχει σκοράρει 13 φορές χωρίς να έχει δεχτεί γκολ. Ένα. Δύο. Σε αυτά τα μάτια η ΑΕΚ καταφέρνει και πνίγει τον αντίπαλο από την αρχή. Και στα δύο μάτια του πρωταθλήματος, στο 11ο λεπτό προηγήθηκε επί του Ηρακλή και επί του Άρη αντίστοιχα. Και στην Ευρώπη στο 12ο λεπτό προηγούνταν με δύο γκολ με την Λεύσκη Σόφιας. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επιχειρήσει και απόψε να μπει δυναμικά, να πάρει από την αρχή να πνίξει την αντίπαλό της που δεν είναι και η πιο έμπειρη ομάδα του πλανήτη, ούτε έχει παίχτες με μεγάλες παραστάσεις και να βάλει τον κόσμο στο παιχνίδι για να γίνει πολύ σημαντικός κρίκος στην υπόθεση.
1: Να ευχηθούμε αυτό, Σταύρο, να έρθει και η πρώτη νίκη σε League Face Champions League για την ΑΕΚ. Ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σου. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον καλό συνάδελφο. Εμείς πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολης, για το απόψινό παιχνίδι με την LASK Linz στην χθεσινή συνέντευξη τύπου.
2: Ήρθε λοιπόν η στιγμή να ξεκινήσουμε τη συμμετοχή μας στο League Face του Champions League. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την παρουσία μας εδώ στην κορυφαία αυτή διασυλλογική οργάνωση, στο κορυφαίο επίπεδο. Οι παίκτες μας το άξιζαν λόγω της σκληρής της δουλειάς πέρυσι και δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ. Δεν θέλουμε όμως απλά να έχουμε παρουσία, δεν θέλουμε απλά να συμμετάσχουμε, θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Ξέρουμε ότι δεν είναι κάτι απλό, διότι αναλύοντας τον κάθε αντίπαλο στο επίπεδο αυτό είναι και κάπως ανόητο να πούμε ότι είναι δυνατή. Εννοείται πως είναι δυνατή αντίπαλη, καθώς μιλάμε για το Champions League. Όμως απολαμβάνουμε να παίζουμε ποδόσφαιρο, ειδικά εδώ στην έδρα μας, ενώπιον των φιλάθλων μας. Αισθανόμαστε λοιπόν ότι έχουμε και έναν επιπλέον παίκτη που μας στηρίζει. Αύριο λοιπόν θα ξεκινήσουμε με έναν τρόπο, όπως σας είπα, να θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και εμείς τους βαθμούς. Ξέρουμε πολύ καλά τον αντίπαλό μας. Γνωρίζω ακόμα και τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρό τους προσωπικά. Παρακολουθώ το project εδώ και μερικά χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό project. Τα αποτελέσματα τους δεν προέκυψαν αποτύχει. Αξίζουν την παρουσία τους εδώ και βεβαίως θα είναι πολύ ανταγωνιστική η αναμέτρηση. Παίζουν κυρίως 3-5-2, αυτό είναι η προτιμόμενη τους διάταξη. Ακόμα και πέρυσι έπαιζαν και 3-4-3 κάποιες φορές με τον Κάλατζιτς. Κυρίως όμως 3-5-2 πλέον. Παίζουν γερμανικό στυλ, επιθετική, άμεσο ποδόσφαιρο, πολύ καλός προπονητής, εξαιρετική στις στημένες φάσεις και στις αντεπιθέσεις. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας. Ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε βαθμούς, αλλά εμείς πιστέψτε με ότι όπως εμείς βλέπουμε τον αντίπαλο ως ευκαιρία να πάρουμε βαθμούς, έτσι μας βλέπουν και αυτοί ως μια ευκαιρία να πάρουν κάποιους βαθμούς. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, είναι τιμή μας να ξεκινούμε την αγωνιστική πρώτη αναμέτρηση εδώ στην Αθήνα, στην έδρα μας, στο γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Απέναντι σε αυτή την ομάδα, όπως και η Μπρίζα που παίζει για αυτή την πρώτη αγωνιστική. Όμως, όπως έχω πει, είμαστε εδώ στην φάση της League Phase του Champions League, οι παίκτες το αξίζουν και θα είμαστε ανταγωνιστικοί.

0: dream about this to catch some points, which will be enough to play more games.
1: Θέλουμε να πάρουμε τους βαθμούς προκειμένου αυτοί να μας βοηθήσουν να παίξουμε και περισσότερα παιχνίδια.
2: Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων δήλωσε ο Νίκολης για το απόψινο παιχνίδι. Για την Λάσικ Λίντς να πούμε ότι στην Αυστρία έχει κάνει το απόλυτο μέχρι στιγμής. Έχει 5 νίκες σε 5 παιχνίδια και είναι στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του Αυστριακού Πρωταθλήματος με 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Σάλτμπουργκ με 13, η Στουρμ Γκράτς η οποία είναι αντίπαλος του Όφη στο Europa League είναι τέταρτη με 8 βαθμούς. Η ομάδα της Λάσικ Λίντς έκανε και μια τρομερή πρόκριση στην Ευρώπη στους ομίλους, αποκλείοντας όπως ακούσαμε και από τον Σταύρο την Celtic, παρότι είχε χάσει 3-0 στη Γλασκόβη, κατάφερε στη Ρεβάνς να επικρατήσει την παράταση με 5-1. Μάλιστα σκόραρε σε αυτό το παιχνίδι και ο πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο Λιούμπισιτς, ο οποίος θα είναι βασικός απόψε κόντρα στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι διαιτητής ορίστηκε ο Λουίς Γκοντίνιο, ο Πορτογάλος, ο οποίος είχε διευθύνει τον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για τους 16 του Conference League πέρσι, όπου η ΑΕΚ είχε επικρατήσει με 4-0. Και επίσης να αναφερθούμε και στην τηλεοπτική μετάδοση του απόψινού αγώνα, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την πλατφόρμα της COSMOTE και συγκεκριμένα από πλέον ονομάζεται το αθλητικό κανάλι της COSMOTE, τα αθλητικά κανάλια Magenta Sport 2. Είναι το κανάλι που θα μεταδώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λάσικ Λίντς απόψε στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ειδήσεις από το χώρο του ποδοσφαίρου. Λέγαμε νωρίτερα για τη λύση της συνεργασίας του Ολυμπιακού με τον τεχνικό διευθυντή, τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κλείσει τον αντικαταστάτη του, είναι ο Κορδόν, ο οποίος είχε εργαστεί στον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα της περίοδου 23-24. Βρέθηκε και πάλι στην Ελλάδα πριν μερικές εβδομάδες, συζήτηση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού για το ενδεχόμενο επιστροφής. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν και εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Κορδόν στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει και απόψε το παιχνίδι με το Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδος, 10:15 τηλεοπτική μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, δύο ομάδες που είχαν παίξει και πρόσφατα στο πρωτάθλημα στο Παθεσσαλικό σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν θα έχει τον Ντέσσερ στα τρία επόμενα παιχνίδια σε εγχώριες διοργανώσεις, και αυτό γιατί ο Ντέσσερς αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κάνει έφεση προσδοκώντας τη μείωση της ποινής, αν δεν αλλάξει κάτι θα χάσει το μεθαυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά, το εξαναβολής, και τα δύο που ακολουθούν με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα και με Κηφισιά για το κύπελλο. Από τα παιχνίδια αυτά θα απουσιάσει ο Ντέσσερς. Στον Παναθηναϊκό, όπου η προσοχή για την ώρα είναι στραμμένη στο παιχνίδι της Πέμπτης με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα της Super League. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Εκεί σίγουρα το κλίμα είναι βαρύ μετά την ήττα από την ομάδα του Παναθηναϊκού. ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του και το ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα την Κυριακή. Έκλεισε την μεταγραφή του Κρίστιαν Γιάκιτς, του μέσου της γερμανικής Augsburg, ο οποίος μπορεί να παίξει και ως δεξιμπακ και να προσφέρει μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον Κένι για το δεξιάκρο της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πήρε τον παίχτη με μονοετή δανεισμό από τη γερμανική ομάδα την Augsburg, θα καταβάλει στους Βαβαρούς ενίκιο 500.000 ευρώ, ενώ στο συμβόλαιο περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς 4 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βέβαια δεν είναι υποχρεωτική. Και να πούμε για τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ και είναι της Dortmund, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος σήμερα θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Μόναχο για να αποκατασταθεί η ρήξη προσιουχίας του στο αριστερό γόνατο που υπέστη στο πρώτο παιχνίδι του στην Bundesliga. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος όπως έγινε γνωστό θα επιστρέψει στην Ελλάδα, το πρώτο στάδιο της αποκατάστασης θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία, δηλαδή περίπου 15 με 20 μέρες, και στη συνέχεια θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη για να κάνει κοντά στην οικογένειά του το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η επιλογή αυτή της Θεσσαλονίκης δεν έγινε τυχαία από την Dortmund, γιατί ο Κωνσταντέλιας θα μπορέσει να δουλέψει για ένα σημαντικό διάστημα σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον, κοντά στην οικογένεια και στους ανθρώπους του, κάτι που και οι Γερμανοί το θεωρούν πολύ σημαντικό για την ψυχολογία του στη μακρά περίοδο που ακολουθεί. Γιατί μιλάμε για τραυματισμό που θα θέσει νοκάου τον Κωνσταντέλια, θα μείνει εκτός γηπέδων για περίπου 6 μήνες, εφόσον όλα κυλήσουν κανονικά. Στην Dortmund πάντως δεν υπάρχει καμία διάθεση να μπει πίεση ή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα στον Κωνσταντέλια. Αυτό που ενδιαφέρει τους Γερμανούς είναι η πλήρης αποκατάσταση του ποδοσφαιριστή και όχι μια βιαστική επιστροφή στα γήπεδα. Στις υπόλοιπες ομάδες τώρα της Super League, Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ άσχημα το πρωτάθλημα, ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου επιθετικού Αλιού Μπάτζη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σιβασπορ. Πέρσι συμμετείχε σε όλες τις διοργανώσεις με την τουρκική ομάδα, είχε 22 συμμετοχές και 4 γκολ, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει και σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, την Μπορντό, τη Ραπίν Βιέννη, την Αμιέν από τη Γαλλία, την Γκαζιαντέπ από την Τουρκία και την Αγκαργουτζού επίσης από την Τουρκία, ενώ έχει αγωνιστεί και στην σουηδική Τζουγκάρντεν, με την οποία έχει πετύχει 15 γκολ σε 54 παιχνίδια και αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ατρόμητο πιθανότατα θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Δεν μπορεί να γίνει, παιχνίδι που έχει προγραμματιστεί για το βράδυ του Σαββάτου 9 η ώρα στο Καφταντζόγλιο, καθώς ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι ακόμη έτοιμος για τη διεξαγωγή αγώνα, τα περσινά του Όφη έχουν και αυτοί, και όλα δείχνουν, επειδή είναι ελεύθερο το Πανθεσσαλικό, ότι μάλλον θα γίνει εκεί. Να θυμίσω πως το μάτς με τον Αστέρα ο Ηρακλής ζήτησε αντιστροφή έδρας και η ομάδα της Αρκαδίας το δέχτηκε. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, γιατί να αλλάξουν δηλαδή το Ατρόμητος με το Ηρακλή, γιατί στο Περιστέρι θα γίνει αυτή την αγωνιστική αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Πάμε τώρα στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
4: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα γιώτης, τα μπαρίλα, τα σάιος και τα σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμέλα γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35% 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
8: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
0: Λοιπόν, πάμε και στην Super League 2. Είχαμε χθες τα 3 παιχνίδια για την πρεμιέρα της Super League 2, η οποία θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι που θα γίνει αύριο ανάμεσα στον ΠΑΟΚ Β και τον Ολυμπιακό Β. 4 το απόγευμα είναι το παιχνίδι. Στα χθεσινά παιχνίδια είχαμε εκπλήξεις. Η Μαρκό κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 1-0 με το πέναλτι του Έλα Ραμπί στο 48, ενώ στο άλλο παιχνίδι που επίσης έγινε Αθήνα, η Καλυθέα νίκησε με 2-1 την φιλόδοξη Νίκη Βόλου με τα γκολ του Μανιά με πέναλτι στο 4ο λεπτό, το αυτογκολ του Γκαραβέλη στο 44. Το μόνο που κατάφερε η Νίκη Βόλου ήταν να μειώσει με τον πρώην παίχτη του Όφη, τον Πασαλίδη, στο 60. Ενώ δεν είχαμε νικητή στο παιχνίδι Ελλάς Ήρω Απόλλων Καλαμαριάς 2-2. Θυμίζουμε στα παιχνίδια που έγιναν το Σαββατοκύριακο. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος 1-1. Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης 2-0. Πανθρακικός Πύργος 0-0. Ήταν τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε την δεύτερη αγωνιστική, η οποία περιλαμβάνει τα παιχνίδια ΑΕΛ Ζάκυνθος, Ελλάς Ήρω Αναγέννηση Καρδίτσας, Μαρκό Καλυθέα, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β, Πανιούνιος Απόλλων Καλαμαριάς και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β.

Συνεχίζουμε με το τοπικό ποδόσφαιρο, καθώς για τις ομάδες της Τρίτης Εθνικής έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, τα οποία είναι για την πρώτη φάση του κυπέλλου Ερασιτεχνών. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει, δεσπόζει στο πρόγραμμα, είναι το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά, ντέρμπι από τα παλιά, το οποίο θα γίνει το Σάββατο, 4:30 το απόγευμα. Θυμίζουμε, η αναμετρήση είναι knockout. Επίσης Σάββατο, πάντα για το κύπελλο Ερασιτεχνών, Πλατανιάς Χερσόνησος στις 4:30, αλλά και το Επισκοπή Πανακροτηριακός στο στάδιο Γάλλου θα γίνει το Σάββατο 4:30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια Κυριακή, όπου παίζει στον Άγιο Νικόλαο με τον ΑΟΑΝ, Κυριακή 4:30, την ίδια μέρα και ώρα ο Γιούχτας θα αντιμετωπίσει στη Σοχώρα τον Ρυθμιακό, και στο Τυμπάκι την Κυριακή 4:30 το απόγευμα έχουμε το παιχνίδι του ΑΟΤ με το Βραχάση. Να πούμε ότι στον Εργοτέλη είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία για το ντέρμπι κυπέλου Ερασιτεχνών με τα Χανιά το Σάββατο. Στο γήπεδο Γαζίου θα γίνει το παιχνίδι. Θα απουσιάσει ο τραυματίας Παπαδομιχελάκης. Λόγω τραυματισμού δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι ο Μπρατσιώτης, ο Μπούσιος. Έχει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού του Τζανακάκης, αλλά αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν. Τα Χανιά θα έχουν και τον κόσμο τους στο πλευρό τους, καθώς οι οργανωμένοι οπαδοί των Χανίων ετοιμάζουν εκδρομή για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 4:30 το απόγευμα στο γήπεδο του Γαζίου. Αυτά έτσι και για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, μάλλον για τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το πρωτάθλημα, θυμίζουμε, θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου. Πάμε και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς ο Όφη ανακοίνωσε την παραμονή της Βάσος Κιδωνάκη, η εμβληματική αρχηγός της ομάδας, η οποία θα βοηθήσει την γενική ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ και τη φετινή χρονιά στην πρώτη εθνική γυναικών. Έκανε και δηλώσεις για την παραμονή της στον ΟΦΗ. Είπε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Είμαι από το 2016 στο σύλλογο και έχω ζήσει πολλά. Αγαπώ πολύ αυτή την ομάδα και θέλω να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Φετινή χρονιά είναι πολύ σημαντική, γιατί η ομάδα ουσιαστικά χτίζεται από την αρχή. Ξέρουμε ότι κάποιες έμπειρες παίκτρες όπως εγώ και η Νικόλ Ιριμπάνσκα θα έχουμε ένα παραπάνω βάρος στην πλάτη μας. Είμαι αισιόδοξη όμως, δεν θα είναι εύκολη χρονιά, αλλά θα παλέψουμε για να τα καταφέρουμε». Και να θυμίσω ότι ο Όφη, ο γυναικείος Όφη, θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου το πρωτάθλημα, με τον Όφη να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Βόλο, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική θα παίξει στο Βαρδινογιάννιο με την ομάδα της Κηφισιάς. Μετράμε αντίστροφα και για την έναρξη του πρωταθλήματος της Α1 κατηγορίας Ηρακλείου. Αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η πρεμιέρα και αναμένεται με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε τα παιχνίδια που θα γίνουν για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το Σαββατοκύριακο είναι το παιχνίδι, 12 και 13 του μήνα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα, στο γήπεδο του ΠΟΑ, ΠΟΑ Β' Τίλισσος, στο γήπεδο Κρουσόνα, ΠΑΟ Κρουσόνα Αετός Αναγκαίων. Και την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, στο γήπεδο Γέργερης, όλα τα παιχνίδια είναι 5, Ρούβας Νέος Ηρόδοτος, στο γήπεδο Ζαρού, Ζαρός Δαμάστα, στο γήπεδο Περιφέρειας ΑΕΚ Ατσαμπά Πανομαλίων, στο γήπεδο Θραψανού Αθεστίων Αλμυρός, στο γήπεδο Αρκαλοχωρίου Όφα Αρκαλοχωρίου Ρωμανός και στο γήπεδο Μοχού Μοχός Μινοικία. Τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Στο μεταξύ, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, προκειμένου να προσλάβει προπονητές και προπονήτριες για τις ανδρικές και οι γυναικείες μεικτές ομάδες, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα απαιτούμενα προσόντα
να καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της ΣΕΠΣΗ, τα οποία είναι Ιδωμενέως και Μεραβέλου 17 στο Ηράκλειο. Οι υποψήφοι προπονητές προπονήτριες πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα UEFA Β τουλάχιστον, να έχουν ταυτότητα τριετίας που εκδίδει η ΕΠΟ και να είναι κάτοχοι άδειας εξασχήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επιπρόσθετα προσόντα θα συνεκτιμηθούν και απαραίτητα δικαιολογητικά για τους υποψήφιους προπονητές και προπονήτριες είναι η αίτηση πρόσκληψης, το βιογραφικό σημείωμα, το αντίγραφο διπλώματος UEFA, η ταυτότητα τριετίας προπονητή ΕΠΟ και η πρόσκληψη θα γίνει σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΟ για τα πανελλήνια πρωταθλήματα προεπιλογής εθνικών ομάδων και τον κανονισμό προπονητών ποδοσφαίρου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 το μεσημέρι.

Συνεχίζουμε με κάποιες ειδήσεις από άλλα αθλήματα πριν πάμε και στον διεθνή χώρο. Η ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΟΦΗ, η οποία προετοιμάζεται πλέον στην Πελοπόννησο Αθλητικό Κέντρο για τη νέα σεζόν, ανακοίνωσε την πρόσληψη της Άννας Μουστάκα, η οποία είναι από τις πιο έμπειρες στατιστικολόγους της Volley League και πλέον ανήκει στον οργανισμό του ΟΦΗ, σε δήλωση που έκανε για την μεταγραφή της στην κρατική ομάδα, γιατί ήταν 10 χρόνια στον Φίνικα Σύρου. Είπε: είμαι πολύ χαρούμενο που θα είμαι στον ΟΦΗ. Τον είχα πάντα σε εκτίμηση για τις στρατηγικές κινήσεις που κάνει. Κινείται ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Ήθελα πάντα να είμαι στο staff του ΟΦΗ. Έχω συνεργαστεί με τον Τσέντο Ήλιτς στη Σύρο και ανυπομονώ να βρεθώ κοντά στην ομάδα, δήλωσε η νέα στατιστικολόγος του ΟΦΗ, η Άννα Μουστάκα, η οποία ήταν, παλιά ήταν αθλήτρια βόλεϊ και είχε εργαστεί στα τμήματα υποδομής της Σύρου πριν ασχοληθεί με τα στατιστικά. Στον διεθνή χώρο τώρα αρχίζει απόψε το Champions League, μια πραγματικά έτσι μεγάλη βραδιά με 6 παιχνίδια. Η πρώτη αγωνιστική, επειδή δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα το Europa και το Conference League, η League Phase αυτών των διοργανώσεων, θα γίνει σε 3 δόσεις, 6 παιχνίδια σήμερα, 6 αύριο και 6 την Πέμπτη. Θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη δηλαδή η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η ΑΕΚ με τη ΛΑΣΚ ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής, δύο παιχνίδια μάλλον, ξεκινούν 8 παρατέταρτο, πέρα από το παιχνίδι ΑΕΚ ΛΑΣΚ Λίντς και η αναμέτρηση Μπριζ Άστον Βίλα. Αλλά τα βλέμματα νομίζω θα είναι στραμμένα στη Μαδρίτη, εκεί όπου απόψε θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Ρεάλ με την ομάδα της Ίντερ. Ένα πραγματικά πολύ πολύ δυνατό παιχνίδι αυτό που θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ στο στάδιο Μπερναμπέου. Είναι το παιχνίδι που δεσπόζει το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα διεξαχθούν στις 10 το βράδυ, υπάρχει το παιχνίδι που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, Dortmund Villarreal στο Dortmund, με τον Καρέτσα πιθανότητα βασικό, θα ήταν βασικός και ο Κωνσταντέλιας αν δεν είχε αυτό το πολύ σοβαρό τραυματισμό. Η Dortmund, η οποία έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα με 2 νίκες, δεν θα παίξει ο τραυματίας Μανέ και ο τιμωρημένος Μπενσεμπαϊνί, ενώ από την πλευρά της η Villarreal, η οποία συμμετέχει στο Champions League για δεύτερη σερή χρονιά μετά την περσινή πολύ καλή πορεία, έχει κάποια προβλήματα και δεν έχει ξεκινήσει και καλά στο ισπανικό πρωτάθλημα. Έχει μόλις 2 βαθμούς στις 4 πρώτες αγωνιστικές, ενώ προέρχεται και από εντός έδρας ήττα από τη Λακορούνια. Πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι που θα γίνει απόψε στις 10 στο Πόρτο, όπου η Πόρτο υποδέχεται τη Manchester City, που είναι το φαβορί. Η Πόρτο έχει ξεκινήσει πολύ καλά το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Έχει 5 νίκες σε 5 παιχνίδια. Τελευταία νίκη ήταν στο παιχνίδι με την Moreirense και θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Manchester, η οποία έχει αρκετές αλλαγές εκτός από τον προπονητή. Πλέον νέος προπονητής στη θέση του Guardiola είναι ο Μαρέσκα, και έχει ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα της Αγγλίας με 3 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια, ισοβαθμή στην κορυφή μαζί

0: με την ομάδα της Arsenal, την περσινή πρωταθλήτρια. Και έχουμε και το παιχνίδι Lille-Real Betis επίσης απόψε στις 10 το βράδυ. Αύριο 8 παρατέταρτο ξεκινούν τα παιχνίδια Barcelona-Feyenoord, Stuttgart-Viking και στις 10 Liverpool-Atletico Madridis, Paris Saint-Germain-Slovan Bratislavas, Sporting Lissabon-Galatasaray και Napoli-Arsenal. Το παιχνίδι που θα λέγαμε δύο παιχνίδια ξεχωρίζουν αύριο, Liverpool-Atletico και Napoli-Arsenal. Και την Πέμπτη έχουμε στις 8 παρατέταρτο Fenerbahce-Roma, Αϊτχόβεν Σαχτάρ και στις 10 Κόμο Λιψία, Μπάγερ Μονάχου Μποντοκλίντ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σαμπάχ Μπακού και Σλάβια Πράγας Λανς. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν αυτή την εβδομάδα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μένουμε στον διεθνή χώρο και να πούμε ότι στο διαφημιστικό της UEFA για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, στο εικαστικό κολάζ που δημιούργησε με ένα παίχτη για κάθε μία από τις 36 ομάδες που συμμετέχουν, από την ΑΕΚ η UEFA επέλεξε τον Γιώβιτς και από την Dortmund τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Είναι μια φωτογραφία όπου υπάρχουν παίχτες, τα αστέρια των ομάδων, ένα αστέρι από κάθε ομάδα, και βλέπουμε την Dortmund με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα δίπλα στον Χάρι Κέιν, και όπως είπαμε ανάμεσα στους παίχτες είναι και ο Γιώβιτς της ΑΕΚ, στους 36 παίχτες που βρίσκονται στην ίδια φωτογραφία. Να μείνουμε στο διεθνή χώρο. Ο Χάρι Κέιν έκανε δηλώσεις με αφορμή την έναρξη του Champions League, της League Phase, και παρουσιάστηκε πολύ αισιόδοξος για την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα του. Ο Άγγλος επιθετικός, ο οποίος τόνισε ότι η Bayern έχει πολύ καλές πιθανότητες για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, κάτι που δεν κατάφερε πέρσι, καθώς αποκλείστηκε η Bayern από την Paris στα ημιτελικά. Είπε ο Κέιν: «Βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να πετύχουμε τον στόχο. Πιστεύω ότι πέρσι φτάσαμε πάρα πολύ κοντά όταν αποκλειστήκαμε από την ομάδα που κατέκτησε το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Μπαίνουμε στη φετινή σεζόν λέγοντας ότι αυτή πρέπει να είναι η χρονιά μας». Η Bayern, η οποία έχει στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης 6 φορές στο παρελθόν, και η πιο πρόσφατη ήταν το 2020, όταν είχε επικρατήσει τη χρονιά του COVID της Paris Saint-Germain με 1-0 στον τελικό που είχε γίνει στο Νταλούζ της Λισαβόνας. Είχαμε σήμερα, για να κλείσουμε, κάποιες ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ, γιατί έγινε σήμερα μία συνάντηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας με τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας της Basket League. Έγινε απόντος του Παναθηναϊκού, κάτι που τόνισε και στις δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος είπε ότι ήταν στενάχωρη και εξαιρετικά άστοχη η επιλογή του Παναθηναϊκού να επιλέξει την απομόνωση και να δείξει από νωρίς έλλειψη διάθεσης συνεργασίας με τις υπόλοιπες ομάδες και την Ελληνική Ομοσπονδία για το κοινό καλό. Δεν μπορώ όμως παρά να κρατήσω ως γεγονός και να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ενωτική εικόνα των υπόλοιπων 13 ομάδων, τον ειλικρινή διάλογο και τη διάθεση για πρόοδο και συνεργασία. Καταθέσαμε, είπε ο κύριος Λιόλιος, με όλες τις λεπτομέρειες την πρόταση της ΕΟΚ και αναμένουμε την τελική απόφαση της του ΕΣΑΚΕ, της Λίγκας. Και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά η πλειοψηφία να δείξει ότι νοιάζεται για την εξέλιξη και όχι για τα εύκολα άλωθη, είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο Βαγγέλης Λιόλιος. Μάλλον σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Λαρεντζάκη στην ΑΕΚ, ενώ σε καταρχήν συμφωνία για τη χρήση του γηπέδου της ΑΕΚ ήρθαν η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, προκειμένου οι Πειραιώτες να χρησιμοποιήσουν το κλειστό των Άνω Λιωσίων ως προσωρινή έδρα όσο θα βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ανακαίνησης του στάδιου Ενισχυφιλίας. Δύο πλευρές φαίνεται πως έχουν συμφωνήσει στους βασικούς όρους της συνεργασίας και πλέον απομένουν οι υπογραφές για να οριστικοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ολυμπιακός αναμένεται να δηλώσει το γήπεδο της ΑΕΚ ως έδρα του στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πιθανότατα αύριο. Η μίσθωση θα γίνεται ουσιαστικά ανά αγώνα, καθώς δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πότε ακριβώς θα ολοκληρωθούν τα έργα στο στάδιο Ενισχυφιλίας. Με τα σημερινά δεδομένα, η επιστροφή του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ δεν αναμένεται πριν τις αρχές του νέου έτους, δηλαδή ή τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2027 θα είναι έτοιμο το στάδιο Ενισχυφιλίας. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι εργασίες, αλλά επειδή θα γίνει μια πολύ δυνατή ανακαίνιση, χρειάζονται κάποιους μήνες αυτές οι εργασίες για να ολοκληρωθούν. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Θα δώσουμε συνέχεια με τίτλους ειδήσεων από την καλή συνάδελφο την Εύα Μαστρογιαννάκη. Μείνετε Ράδιο Κρήτη, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
1: Βάζω βενζίνη κι ας έχει ακριβίνη. Φεύγω απ' την πόλη που είναι σκέτο καμίνι. Προβλήματα άγχος κι εγώ μόνο μάχος. Θέλω γυαλί.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε μια απέραντη παγίδα για χιλιάδες οδηγούς έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, με το τμήμα από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Καρτερό να βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων διαμαρτυριών. Οι καθημερινές μετακινήσεις έχουν εξελιχθεί σε δοκιμασία για τα νεύρα και τις αντοχές των πολιτών που εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την έλλειψη κυκλοφοριακής μέρημνας. Ένας 16χρονος είναι, σύμφωνα με τις αρχές, το άτομο που οδηγούσε το γιοταχή που πέρασε πάνω από τα προστατευτικά κολονάκια στο ΒΟΑΚ με υπερβολική ταχύτητα και το οποίο λίγη ώρα αργότερα βρέθηκε στη θάλασσα του Αγίου Αντωνίου στη Νεάπολη. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για το τέλος των μετρητών στα ενίκια. Από 1η Οκτωβρίου, ιδιοκτήτες και νοικιαστές θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από το τραπεζικό σύστημα για την εξόφληση των μισθωμάτων. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη δέουσα τιμή αναμένεται να κορυφωθούν την ερχόμενη Κυριακή οι εκδηλώσεις μνήμης για την 83η επέτειο του ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές, καθώς στην περιοχή της Κυψέλης και συγκεκριμένα στην Οδό Μεγίστης βρέθηκαν οστά, τα οποία σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις είναι ανθρώπινα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τη δόση των 28,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από δάνειο που χορηγείται φέτος για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης για την αγορά πυράβλων Patriot αμερικανικής κατασκευής. Στις 11 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Independent. Γενικά αίθριος καιρός με εξαιρετικές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει νωρίς το πρωί και τη νύχτα στους 17 βαθμούς. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 6.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: σημαντικότερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζής. G10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εμένει στη δημιουργία δομής τους αθανάτους ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ζητώντας από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια να υποβάλουν άμεσα εναλλακτική πρόταση. Αν μέσα σε σύντομο χρόνο δεν κατατεθεί μια επίσημη θεσμικά όριμη και υλοποιήσιμη αντιπρόταση,

0: για άλλη τοποθεσία το σχέδιο στους αθανάτους για τη δημιουργία δομής μεταναστών θα ενεργοποιηθεί πλήρως. Στο μεταξύ συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται τις τελευταίες ώρες στα νότια του νησιού. Σε αυτούς έρχονται να προσθεθούν άλλοι 35 Σουδανοί που έφτασαν το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% ως το 2029 παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία με γονείς, παιδιά και συνοδούς να προετοιμάζονται για την πρώτη μέρα της νέας σχολικής χρονιάς και τον καθιερωμένο αγιασμό. Τα σχολεία σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, ανοίγουν μεθαύριο Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, η μέρα κατά την οποία θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι και θα πραγματοποιηθεί και ο καθιερωμένος αγιασμός. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, λίγα 24 ώρα πριν εκπνεύσει και η παράταση που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Βαρύ πένθος σκόρπισε στην Αυστρία η είδηση του θανάτου της Λουτσία Σίτζιτς, της 22χρονης, που είχε κατακτήσει το τίτλο της Μις Αυστρία 2024. Η 22χρονη έπασχε από εγγενετής βλάβη σε καρδιακή βαλβίδα, γεγονός που την ανάγκασε να υποβληθεί σε συνολικά 7 χειρουργικές επεμβάσεις, με την τελευταία να πραγματοποιείται το χειμώνα του 2025. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ράδιο Κρήτη στις 7.
1: Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 28132-24777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
5: Τα σχολιά μας ανοίγουν τις πύλες, τα κουδούνια αντιχούν.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης απίθυνε τελεσίγραφο στην τοπική αυτοδιοίκηση, ζητώντας την άμεση παρουσίαση εναλλακτικής τοποθεσίας για δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών. Διαφορετικά θα προχωρήσει το σχέδιο στην περιοχή των Αθανάτων του Ηρακλείου. Την ίδια στιγμή η πίεση εντείνεται λόγω των νέων αφίξεων 158 μεταναστών στα νότια της Κρήτης και 35 Σουδανών στους Καλούς Λιμένες. Στην ταυτοποίηση του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε αναστάτωση στο βόρειο οδικό άξονα πριν από 10 μέρες, πραγματοποιώντας επικίνδυνη προσπέραση και ξυλώνοντας τα διαχωριστικά κολονάκια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από το τιμόνι βρίσκονταν ένας 17χρονος που δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε επίσης όπλα, ναρκωτικά και ζωοκλοπή. Για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται να δικαστούν οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2020.

0: 2024. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών μετά τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών μέσα σε σακούλα κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα της Κυψέλης, το σημείο και ειδικός ανθρωπολόγος προκειμένου να εξετάσει τα οστά. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Μοχό και τις γύρω περιοχές για το σχεδιασμό νέου λατομείου. Αύριο στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται συνάντηση φορέων και κατοίκων με στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Η Σουηδία, κάποτε γνωστή για την υποδοχή των μεταναστών, όχι μόνο έκλεισε τα σύνορά της την τελευταία δεκαετία, αλλά και η δεξιά κυβέρνησή της πληρώνει τώρα ορισμένους κατοίκους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό για να φύγουν, στο πλαίσιο μιας σκληρής τάσης απέναντι στη μετανάστευση, η οποία ελπίζει ότι θα τη βοηθήσει να εξασφαλίσει την επανεκλογή της αυτό το μήνα. Πρεμιέρα απόψε στη League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Αυστριακή ΛΑΣΚ με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τη διοργάνωση. Την ίδια ώρα αρχίζει και αναμέτρηση Μπρίζα Αστον Βίλα στις 8 παρατέταρτο, ενώ στις 10 το βράδυ θα παίξουν Ρεάλ Μαδρίτης Ίντερ, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ, Πόρτο Μάντζεστερ Σίτι και Λιλ Μπέτις. Γενικά έθριος καιρός με εξαιρετικές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει νωρίς το πρωί και τη νύχτα στους 17. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το Ραδιο Κρήτη στις 8.
1: Ραδιο Κρήτη 101,5.

Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Βρισκόμαστε ήδη στη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η ρουτίνα έχει επιστρέψει πια για τα καλά. Το ίδιο ξυπνητήρι, ο ίδιος δρόμος για τη δουλειά, τα ίδια πρόσωπα στην καθημερινότητά μας. Συνηθίζουμε βέβαια να μιλάμε για τη ρουτίνα με κάποια περιφρόνηση, θα πω, σαν να είναι ο αντίπαλος της αληθινής ζωής. Όμως έχω να σας πω ότι η ρουτίνα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί να ανθίσει το νόημα, η σταθερότητα, ακόμα και η ομορφιά. Γιατί η επανάληψη, όσο και αν μας φοβίζει η λέξη, είναι και εκείνη που χτίζει τα πιο σπουδαία πράγματα στη ζωή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε, έως τις 9 θα είμαστε εδώ. Τρόποι επικοινωνίας. Στο Facebook μπορείτε να μας ακολουθήσετε στη σελίδα μας, υπάρχουν κάτι μελωδίες, και να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, ή αν προτιμάτε στο Viber στον αριθμό 6944 94 24 84. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε.

Όπως ακριβώς ένα σπίτι που χρειάζεται το σκελετό, έτσι ακριβώς χρειαζόμαστε και τη ρουτίνα μας. Είναι ο σκελετός της ζωής μας. Το πλαίσιο εκείνο πάνω στο οποίο χτίζουμε όλα τα υπόλοιπα. Τις εκπλήξεις, τις χαρές, τις δημιουργικές μας στιγμές. Χωρίς αυτήν, χωρίς τη ρουτίνα μας, ακόμη και οι πιο όμορφες στιγμές θα μας έβρισκαν λίγο εξαντλημένους, χαμένους, χωρίς ένα σταθερό έδαφος να πατήσουμε. Ας μην την βαριόμαστε λοιπόν τη ρουτίνα και να μην νομίζουμε ότι είναι βαρετή. Είναι ένα μέρος όπου λίγο πολύ νιώθουμε μία ασφάλεια.

Περπατάμε στον ίδιο δρόμο κάθε πρωί και όμως δεν είναι ποτέ ακριβώς ο ίδιος. Εμείς μπορεί αυτό να νομίζουμε, αλλά δεν είναι. Και αυτό γιατί υπάρχει μία άλλη διάθεση, ίσως να άνοιξε ένα καινούριο κατάστημα, ένα άλλο να έκλεισε, ένα δέντρο να άλλαξε χρώμα. Η επανάληψη τώρα αυτή, να θυμάστε, είναι σπάνια μάλλον είναι απόλυτη. Κρύβει πάντα κάποιες έτσι μικρές διαφοροποιήσεις αν μάθουμε να τις προσέχουμε. Η πλήξη της ρουτίνας δεν οφείλεται στην ίδια την επανάληψη, αλλά στο ότι σταματάμε να κοιτάμε προσεκτικά. Το ίδιο μονοπάτι, ο ίδιος δρόμος με μια διαφορετική ματιά μπορεί να μας εκπλήσει ξανά και ξανά κάθε μέρα.

Οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, όπως για παράδειγμα μια καλή φυσική κατάσταση, μια δεξιότητα που μάθαμε, μια σχέση που άντεξε στο χρόνο και πολλά πολλά άλλα, δεν χτίστηκαν ποτέ μέσα σε μια μέρα. Χρειάστηκαν χιλιάδες μικρές επαναλαμβανόμενες πράξεις, τις περισσότερες φορές αδιάφορες τη στιγμή που γίνονταν. Η συνήθεια ίσως να είναι και η πιο υποτιμημένη μορφή δύναμης που διαθέτουμε. Γιατί προφανώς και δεν εντυπωσιάζει, αλλά είναι αυτή τελικά που καθορίζει ποιοι γινόμαστε. Εμείς βέβαια συνήθως γκρινιάζουμε ότι κάνουμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, ότι η ζωή μας δεν διαφοροποιείται, ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά να σας πω κάτι. Ας το δούμε επιτέλους και με μία άλλη οπτική. Μέσα από τη συνήθεια χτίζουμε πράγματα.

Ζούμε σε ένα κόσμο που εξυμνεί την περιπέτεια, την αλλαγή, το απρόβλεπτο και πολύ σωστά, γιατί και αυτά έχουν την αξία τους, μα υπάρχει και μία μικρή ομορφιά στην προβλεψιμότητα. Στο να ξέρεις δηλαδή τι ακριβώς θα συμβεί σε λίγη ώρα, στο να μπορείς να στηριχθείς σε κάτι σταθερό όταν όλα γύρω αλλάζουν. Η ρουτίνα μας δίνει αυτή την ασφάλεια χωρίς να χρειάζεται να την ζητήσουμε συνειδητά. Είναι αυτό το αόρατο δίχτυ που μας κρατά, ακόμα και όταν εμείς οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουμε.

0: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Όργωσε στον κόσμο για καλό επιτόκιο. Τζάμπα κόπος.
4: Λογαριασμός ταμιευτηρίου αγροτών Credit Bank Agro με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως και 50.000 ευρώ. Ίσως το καλύτερο επιτόκιο στη γη. Επίλεξε τον για τις επιδοτήσεις σου και εξασφάλισε δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και αναλήψεις σε πάνω από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με τη Euronet. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
5: Για θερμοπρόσωψη. Στη Βασιλάκησα ΕΒΕ, θερμοπρόσωψη από τις κορυφαίες εταιρείες Sika Drive It. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα θερμοπρόσωψης. Για να αποφύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη θερμοπρόσωψη. Βασιλάκησα ΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Ελκαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο, ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
7: Ανέβασες Instagram. Πήρε περισσότερα like από ό,τι περίμενες, ε! Γιατί η ποιοτική γεύση του ελληνικού καφέ Δανδάλι είναι διαχρονικά viral από τη γιαγιά στα εγγόνια στις πιο όμορφες στιγμές μας. Καφές Δανδάλι. Αξία αναλύωτη στο χρόνο.
8: Ράδιο Κρήτη. Ο δικός σας σταθμός.
9: Επιστρέψαμε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Πόπη και ο Στεράκη. Είστε στο Ράδιο Κρήτη. Μοιραζόμαστε σκέψεις και επιλεγμένα τραγούδια.

Καθημερινά όλοι μας κάνουμε κάποιες κινήσεις και τις κάνουμε ευλαβικά, θα έλεγα. Ο πρωινός καφές, ας πούμε, μπορεί να είναι στο ίδιο φλιτζάνι, γιατί εκεί μας αρέσει. Μπορεί να απολαμβάνουμε ξανά και ξανά το ίδιο τραγούδι στο αυτοκίνητο, να λέμε το ίδιο ακριβώς καλημέρα σε ένα γείτονα. Αυτές τώρα όλες οι μικρές επαναλαμβανόμενες στιγμές δεν είναι μόνο συνήθειες, είναι μικρές τελετουργίες που δίνουν όμως ένα ρυθμό στην ημέρα μας. Οι τελετουργίες, ξέρετε, σε κάθε πολιτισμό έχουν πάντα νόημα, ακριβώς επειδή επαναλαμβάνονται. Η επανάληψή τους είναι που τις κάνει ιερές και όχι η μοναδικότητά τους. Ίσως λοιπόν αξίζει να δούμε και τη δική μας καθημερινή ρουτίνα και τελετουργία με λίγο από αυτό το σεβασμό.

0: κλαις.
1: Και μιας και λέμε για επανάληψη και ρουτίνα, να σας πω πως κανένας μουσικός δεν έγινε άριστος παίζοντας ένα κομμάτι μόνο μία φορά. Κανένας επίσης αθλητής δεν κατέκτησε μία κίνηση χωρίς αμέτρητες επαναλήψεις. Η μαεστρία σε οποιονδήποτε τομέα γεννιέται μέσα από την υπομονετική επανάληψη της ίδιας πράξης ξανά και ξανά μέχρι να γίνει δεύτερη φύση. Η δουλειά μας, ας πούμε, όσο επαναλαμβανόμενη και αν φαίνεται, καμιά φορά είναι ακριβώς αυτό. Κάθε μέρα που κάνουμε το ίδιο πράγμα, γινόμαστε λίγο καλύτεροι σε αυτό, ακόμα και αν εμείς οι ίδιοι δεν το καταλαβαίνουμε.

Μία ρουτινιάρικη μέρα, να το πω έτσι, δουλειάς μπορεί να φαίνεται χωρίς νόημα, αλλά αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά θα βρούμε μέσα της κάποιες μικρές στιγμές που αξίζουν την προσοχή μας. Όπως για παράδειγμα μία βοήθεια που μπορεί να δώσαμε σε ένα συνάδελφό μας. Ένα πρόβλημα, ας πούμε, που λύθηκε. Ένα χαμόγελο που χαρίσαμε σε κάποιον που το χρειαζόταν ή που μας χάρισαν. Δύο καλές κουβέντες να ανταλλάξουμε. Το νόημα σπάνια είναι κάτι μεγάλο και εντυπωσιακό. Είναι συχνά διάσπαρτο μέσα στις καθημερινές επαναλαμβανόμενες λεπτομέρειες. Και είναι εκεί και περιμένει εμάς απλώς να το προσέξουμε.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί το νέο περιστατικό με κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε εντός του Αστικού Ινστιτούτου Ηρακλείου, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που ήθελαν τον ιό να περιορίζεται κυρίως σε αγροτικές ή μυαστικές περιοχές. Πρόκειται για ένα 34χρονο που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σε στοχευμένους ψεκασμούς σε δημόσιους χώρους και πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών προχωρούν από αύριο εξειδικευμένα κλιμάκια, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση ειδικών παγίδων για τη συλλογή και τον εργαστηριακό έλεγχο των κουνουπιών, ώστε να χαρτογραφηθεί το υλικό φορτίο της περιοχής. Εμένει στη δημιουργία δομής στους αθανάτους ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, ζητώντας από το Δήμο Ηρακλείου και την Περιφέρεια Κρήτης να υποβάλουν άμεσα εναλλακτική πρόταση. Αν μέσα σε σύντομο χρόνο δεν κατατεθεί μια επίσημη θεσμικά όρημη και υλοποιήσιμη αντιπρόταση για άλλη τοποθεσία, το σχέδιο για τους αθανάτους θα ενεργοποιηθεί πλήρως. Συνεχίζονται στο μεταξύ μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται ως το πρωί στα νότια του νησιού. Σε αυτούς έρχονται να προσθεθούν άλλοι 35 Σουδανοί που έφτασαν το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες. Για όλα τα βαλάντια είναι οι τιμές στα σχολικά είδη στα βιβλιοπωλεία του Ηρακλείου. Οι καταστηματάρχες συστήνουν έρευνα αγοράς και σύγκριση τιμών. Στα αζήτητα παραμένει τουλάχιστον το 87% των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου, λίγες ημέρες προτού εκπνεύστηκε η παράταση ενός έτους που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Ούμπρα Ουάμπα, στο βόρειο Κορντοφάν του Σουδάν, σύμφωνα με ιατρική πηγή. Το πλήγμα σημειώθηκε έξω από τα δικαστήρια της πόλης, όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν αρκετοί κάτοικοι για να διευθετήσουν δικαστικές και διοικητικές υποθέσεις. Ειδήσεις θα ακούσετε και πάλι από το σταθμό μας στις 9.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Ράδιο Κρήτη, Πόπη και Οστεράκη στο μικρόφωνο. Περίπου για μία ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί με επιλεγμένα τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας.

Η ρουτίνα μας φέρνει σε επαφή με τους ίδιους ανθρώπους ξανά και ξανά. Με τους συναδέλφους, με τους γείτονές μας. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, όσο μικρές και αν φαίνονται και ενδεχομένως αδιάφορες, χτίζουν σιγά σιγά κάτι πολύτιμο. Την αίσθηση της κοινότητας. Μία γνωριμία που βαθαίνει καθημερινά, χωρίς όμως να το αντιλαμβανόμαστε. Οι φιλίες που κρατούν χρόνια δεν γεννιούνται συνήθως από μία και μόνο συνάντηση, αλλά από δεκάδες μικρές καθημερινές επαφές που η ρουτίνα μας χαρίζει.

Πάμε να δούμε τώρα κάτι παράδοξο, αλλά αληθινό. Όσο πιο αυτοματοποιημένες είναι οι καθημερινές μας συνήθειες, τόσο περισσότερο νοητικό χώρο απελευθερώνουμε για δημιουργικότητα και σκέψη. Όταν δεν χρειάζεται να αποφασίζουμε κάθε πρωί από την αρχή τι θα φάμε, πώς θα πάμε στην εργασία μας, πότε θα γυμναστούμε, το μυαλό μας μένει ελεύθερο για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Η ρουτίνα λοιπόν, όταν είναι πολύ καλά δομημένη, δεν είναι φυλακή, αλλά το εργαλείο που μας απελευθερώνει από χιλιάδες μικρές αποφάσεις για να επικεντρωθούμε σε οτιδήποτε πραγματικά αξίζει.

Ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Σπάνια το λατρέψαμε από την πρώτη ακρόαση. Συνήθως χρειάζονται 2, 3, 10 φορές μέχρι να αποκαλυφθεί πλήρως μέσα μας. Η επανάληψη δεν εξαντλεί πάντα το νόημα, πολλές φορές μάλιστα το αποκαλύπτει. Το ίδιο ισχύει και για πολλά πράγματα στη ζωή μας. Μία σχέση, η εργασία μας, μία συνήθεια αποκτούν βάθος ακριβώς επειδή επιμένουμε, επειδή τα ξαναζούμε ξανά και ξανά μέχρι να δούμε αυτό που στην αρχή μας διέφευγε. Ακόμα ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι και το Ράδιο Κρήτη. Κοντεύουμε τα 40 χρόνια καθημερινής παρουσίας. Έγινε συνήθεια και φυσικά καλύτερη παρέα.

Συνήθως δεν παρατηρούμε πόσο πολύ πιο δυνατός γίνεται κανείς μέσα από την καθημερινή επανάληψη μιας δύσκολης προσπάθειας, μέχρι μια μέρα που κοιτάζουμε πίσω και βλέπουμε πόσο δρόμο διένυσε τελικά αυτός ο άνθρωπος. Η αντοχή δεν έρχεται από μία στιγμή ηρωισμού, αλλά από χιλιάδες μικρές στιγμές επιμονής, που τότε κανείς δεν ήταν εκεί να μας χειροκροτήσει. Η ρουτίνα μας λοιπόν με την ησυχία της χτίζει μέσα μας αυτή την αθόρυβη δύναμη και το κάνει αυτό καθημερινά.

0: Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Ο μοναδικός εκπαιδευτικός χώρος στο Ηράκλειο με αποτελεσματική λειτουργία και προσήλωση στις Πανελλήνιες. Στηρίζουμε τον μαθητή γνωστικά με την εμπειρία μας. Είμαστε δίπλα στον υποψήφιο και την οικογένειά του, χωρίς να χάνουμε τον μαθησιακό μας στόχο. Γνωρίζουμε καλά και καλύπτουμε ουσιαστικά τις ανάγκες των παιδιών. Ρωτήστε για τις επιτυχίες μας. Ένα είναι το φροντιστήριο για να είναι ένα το αποτέλεσμα. Φροντιστηριακός Όμιλος 1. Γραμβούσης 5 και Καγιαμπή και στο δεύτερο χώρο μας στη Λεωφόρο Κνωσού 187.
1: Νέο κτίριο. Οδός Κονδυλάκη 105. Τηλέφωνο 2813-024-777. Έναρξη μαθημάτων 14 Σεπτεμβρίου.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Έως και την Τετάρτη, τα Γιώτης, τα Μπαρίλα, τα Σάιος και τα Σάνι είναι hot. Και για να μην καείς, κρέμα καραμελέ Γιώτης 4x100 γραμμάρια με έκπτωση 35%, 1,94 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 96 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή πανσέτα μαριναρισμένη 6,90 € το κιλό. Στα Φίλη Κρήτη 2,20 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Ηρακλείου, Θαλίτα 15.
6: Πείτε stop στο θόρυβο, στη ζέστη, στο κρύο και στην υγρασία. Οικομονώσεις Κρήτης. Η εταιρεία μας εδώ και πολλά χρόνια αναλαμβάνει εργασίες μονώσεων, θερμομονώσεων, θερμοπροσώψεων, ανακαινήσεις, επισκευή και ενίσχυση κτηρίων. Διαθέτουμε έμπειρο προσωπικό πάντα με την καθοδήγηση μηχανικών. Παρέχουμε γραπτή εγγύηση σε κάθε μας εργασία και στην καλύτερη τιμή. Αναλαμβάνουμε μικρά και μεγάλα έργα σε όλη την Κρήτη. Επίσης, εκτός από τις ενοικιάσεις καλωσιών για κάθε ανακαίνησή σας, αναλαμβάνουμε πλήρως το πρόγραμμα «Εξοικονομώ για εσάς». Οικομονώσεις Κρήτης. Πιτσουλάκη 77 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2814-006-562.
7: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
8: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
7: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
8: Σιγά τα λάχανα.
7: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
8: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
7: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
8: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
7: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
9: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
10: Ράδιο Κρήτη, ο δικός σας σταθμός.
11: Εδώ είμαστε ξανά στο Ράδιο Κρήτη, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Πόπη και ο Στεράκη στο μικρόφωνο, μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα μας στο ikriti.gr.

Στις δύσκολες περίοδους της ζωής, όταν όλα μοιάζουν να καταραίουν, η ρουτίνα μπορεί να γίνει το πιο πολύτιμο στήριγμά μας. Το να ξυπνήσουμε δηλαδή και να σηκωθούμε την ίδια ακριβώς ώρα, να κάνουμε τις ίδιες μικρές καθημερινές μας πράξεις, τι μας κάνει αυτό, μας δίνει κάτι σταθερό να κρατηθούμε, ακόμα και όταν το συναίσθημά μας βρίσκεται σε μία σύγχυση. Μάλιστα, πολλοί θεραπευτές συμβουλεύουν ακριβώς αυτό σε δύσκολες στιγμές. Σου λένε δηλαδή κράτησε τη ρουτίνα σου όσο μπορείς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, η επανάληψη μας θυμίζει πως η ζωή συνεχίζεται.

Να θυμάστε πως οι μικρές επαναλαμβανόμενες απολαύσεις έχουν ένα πλεονέκτημα που οι μεγάλες εμπειρίες δεν το έχουν. Ποιο είναι αυτό? Είναι διαθέσιμες κάθε μέρα, χωρίς κανένα κόστος, χωρίς καμία προσπάθεια. Η ρουτίνα μας προσφέρει αυτή τη σταθερή πηγή μικρής χαράς, αν φυσικά εμείς μάθουμε να την αναγνωρίζουμε ως τέτοια, αντί να την προσπερνάμε αδιάφορα.

Η ρουτίνα δεν είναι το ίδιο πράγμα με τη στασιμότητα. Μπορούμε να έχουμε σταθερές συνήθειες και ταυτόχρονα να εξελισσόμαστε συνεχώς μέσα σε αυτές. Η μαγική συνταγή δεν είναι λοιπόν να αποφύγουμε τη ρουτίνα, αλλά να την γεμίσουμε με μικρή εξέλιξη καθημερινά, ώστε να μην μας παγιδεύει, αλλά να μας προωθεί.

Να ξέρετε πως στο τέλος η ζωή μας δεν αποτελείται από τις λίγες εξαιρετικές στιγμές που θυμόμαστε ως σπουδαίες, δηλαδή ας πούμε γάμους, ταξίδια, επιτεύγματα. Αποτελείται κυρίως από χιλιάδες συνηθισμένες επαναλαμβανόμενες μέρες. Να, σαν αυτήν εδώ, τη σημερινή. Αν καταφέρουμε να βρούμε νόημα και ομορφιά μέσα σε αυτές τις απλές ημέρες, τότε ολόκληρη η ζωή μας αποκτά βάθος που καμία μεμονωμένη μεγάλη στιγμή δεν θα μπορούσε ποτέ να προσφέρει από μόνη της.

Κάπου εδώ κλείνει η σημερινή μας σκέψη γύρω από τη ρουτίνα και το νόημά της. Ελπίζω, βλέποντας εσείς αύριο τον ίδιο δρόμο, το ίδιο γραφείο, τα ίδια πρόσωπα, να τα κοιτάξετε με λίγο διαφορετική ματιά. Στο μικρόφωνο του Ράδιο Κρήτη ήταν η Πόπη και ο Στεράκη. Να είστε καλά και να θυμάστε τα λόγια του Αλεξάντερ Χάμιλτον. Η πραγματική σταθερότητα είναι χρήσιμη σε όλα. Η ξεροκεφαλιά δεν είναι χρήσιμη σε τίποτα. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούστε τώρα το βραδινό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τεντωμένο σκηνή οι σχέσεις μεταξύ του Υπουργείου Μετανάστευσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηράκλειο μετά την ολοκλήρωση της κρίσιμης συνάντησης σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι εμένει στη λύση των αθανάτων για τη δημιουργία της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, εκτός εάν ο Δήμος Ηρακλείου και η Περιφέρεια Κρήτης παρουσιάσουν άμεσα μια κοινή βιώσιμη εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Πλεύρης έδωσε προθεσμία στις τοπικές αρχές, μετατοπίζοντας την ευθύνη στην πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας. Εάν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν κατατεθεί μια επίσημη, θεσμικά όρημη και υλοποιήσιμη αντιπρόταση για άλλη τοποθεσία, το σχέδιο για τους αθανάτους θα ενεργοποιηθεί πλήρως. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 158 άτομα να εντοπίζονται ως σήμερα το πρωί στα νότια του νησιού. Σε αυτούς ήρθαν να προσθεθούν άλλοι 35 Σουδανοί που έφτασαν το απόγευμα στους Καλούς Λιμένες. Έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα προκαλεί το νέο περιστατικό με κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου που καταγράφηκε εντός του Αστικού Ιστού του Ηρακλείου, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα που ήθελαν τον ιό να περιορίζεται κυρίως σε αγροτικές ή μυαστικές περιοχές. Πρόκειται για ένα 34χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σε στοχευμένους ψεκασμούς σε δημόσιους χώρους και πιθανές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών προχωρούν από αύριο εξειδικευμένα συνεργεία, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση ειδικών παγίδων για τη συλλογή και τον εργαστηριακό έλεγχο των κουνουπιών για να χαρτογραφηθεί το υλικό φορτίο. Έντονες είναι οι αντιδράσεις στο Μοχό και τις γύρω περιοχές για το σχεδιασμό νέου λατομείου. Αύριο στις 7 το απόγευμα πραγματοποιείται συνάντηση φορέων και κατοίκων με στόχο τη συγκρότηση Επιτροπής Αγώνα. Κοινές δηλώσεις πραγματοποίησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά την άτυπη τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Ελ Αλαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα, δεν επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόσθεσε ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Σχέδιο μόνιμης αποκλιμάκωσης του ενεργειακού κόστους με στόχο οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος να μειωθούν σταδιακά κατά 30% μέχρι το 2029 παρουσίασε το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξειδικεύοντας την εξαγγελία του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Βολές κατά της κυβέρνησης για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την κατηγόρησε ότι ήρθε τώρα να μιλήσει για μείωση 30% επειδή υπάρχουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. «Σχεδιάζουμε μια Ελλάδα ισχυρή με κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτικούς θεσμούς», είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε σήμερα με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Το ερχόμενο Σάββατο η ομιλία του στις 7.30 το απόγευμα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα, αναφέρει σε σχόλιο του το Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην ταυτοποίηση του οδηγού του αυτοκινήτου που προκάλεσε αναστάτωση στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης πριν από 10 ημέρες, πραγματοποιώντας επικίνδυνη προσπέραση και ξυλώνοντας τα διαχωριστικά κολονάκια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 17χρονος, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ακόμα όπλα, ναρκωτικά και ζωοκλοπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εγκρίνει τη δόση των 28,3 δισεκατομμυρίων ευρώ από το δάνειο που χορηγείται φέτος για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης για την αγορά πυράβλων Patriot αμερικανικής κατασκευής στις 11 Σεπτεμβρίου, επιβεβαίωσαν διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Independent. Απαγόρευση εισόδου σε 12 Βρετανούς ανακοίνωσε το Ισραήλ ως αντίπεινα στις κυρώσεις που επέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο αντιδρώντας στους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την περασμένη εβδομάδα, όταν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο να προωθηθούν προς την Ερυθρά Θάλασσα στην πλειονότητά τους μαχητές. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα ο αγώνας της ΑΕΚ με την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League στο 60 λεπτό. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Ο Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του επιθετικού Τάσου Χατζηγιοβάνη. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο στο Καραϊσκάκι το Βόλο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη υποδέχεται αύριο στις 5 το απόγευμα τον Έστω Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην κυκλοφορία τέθηκαν σήμερα τα εισιτήρια του Ευρωπαϊκού Αγώνα του Όφη με τη Hoffenheim στις 17 Σεπτεμβρίου στο Παγκρίτιο. Οι τιμές τους είναι 15, 20, 35, 40, 50, 70 και 80 ευρώ. Γενικά αίθριος καιρός με εξαιρετικές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσει στην Κρήτη αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως μέτρη, με την έντασή τους να φτάνει τα 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ η ελάχιστη θα πέσει νωρίς το πρωί και τη νύχτα στους 17 βαθμούς. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
5: Για πρώτη φορά στην Κρήτη, νέο ολοκένουργιο showroom Living Kitchen and Furniture Κοτσόβολο στο Ηράκλειο. Ανακάλυψε ολοκληρωμένες λύσεις και custom σχεδιασμό σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες υπνοδωματίου και όχι μόνο, με υποστήριξη σε κάθε στάδιο. Ζήσε την εμπειρία Living από κοντά. Λεωφόρος Κουνσού 123, επίπεδο μείον 1. Κοτσόβολος.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
0: Ράδιο Κρήτη 101,5.

η ώρα είναι 10. Ράδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Η ώρα είναι 11. Ραδιο Κρήτη 101,5.

0: Ράδιο Κρήτη 101,5. Πρώτο στην ψυχαγωγία. Πρώτο στην ακροαματικότητα.
1: Η ώρα είναι 3.